0: Bye.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Why don't you come on back?

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκι, ρωτώματι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
20: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και injectionservice.gr.
21: Lease Access.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη

0: 7 Εκτου 2026, αγαπητή μου Σταυρούλα, σήμερα
1: θα κλείσουμε την εβδομάδα του της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου εδώ πέρα, συντροφιά σας για 2 ώρες, μέχρι και τις 2 δηλαδή.
0: Εντάξει, καλά ξεκινήσαμε σήμερα. Δεν μπορώ να πω στην ώρα μας. Ήμασταν, ησυχία είναι σήμερα Κυριακή.
1: Εντάξει, δεν έχει αυτό τον πανικό. Έχει, πηγαίνει ο κόσμος προς τις θάλασσες, αλλά εντάξει, είναι ναι, και κλειστά τα μαγαζιά, δεν έχει τη λαϊκή. Δεν έχει...
0: Ναι, είναι πιο ήρεμα. Πιο
1: είναι ήρεμα.
0: Αυτό που θέλουμε και αυτό το οποίο έχουμε διάθεση να κάνουμε είναι για τις επόμενες 2 ώρες να παίξουμε τις μουσικές μας. Όπως πάντα Κυριακή παίζουμε παλιά λαϊκά τραγούδια, παλιοτράγουδα εμείς τα λέμε. Θα ασχοληθούμε με ό,τι κινείται στην πόλη και όχι μόνο. Έχει εδώ η Σταυρούλα να μας αναλύσει πάρα πολλούς κανόνες που θα αλλάξουν στο φετινό Μουντιάλ, το οποίο δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα το δούμε λόγω ώρας.
1: Κοίταξε, κάποια θα δούμε. Θα πούμε και τα πρώτα. Τώρα ξεκινάει την Πέμπτη το Μουντιάλ. Ναι.
0: Την Πέμπτη που μας έρχεται, ναι, ξεκινάει.
1: 11 Ιουνίου, ναι.
0: Μωρέ, μπράβο.
1: Βέβαια, οπότε θα πούμε και αναλυτικά όλες τις αλλαγές που έχει το Μουντιάλ, που στην σεζόν την επόμενη θα χρησιμοποιηθούν και στα πρωταθλήματα, έχω να σας πω.
0: Βέβαια. Έχει μερικά πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει, τα οποία είναι ολίγων περίεργα και ολίγων χαζά, θα έλεγα.
1: Θα τα πούμε. Είναι αρκετά όμως.
0: Είναι αρκετά. Ναι, θα τα αναλύσουμε.
1: Θα αναλύσουμε και για την μπάλα του Μουντιάλ. Και αυτή θα την αναλύσουμε.
0: Ναι, όλα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με Χρήστο Γκάλη. Μπας και καταφέρουμε να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά κάτω. Εννοώ με τους παίχτες που ακούγονται ότι όχι, έχει μιλήσει με τον Άρη, όχι έρχεται στον Άρη, όχι υπέγραψε, όχι συμφώνησε. Μιλάμε για τον μπάσκετ τώρα.
1: Ναι, εντάξει, επίσημα ας πούμε. Θα υποθέτω από εβδομάδα θα τα πούνε, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Χρήστος.
0: Να δούμε ποιο από όλα αυτά τα ονόματα, ποια από τα ονόματα αυτά τελικά έχουν βάση, ποια δεν έχουν βάση. Έλα να ξεκινήσω τώρα με Κώστα Μακεδόνα, τραγούδα το οποίο σου αρέσει, το ξέρω. Το ποδήλατο.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Πάρ' το ποδήλατο και κόβε βόλτες.
1: Ξεκινάω.

0: 7 έκτου 2026, αγαπητή μου Σταυρούλα, και έχω να σου πω ότι σήμερα λέει τι είναι των Αγίων Πάντων.
1: Είναι των Αγίων Πάντων, ναι.
0: Δηλαδή εδώ πέρα λέει.
1: Είναι αρκετοί, τώρα δεν τα λέμε όλα τα ονόματα.
0: Αγισίλαος, Αγισιλία, Αριστομένη, Ασημάκη, Ασημίνα, Βενέτιος, Βενετία, Λαοκράτης, Όθων, Οθωνία, Τιμολέων, έχει κι άλλα τόσα.
1: Ναι, έχει κι άλλα, αλλά ενδεικτικά ας πούμε αυτά που γιορτάζουν. Και πάμε σε επετείους, Διεθνής Ημέρα Διαλόγου Μεταξύ των Πολιτισμών.
0: Α, οι πολιτισμοί μιλάνε μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Και τι λένε, δηλαδή, πάμε εμείς και μιλάμε με τον Αιγυπτιακό.
1: Ναι, έχουμε να πούμε πολλά.
0: Έχουμε πολλά,
1: πολλά
0: να πούμε.
1: Κοινά.
0: Ναι. Λοιπόν, ημέρα λέει τιμή των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας.
1: Και Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων.
0: Σαν σήμερα έχω να σου πω, ο ιερός λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ητάται στο Δρακατσάνι από τις υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις.
1: Μάλιστα. 1822, θα σε πάω ένα χρόνο μετά, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο και στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου, γιορτάζοντας λέει το Ραμαζάν. Σκοτώνεται ο Τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 προστατευόμενοι.
0: Λοιπόν, 1907, σαν σήμερα, πανχωνίζεται ο καπετάν Άγρας, ο οποίος ήταν θρυλικός Μακεδονομάχος.
1: Ναι, στη Χαλκιδική δεν έχει σήμερα κάποιες γιορτές.
0: Ναι, νομίζω κάτι έχει.
1: Έχει, ναι. 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Midway. Μια λέει από τις σημαντικότερες λέει, για την έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας.
0: Για τους ποδοσφαιρόφιλους έχω να πω ότι σαν σήμερα το 70 έχουμε την ιστορική απόκρωση του Gordon Banks στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία-Αγγλία 1-0.
1: Α, στο παγκόσμιο,
0: στο παγκόσμιο
1: κύπελο, ναι.
0: Το 70.
1: Θα πάω γεννήσεις.
0: Να πας.
1: Σαν σήμερα γεννιέται ο μεγάλος τραγουδιστής,
0: ο Prince, Prince,
1: το 1958.
0: Ο οποίος απεβίωσε το 16.
1: Ναι, που το όνομά του είναι Roger Nelson.
0: Μάλιστα, τώρα από θανάτους έχουμε τον Christopher Lee, ο οποίος απεβίωσε το 15, Άγγλος ηθοποιός και ο οποίος, αν θυμάστε, έκανε τον Dracula.
1: Ναι, φοβερός.
0: Στις πρώτες ταινίες που έκανε το Dracula. Γιατί από τότε έχουν βγει άλλες 10-15.
1: Έχει πολλές.
0: Τα μηνύματά σας παρακαλώ στο κίτρινο Viber, δηλαδή στο 6936-512-099. Σε λίγο θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ ήδη έχουν προλάβει, μου έχουν στείλει μηνύματα. Γεια σου εδώ πέρα, γιατρέ μου. Θες να μας πας παραλία, λέει. Θες να πας παραλία, γιατί. Όχι, δεν θα πάμε παραλία, γιατρέ μου.
1: Όχι ακόμα, δεν θα εμείς πάμε. Είμαστε, θα πάμε όμως, μην ανησυχείτε.
0: Εμείς είμαστε από αυτούς που περιμένουμε να ζεστάνει καλά η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Έτσι ο θερμοσύμφωνος θα δουλέψει καλά. Γεια σου και σε σένα, Ίγκορ. Μας λέει καλημέρα και καλησπέρα, λέει Πέτρο και Σαβουλούλα, σε όλο το λαό του Άρη. Δεν θα χάσει λέει, την ευκαιρία να ζητήσει κομμάτι, λέει. Να ζητήσεις, κύριε Ίγκορ, να ζητήσεις. Λοιπόν, Άτος και ο Πάνος εδώ από την Κολονία. Εν τω μεταξύ, τώρα βλέπω μηνύματα του Πάνου που μας πήρε για χθες τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχω πάει 2 χρόνια πίσω.
1: Ναι, αφού είπαμε που ήταν ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή, έχω πάει, νομίζω, λες και είμαστε πόσο έχουμε, στο 24.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Από τότε έχει εξαφανιστεί.
1: Δεν εξαφανίστηκε ο άνθρωπος, είχε δουλειά ο άνθρωπος.
0: Αφού εξαφανίστηκε, λέμε, 2 χρόνια εξαφανισμένος εκεί που τον είχαμε σε κάθε εκπομπή. Να επικοινωνεί, να παίρνει τηλέφωνο.
1: Ορίστε, εμφανίστηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλημέρα μας λέει και ο Στέφανος από τη Γερμανία. Καλή εκπομπή στα Βουλά και Πέτρο. Όπως και ο Γιάννης από το Βόλο που συνεχίζει την περιοδία του
0: στα μοναστήρια. Στα μοναστήρια σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε ποιο μοναστήρι είσαι σήμερα, Γιάννη?
1: Δεν ξέρω, πάντως βγάζει. Εγώ τα βλέπω στο.
0: Βλέπεις φωτογραφίες, ναι. Γεια σου, ρε Ορεστιάδα.

0: Δήμητρα Γαλάνη μαζί με Χαρούλα Αλεξίου. Ακούσαμε το τραγούδι Τζαμάικα.
1: Υπέροχο, εντάξει. Έχουμε, ποιος δεν το έχει πει.
0: Έχουμε φιλικό σήμερα.
1: Ναι, λοιπόν, ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα και η Ιταλία, δύο εθνικές ομάδες που έμειναν εκτός της τελικής φάσης του επερχόμενου παγκοσμίου.
0: Για μας, δεν είναι έκπληξη.
1: Ναι, okay, εντάξει, αλλά για την Ιταλία, ναι.
0: Είναι λίγο.
1: Και ολοκληρώνουν έτσι τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για τη σεζόν αυτή με ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι απόψε, 10 η ώρα το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βέβαια το βλέμμα είναι όλους τώρα που θα ξεκινήσει το παγκόσμιο.
0: Το Μοντιάλ.
1: Ναι, η Ιταλία εισέρχεται σε μια ακόμη περίοδο ανασυγκρότησης μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Μοντιάλ. Τεράστια.
0: Δεν
1: ναι.
0: το λες και αποτυχία.
1: Ναι, προσπαθεί έτσι να... Να ξαναμπεί έτσι.
0: Ναι, μπάσκε, μπάσκε.
1: Καλά, τώρα η Ελλάδα δεν κατάφερε να διεκδικήσει την πρόκριση μέσα στο play-off, ολοκληρώνοντας την προκριματική τους φάση εκεί με τη Σκωτία, θυμάσαι.
0: Ναι, και έτσι πάμε στην Κρήτη να κάνουμε ένα φιλικό εκεί πέρα για
1: δεν
0: να
1: πειράζει,
0: θυμηθούμε
1: ναι,
0: ότι θέλει... υπάρχει εντάξει. Αυτό το άθλημα για Ελλάδα και Ιταλία.
1: Πρέπει λίγο να μπουν και αυτοί σε αυτό, γιατί μετά ξεκινάνε.
0: Τι?
1: Δεν ξεκινάει το UEFA National League στα τέλη
0: παιδάκι,
1: του Σεπτέμβρη.
0: Κάτσε,
1: δεν πρέπει να βρεθούν μια φορά.
0: Δηλαδή, περίμενε. Δηλαδή. Κάτσε να καθίσουν οι άνθρωποι σπίτια τους να δουν το Μοντιάλ, πώς παίζουν οι άλλες ομάδες.
1: Χαμός φέτος, 48.
0: Γι' αυτό γίνεται και σε τρεις χώρες.
1: Ναι, 48 τέτοιες ομάδες.
0: Ναι. Πάνικ.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, okay, μου ζητάτε και τραγούδια. Θα ψάξω, Μάκη, να δω τι είναι αυτό που ζητάς. Κάτσε να τα ακούσω πρώτα, γιατί ο Μάκης, ξέρεις, συνήθως αυτά τα οποία ζητάει είναι κάτι περίεργα, κάτι τα οποία συνήθως δεν παίζονται στο ραδιόφωνο. Κάτσε να είμαστε σίγουροι.

0: Και αφού λέμε τόση ώρα για το Μουντιάλ, εγώ λέω να ξεκινήσεις, να δούμε τι καινούργιες αλλαγές σκέφτονται να κάνουν και σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Με νέους κανονισμούς θα πραγματοποιηθεί το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει, είπαμε, 11 Ιουνίου και θα διαρκέσει ως τις 19 Ιουλίου.
0: 19 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι. Πρώτη φορά σε τρεις χώρες φιλοξενεί το Μουντιάλ και συγκεκριμένα σε 16 πόλεις.
0: Σε 16 πόλεις,
1: μάλιστα. Και για 60 αγώνες.
0: Πολύ ωραία.
1: 60 αγώνες γεμάτους, έτσι.
0: Να δούμε πόσο από τους 60 θα καταφέρουμε να δούμε.
1: Λοιπόν, η ημιτελική, προημιτελική και τελική θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί. Οι παίκτες. Θα ξεκινήσω με αυτό. Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να καλύπτουν το στόμα τους. Περιμένετε, θα σας πω πού. Περιμένετε.
0: Πού, δηλαδή, σε συγκεκριμένα σημεία.
1: Ναι, ναι. Οι παίκτες δεν επιτρέπεται πλέον να καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ναι.
1: Οποιοσδήποτε παίκτης καλύψει το στόμα του και με το χέρι, τον μπράτσο ή τη φανέλα του κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με αντίπαλο, θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα.
0: Α, μόνο στην αντιπαράθεση.
1: Όχι.
0: Άμα θέλει να πει κάτι, ας πούμε, στο συμπαίκτη του άσχετη ώρα, μπορεί.
1: Λοιπόν, θα σου πω γιατί γίνεται. Αυτό. Γίνεται, λέει, έχει θεσπιστεί για να αποτρέψει την απόκρυψη πιθανών ρατσιστικών σχολείων που γίνανε μετά το πρόσφατο περιστατικό που αφορούσε εκεί στην Μπενφίκα.
0: Και εκεί είμαστε σίγουροι, δηλαδή, τώρα ότι αν υπάρχει διαμάχη μεταξύ δύο παιχτών και κάποιο βάλει το χέρι του, θα πάρει κόκκινη.
1: Εφόσον η συνομιλία είναι φιλική, οι παίκτες επιτρέπεται να το κάνουν. Φιλικά, ξέρει, θα σου πει.
0: Ναι, άντερα. Άμα όμω είναι ρατσιστική και του πει φύγει από εδώ, ρε, χοντρέ,
1: ναι, ναι, ναι. Αν σε περίπτωση που σημειωθεί οποιαδήποτε αντιπαράθεση, μπορεί να επιβληθεί με κόκκινη κάρτα. Έχω να σας πω.
0: Α, μάλιστα, θα πάνε και κόκκινοι γιατί κρύψανε το στόμα τους. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τι αλλάζει τώρα στις αποφάσεις του ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Το ΒΑΡ θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα να επανεξετάζει μια σειρά από διαιτητικές αποφάσεις. Όπως.
0: Δηλαδή.
1: Τι θα εξετάζει ξανά. Όταν δίνεται λαθασμένα ένα κόρνερ. Θα μπορεί να επέμβει.
0: Α, επέμβει και μέχρι τώρα, ναι, δεν επενέβαινε στο
1: κόρνερ. Μόνο εφόσον αυτό δεν καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού.
0: Α, παίζει και αυτό ρόλο.
1: Ναι.
0: Βιαζόμαστε να δούμε μπάλα.
1: Κάθε επιθετικό φάουλ,
0: ναι,
1: που συμβαίνει πριν ξεκινήσει η φάση, δηλαδή μπορεί να μπλεχτεί και εκεί. Δηλαδή δεν επιτρεπόταν, ναι, ο καταλογισμός φάουλ μέχρι να κινείται η μπάλα, αλλά τώρα το ΒΑΡ μπορεί να παρέμβει και να προτείνει πειθαρχική ενέργεια όταν η επανέναρξη έχει οδηγήσει σε γκολ, πέναλτι, γωνία ή ελεύθερο λάκτισμα.
0: Ωραία, χαμός θα γίνει, ναι, εδώ, ναι, πέρα. Καλά, αυτό ειδικά τώρα που λες είναι τόσο μπερδεμένο.
1: Τελείως. Άκου τώρα. Επίσης θα παρέμβει όταν δίνεται κόκκινη κάρτα ως συνέπεια μιας δεύτερης κίτρινης κάρτας η οποία είναι λανθασμένη. Και εκεί μπορεί να επέμβει.
0: Α, ποια από τις δύο θα είναι λανθασμένες?
1: Όταν δίνεται κόκκινη κάρτα,
0: ναι,
1: σε συνέπεια,
0: ναι,
1: μιας δεύτερης, ναι,
0: α,
1: ναι.
0: Οπότε τότε θα του πει ότι μάγκα, η, ναι, πρώτη κίτρινη ήταν λάθος.
1: Μπορεί να είναι λάθος, ναι,
0: ναι, άγια.
1: Όταν ένας παίκτης τιμωρείται με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα για φάουλ,
0: ναι,
1: που διέπραξε άλλος παίκτης.
0: Α, και πήγε να διαμαρτυρηθεί,
1: πέρα,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτός,
1: ναι, ναι,
0: και λέει,
1: ναι,
0: ότι σφύριξε,
1: ναι. Αλλαγές 10 δευτερολέπτων.
0: Δηλαδή.
1: Θα σου πω αυτό και θα πάμε σε μουσική γιατί έχω κι άλλα πολλά. Οι παίκτες που γίνονται αλλαγή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης έχουν στη διάθεσή τους, ακούστε,
0: ναι,
1: 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσουν από το γήπεδο.
0: Τι 10 δευτερόλεπτα?
1: Από το πλησιέστερο σημείο όπου βρίσκονται. Έχεις 10 δευτερόλεπτα.
0: Άμα είναι στο κέντρο, τι, δεν θα αρχίσει να τρέχει, ο άλλος θα είναι εκατοστάρι.
1: Ναι, να τρέχει. Γιατί δεν τρέχουνε? Λοιπόν, εάν δεν το κάνουν, τότε,
0: ναι,
1: ο παίκτης που πρόκειται να μπει στο παιχνίδι.
0: Θα μπει.
1: Περίμενε, όχι.
0: Α,
1: πρέπει,
0: θα,
1: να περιμένει τουλάχιστον ένα λεπτό μέχρι την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού και να λάβει το σήμα από το διαιτητή. Κάτι,
0: μάλιστα,
1: που σημαίνει πως η ομάδα θα πρέπει να είναι 10 παίκτες. Ναι. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Τι λες, ρε παιδί μου, να πω.
1: Δηλαδή,
0: ο διαιτητής θα πεις. Ναι. Δηλαδή, ο διαιτητής, ναι, μόλις πει την αλλαγή θα μετράει.
1: Κάποιος
0: θα μετράει.
1: Ο έξω διαιτητής.
0: Ναι, 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, αυτός που περιμένουν για τις αλλαγές. Άμα δεν βγει.
0: Σε αυτό θα υπάρχει ΒΑΡ. Να δούμε αν στα 9 δευτερόλεπτα βγήκε ο παίχτης ή όχι.
1: Αυτό σου λέω. Αυτά που σου λέω είναι που επεμβαίνει το ΒΑΡ.
0: Επεμβαίνει το ΒΑΡ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να υπάρξει στα 9 να είναι στη γραμμή ο παίχτης.
1: Mm.
0: Κατάλαβε, να είναι το μισό πόδι μέσα, το μισό έξω. Για πες ακόμα ένα.
1: Λοιπόν, τι ισχύει τώρα για τις καθυστερήσεις σε πλάγιο και out? Εάν ο διαιτητής θεωρήσει ότι ένας παίκτης καθυστερεί σκόπιμα να εκτελέσει ένα πλάγιο ή ένα
0: out, το οποίο δεν συμβαίνει ποτέ,
1: θα ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων.
0: Α, τι, θα το βγάζει και στις οθόνες?
1: Όταν περάσουν η ομάδα
0: 5, 4, 3.
1: Ο διαιτητής λέει θα σηκώσει το χέρι του,
0: ναι,
1: για να ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση. Δηλαδή 5, 4, 3, κατάλαβες.
0: Να το βγάζει και στις οθόνες, ναι, πάνω.
1: Εάν η μπάλα δεν είναι σε παιχνίδι μέχρι να τελειώσει, τότε η κατοχή θα αντιστραφεί.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Εάν πρόκειται για πλάγιο, θα δοθεί άλλο πλάγιο στην αντίπαλη ομάδα.
0: Ορίστε.
1: Και αν πρόκειται για out, θα δοθεί corner στην άλλη ομάδα.
0: Τι λέει, τι ωραία που θα περάσουμε. Δηλαδή.
1: Δεν θα καταλαβαίνουμε θα καθόλου πώς παίζεται το ποδόσφαιρο. Τι,
0: ναι, ό,τι να είναι. Μεταξύ θα εφαρμοστούν όλα αυτά, είμαστε σίγουροι.
1: Καθίστε, βάλε μουσική και έχω κι άλλα πολλά να σας πω.
0: Τι λέει εδώ πέρα ο Μάκης, θα μετράει τον goal, λέει, άμα η μπάλα χτυπήσει στο στόμα. Καλά. Όταν ο παίκτης παίρνει κόκκινη, λέει, θα έρχεται η μαμά του, λέει, να το βγάζει έξω όλη την ώρα που κλαίει. Θα το συνετίσει, λέει, και με τα παντόφλα.
1: Εντάξει,
0: και αυτό θα ήταν πολύ καλό κανονισμό. Αν αργεί ο παίκτη να βγει από το γήπεδο, λέει, θα μολάει ο διαιτητή, λέει, το pitbull. Κατάλαβε.
1: Ένα καιρό δεν είναι και κάτι σκυλιά, μπορεί να το βάλουν κανένα.
0: Η τελευταία πρότασή σου, Μάκη, είναι πολύ καλή. Γιατί με το pitbull σε 3 δευτερόλεπτα θα βγει. Όχι 10.

0: Έχουμε κι άλλα να σας πούμε για το Μουντιάλ. Δεν τελειώσαμε.
1: Όχι.
0: Με λίγα λόγια, λέει εδώ πέρα ο ακροατής, το Τρίτο Ράιχ ήρθε, λέει, στο ποδόσφαιρο. Έτσι πως τα λες.
1: Τι να πω τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε άλλες αλλαγές στο Μουντιάλ.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουμε.
1: Τι ισχύει όταν τραυματισμένοι παίκτες.
0: Να το ξαναπώ λίγο. Ναι. Είναι οι αλλαγές που ήδη έχουν αποφασιστεί ότι θα γίνουν στο Μουντιάλ. Τώρα που ξεκινάει.
1: Τώρα, 11 του μηνός. Τι ισχύει όταν τραυματισμένοι παίκτες αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο για να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες. Που σου λέει ο διαιτητής, βγες έξω να σε. Λοιπόν, ένας παίκτης του γηπέδου που δέχεται περίθαλψη από το ιατρικό προσωπικό οφείλει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για ένα λεπτό.
0: Για ένα λεπτό.
1: Δηλαδή, υπάρχουν εξαιρέσεις.
0: Περίμενε. Σε ένα λεπτό πρέπει να τον. Άμα έχει χτυπήσει παραπάνω, τι θα κάνουμε.
1: Περίμενε, βρε, σου λέω. Υπάρχουν εξαιρέσεις σε περίπτωση τραυματισμών τερματοφύλακα, σοβαρών τραυματισμών ή συγκρούσεων.
0: Α,
1: εκεί είναι αλλιώς.
0: Το αποφασίζει ο διαιτητής δηλαδή.
1: Ναι. Τέλος, έχω άλλο να σου πω. Τέλος τα τακτικά time out όταν τραυματίζεται ένας τερματοφύλακας. Όταν τραυματίζεται ένας τερματοφύλακας, δεν βλέπεις όλους που πηγαίνουν στον προπονητή για να τους πούνε. Άκου τώρα. Οι παίκτες δεν θα μπορούν πια να πηγαίνουν στην άκρη του γηπέδου για να ζητήσουν συμβουλές από τους προπονητές τους.
0: Θα μπαίνουν ποδοσφαιρικά ματ μέσα όταν και θα τους εμποδίζουν.
1: Όταν ένας τερματοφύλακας τραυματίζεται, πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους. Ωστόσο, δεν θα επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις όσους παραβιάσουν τον κανόνα.
0: Τότε,
1: δεν ξέρω.
0: Αφού δεν θα υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις, γιατί να κάθονται σαν αγαλματάκια στο κέντρο
1: τώρα,
0: του γηπέδου.
1: Όσον αφορά τους παίκτες που αποχωρούν από το αγωνιστικό χώρο.
0: Τι εννοείς, θα αποχωρούν με τραυματισμό ή με.
1: Περίμενε. Σε κάθε παίκτη που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια απόφαση διαιτητή. Έτσι, θα δέχεται κόκκινη κάρτα.
0: Α, δεν διαμαρτυρόμαστε, τέλος.
1: Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό της ομάδας που λέει στους παίκτες να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Σε περίπτωση που μια ομάδα διακόψει έναν αγώνα, τότε θα χάσει τον αγώνα.
0: Ωραία, κούνα που σας κούναγε. Θα διακόψετε αγώνα.
1: Όπως έγινε για παράδειγμα στον τελικό του Κόπα Αφρικα, Σενεγάλη εναντίον Μαρόκου.
0: Ναι.
1: Έγινε. Τώρα. Cooling break σε κάθε ημίχρονο.
0: Cooling break, άμα γίνεται στο Μεξικό τώρα, φαντάζομαι, άμα γίνεται στην.
1: Καλά, μπορεί
0: στον
1: να
0: Καναδά.
1: Έχει και εκεί. Καλά, για τον Καναδά δεν ξέρω.
0: Ξέρω εγώ και
1: εκεί. Και πέρσι θυμάσαι τον Καναδά που είχε ζέστη.
0: Ναι, πέρυσι.
1: Ναι, δεν ξέρεις. Λοιπόν, θα δίνονται 3 λεπτά σε κάθε ημίχρονο, περίπου στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης για cooling break, ώστε να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Έτσι,
0: ναι.
1: Τώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Μοντιάλ του 2026.
0: Α, πριν να πας εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Έχω και άλλη πρόταση.
1: Να πούμε.
0: Εδώ
1: ναι.
0: Πέρα, αν ο τερματοφύλακας λέει φάει γκολ, θα έχει το δικαίωμα ο προπονητής να το κρεμάσει, λέει, στο οριζόντιο το δοκάρι. Μάκι, έχεις ρέντα σήμερα, πραγματικά δηλαδή. Αυτά είναι του Μάκι. Τα άλλα που σας λέει η Σταυρούλα είναι όντως έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Στις αρχές του 2026 η FIFA ανακοίνωσε συμφωνία με το τεχνολογικό κολοσσό Lenovo. Έτσι, πολύ γνωρίζουμε.
0: Ωραία.
1: Αυτή η συνεργασία αποσκοπεί στην απλοποίηση της λειτουργίας του VAR.
0: Ωραία.
1: Μέσω της χρήσης avatar.
0: Avatar.
1: Περίμενε. Εισάγει ψηφιακά avatar που θα ενσωματωθούν στο ημιαυτόματο σύστημα του offside. Δηλαδή,
0: τι θα κάνουν αυτά.
1: Όλοι οι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στο τουρνουά θα υποβληθούν σε σκανάρισμα.
0: Ναι.
1: Ώστε να δημιουργηθεί, πώς είναι στο PlayStation, ώστε να δημιουργηθεί ένα λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο του σώματός τους.
0: Ωραία, και τι θα κάνει αυτό.
1: Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα θα καταγράφει τις κινήσεις τους ακόμα και στις πιο οριακές φάσεις, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες διαιτητικών λαθών και μειώνοντας τον χρόνο εξέταση των φάσεων.
0: Σε 10 χρόνια θα παίζουν μπάλα τα avatar.
1: Θα κάνει ντεμπούτο και η πλατφόρμα Football AI Pro.
0: Yes.
1: Ένα ψηφιακό εργαλείο για την πλήρη ανίχνευση παικτών και ομάδων, το οποίο συνεισφέρει. Φέρει στη διαχείριση δεδομένων και στην ανάλυση της τακτικής πριν και μετά τους αγώνες.
0: Αυτό είναι για τις ομάδες, για τους προπονητές.
1: Ναι, άκουνε, οι τηλεθεατές θα έχουν πρόσβαση σε πλάνα από την κάμερα σώματος του διαιτητή.
0: Α, θα έχει ο διαιτητής κάμερα.
1: Η οποία θα αποδίδει σταθερή και ομαλή εικόνα χάρη σε ένα ειδικό λογισμικό σταθεροποίησης που βασίζεται στο AI.
0: Κοίτα να δεις.
1: Και τέλος, η τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύεται και στον τομέα της ασφάλειας, όπου οι διοργανώτριες χώρες, οι οποίες για πρώτη φορά είναι τρεις, θα χρησιμοποιήσουν, λέει, ρομποτικούς σκύλους.
0: Ρομποτικούς σκύλους.
1: Για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση των εξωτερικών ζωνών γύρω.
0: Σόπαρε, θα έχει ρομποτικούς σκύλους γύρω-γύρω. Και οι κανονικοί σκύλοι δεν κάνουν, πεινάσουν. Για την μπάλα δεν έχεις πει εντωμεταξύ.
1: Όχι, μετά ρε παιδιά, θα σας πω για την μπάλα.
0: Άκουρε φίλε, ρομποτική σκύλη γύρω-γύρω.
1: Δεν πρέπει
0: γύρω,
1: να ξέρουμε τι θα δούμε στο Μουντιάλ φέτος. Μην ξαφνικά δούμε τους ρομποτικούς σκύλους και λέμε τι έγινε, τι βλέπουμε, ταινία.
0: Ρομποτική σκύλη ρε παιδιά, τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, εδώ τι μου ζητήσατε. Α, θες να ακούσεις το αν γινόταν από το Γιάννη. Ο Γιάννης κατέβας. Κατέβα κάτω, είναι ανέβογο. Ωραία, για ακούστε εδώ και ερχόμαστε και με τα τελευταία. Για το Μουντιάλ.
1: Βέβαια.

0: Αυτός ήταν και ο Γιάννης ο Κατέβας. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Στέφανος δίνει μια έτσι, απάντηση σε όλα αυτά τα περίεργα που διαβάζεις για το Μουντιάλ το οποίο θα γίνουν. Στο τελευταίο που είπες. Προσοχή, λέει, να μην τα ακούσει κανένας ρομποτικός σκύλος, λέει, κάποιον παίχτη μας και δεν μπορεί να παίξει, λέει, του χρόνου, λέει, όπως ο Πέρεθ. Ναι, πρέπει να σου πω ότι ο σκύλος όμως δεν ήταν ρομποτικός που διάβαζε. Που δάγκωσε τον Πέρεθ. Ήταν.
1: Κανονικός.
0: Κανονικός σκύλος, όπως θυμάσαι.
1: Λοιπόν, θα σας πάω και για την μπάλα του Μουντιάλ.
0: Άντε να μας πεις και για την μπάλα.
1: Όπου θα κυλήσει έτσι για πρώτη φορά στο χορτάρι η νέα μπάλα του κορυφαίου τουρνουά που σχεδίασε η γνωστή αθλητική εταιρεία. Πρόκειται για την Τριόντα.
0: Τι είναι η Τριόντα?
1: Έτσι λέγεται, που σημαίνει τρία κύματα στα ισπανικά, εμπνευσμένη από τις τρεις χώρες.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι έχει αυτή μέσα? Έχει ένα ωραίο τσιπ, όπως είχε και πιο και στο Κατάρ, νομίζω την είχε αυτή, το τσιπ.
0: Όπου... Ναι, έχω την εντύπωση ότι και εκεί ήταν αυτό το τσιπ.
1: Το τσιπ.
0: Ναι, τι θα κάνει αυτό το τσιπ στην μπάλα?
1: Αυτό το τσιπ θα μπορεί να βοηθάει και το VAR και τις διαιτητικές αποφάσεις να είναι ακριβείς και υπόσχεται έτσι μια καλύτερη ροή
0: στον αγώνα.
1: Όταν χτυπάνε την μπάλα.
0: Α, όταν χτυπάνε την μπάλα. Εντάξει, ναι. Νομίζω έχεις δίκιο. Το τσιπ ήταν και στο προηγούμενο. Ναι,
1: ναι. Ναι. Επίσης, λέει, υπάρχει, λέει, μια τετραπλή κατασκευή που αναπαράγει, λέει, κύματα στα οποία παρεμβαίνει το όνομα της μπάλας.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει.
0: Και τι κάνει.
1: Εφόσον έχει αυτό τον αισθητήρα κίνηση 500 Hz. Τι κάνει άλλο, στον αέρα, βρίσκεται, λέει, στον αέρα με όλο και λιγότερη επιρροή από διάφορες καιρικές συνθήκες, από
0: άμα
1: νερό,
0: βρέχει, ξέρω
1: ναι,
0: εγώ, ναι.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά. Έχει βαθιές, λέει, σχεδιασμένες ραφές και δημιουργεί μια επιφάνεια που προσφέρει βέλτιστη σταθερότητα.
0: Κάτσε ρε Σταυρούλα, λες και μου διαβάζει λάστιχα αυτοκινήτων.
1: Κάπως έτσι είναι.
0: Δηλαδή, μη στον πάγο μη γλιστρήσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα ανάγλυφα διακρίνονται μόνο από κοντά. Έχει ανάγλυφα πάνω η μπάλα. Ενισχύουν το κράτημα κατά το σουτ ή την τρίπλα σε υγρές ή υγρές θερμές.
0: Ναι,
1: συνδίκες.
0: Η μπάλα ρε θα μπαίνει στα δίχτυα. Δηλαδή, έλεος θα πούμε.
1: Βέβαια,
0: αυτό
1: εγώ
0: το πράγμα.
1: Που είδα που κάνανε κάποιοι προπόνηση κάποιε.
0: Παραπονέθηκαν
1: ότι δεν αναπηδάει σωστά η μπάλα.
0: Ναι, δεν χοροπηδάει.
1: Ναι.
0: Τι λέει εδώ πέρα ο Θεοδόσης? Καλημέρα, λέει, παιδιά, εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Αργανάρα μου, σ' αγαπώ. Η Δημητρούλα, λέει, είναι χαρούμενη με το σπανούλι. Έχουμε χαρά στο σπίτι. Όλοι έχουμε χαρά, αγαπητέ μου. Τι λες εδώ πέρα, Χρήστο, λέει, να βγει να μας πει 50 νέα ονόματα. Ναι, θα περιμένετε τον Χρήστο Γκάλι, άμα θέλει,
1: στη δεύτερη ώρα.
0: Λοιπόν, και άλλη πρόταση δίνει ο Μάκης. Όποιος παίκτης βρίσκει, λέει, διαιτητή, θα πατάει το κουμπί, λέει, και τέλος ο παίκτης. Είναι και αυτό μια λύση. Είναι και αυτό μια λύση. Επίσης, ο προπονητής, αν ο παίκτης, λέει, είναι αργός, θα πατάει το κουμπί, λέει, και το τσιπάκι θα τον κάνει να τρέχει.
1: Ωραία.
0: Και ήταν πατάει το τσιπάκι και πάει πιο γρήγορη μπάλα από τον παίκτη όμως. Και έχουμε άλλα θέματα εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ ο Ίγκορ ζήτησε να ακούσει τραγούδι που το έχει δημιουργήσει ο ίδιος, το οποίο λέγεται Άρης, λέει, Κιμήλιο Ιερό. Θα τον βρείτε τα τραγούδια όλα αυτά, θα τα βρείτε και στο κανάλι του Άρης για όλα τα γούστα.

0: Εδώ είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τη μία.
1: Για την ποιμή.
0: Από τη μία, ναι, από τη μία. Καλά το είπα, καλά το είπα. Λοιπόν, έλα πάμε τα τελευταία του Μουντιάλ τώρα για να τελειώσουμε το θέμα αυτό, γιατί έχουν, να διαβάσω καμιά πρόταση από τους ακροατές πριν να πεις.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, καταρχήν, αρχικά, περίμενε, πούντος, ο Βασίλης. Εδώ πέρα έχουμε ένα μπέρδεμα. Έχουμε ένα μπέρδεμα γιατί λέει ο Βασίλης, καλημέρα, λέει, από κιτρινόμαυρο αστικό, λέει, του Λάνταου.
2: Ωραία.
0: Ναι, καταρχήν εδώ έχουμε θέμα γιατί υπάρχει και δεύτερο αστικό, κιτρινόμαυρο, μάλλον τρίτο. Δηλαδή είχαμε το κιτρινόμαυρο αστικό που είναι ο Μάκης, ναι, στο Όσουλο. Έχουμε κιτρινόμαυρο αστικό στην Αθήνα, Αθήνα που, ναι, είναι ο Μάκης, πάλι Μάκης δηλαδή, ναι. Και τώρα εμφανίζεται και ο Βασίλης και λέει και αυτός, λέει, από κιτρινόμαυρο αστικό, λέει, του Λάνταου.
2: Τέλεια.
0: Το οδηγείς ή απλά είσαι μέσα?
2: Να ξέρουμε το οδηγεί, δηλαδή.
0: Και το Λάνταου, πού είναι Λάνταου, πού είναι το Λάνταου? Ξέρουμε εμείς πού είναι το Λάνταου? Χώρα να μας πεις λίγο. Λοιπόν, επίσης προτείνει ο Βασίλης να κάνουμε, λέει, avatar θεατών, λέει, και τηλεθεατών.
2: Ναι.
0: Και εμείς, λέει, θα είμαστε όλη μέρα στις παραλίες με τα τσίπουρα, λέει, και τις μπύρες. Και μετά, λέει, θα να έχουμε την αίσθηση ότι παρακολουθήσαμε τον αγώνα. Γίνεται και αυτό, ρε Βασίλη. Γιατί όχι, δηλαδή.
2: Λοιπόν, να σου πω έτσι ενδεικτικά ώρες που θα είναι για τις δύσκολες ώρες, έτσι δεκάδες αγώνες θα διεξάγονται τις πρώτες πρωινές ώρες. Αλλά την Πέμπτη,
0: ναι,
2: θα ξεκινήσει στη 10 η ώρα το βράδυ, έχει πρώτο αγώνα, Μεξικό Νότια Αφρική, 10 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία.
2: Παρασκευή, 5 η ώρα.
0: Δεν έχει άλλον αγώνα αυτό,
2: όχι,
0: έχει μόνο
2: έναν,
0: την Πέμπτη.
2: Έχει, ναι, ναι, την Πέμπτη που είναι και έναρξη, έναν αγώνα.
0: Α, έχει το show πριν,
2: ναι,
0: σου λέει,
2: ναι, ναι,
0: αυτό.
2: Λοιπόν, Παρασκευή 12 του μηνός, 5 η ώρα
0: ξημερώματα.
2: Ναι, Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Ουα, θα το δούμε αυτό, ναι.
2: Ερτένα, 10 η ώρα το βράδυ, Καναδάς, Βοσνία.
0: Αυτό καλό, θα το δούμε σίγουρα.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου έχει 4 η ώρα τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη.
0: Ναι, ναι.
2: 10 η ώρα το βράδυ, Κατάρ, Ελβετία. Κατάλαβες, βλέπω ότι.
0: Κατάρ, Ελβετία.
2: Ναι,
0: Κατάρ, αυτό βρήκατε να βάλετε 10 η ώρα το βράδυ, μωρέ.
2: Τώρα, Κυριακή 14 Ιουνίου έχουμε 1 η ώρα.
0: Τι 1 η ώρα, δεν έχει νωρί.
2: Όχι, 1 η ώρα ξεκινάει.
0: Βάλτε ένα στις 10 η ώρα, βρε χαμένη.
2: Έχει, έχει μετά, έχει. 1 η ώρα έχει το βράδυ Βραζιλία Μαρόκο.
0: Ναι.
2: 4 η ώρα ξημερώματα έχει Αϊτή Σκωτία.
0: Μάλιστα.
2: 7 η ώρα το πρωί Αυστραλία Τουρκία με τον καφέ.
0: Ναι. Ναι, ναι, θα ξυπνήσω εγώ 7 η ώρα να δω Αυστραλία Τουρκία.
2: 8 η ώρα το βράδυ Γερμανία Κουρασάο.
0: Τη Δευτέρα πάλι αυτό.
2: Κυριακή, Κυριακή είναι αυτά οι αγώνες. Και 11 η ώρα το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία. Εγώ βλέπω ότι οι ώρες που όσον αφορά ευρωπαϊκές χώρες είναι προς, απόγευμα προς βράδυ. Αυτές που είναι στις άλλες υπήρους είναι βραδινές ξημερώματα.
0: Δηλαδή, άμα είσαι Βραζιλία, ρε παιδί μου, φέτος, ας πούμε, στην Ευρώπη, λίγο δύσκολο να τη δεις.
2: 1 η ώρα το βράδυ.
0: Εκτός να ξενυχτήσεις.
2: Ναι. Τώρα, ας πούμε, η Ισπανία παίζει τη Δευτέρα 7 η ώρα με το πράσινο ακροτήρι. Και 10 η ώρα το βράδυ το Βέλγιο με την Αίγυπτο, κατάλαβες. Έχει καλές ώρες. Και η Γαλλία παίζει την Τρίτη 10 η ώρα το βράδυ με τη Σενεγάλη. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές.
0: Θα δούμε και έναν αγώνα.
2: Ναι, θα είναι βράδυ. Πορτογαλία παίζει την Τετάρτη 8 η ώρα το βράδυ με το Κονγκό. Και 11 η ώρα το βράδυ Αγγλία-Κροατία. Αυτός είναι ωραίος αγώνας. Τετάρτη.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, θα τα λέμε, θα τα λέμε, ναι.
0: Μερικούς ίσως και να τους δούμε. Αλλά κάτι τώρα που μου λες, κάτι ξημερώματα 7 και 4 και.
2: Είναι από τις άλλες υπήρους εκεί, Αμερική, Ασία και τέτοια.
0: Αχ, λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Βασίλης, λέει, εδώ και 6 χρόνια. Τι εννοείς εδώ και 6 χρόνια, οδηγείς, λέει, κιτρινόμαυρο αστικό ή τι? Λοιπόν, στη Γερμανία, λέει, βρίσκεται η περιοχή που μας είπε. Ο Μανώλης μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα σας, γεια σου και σε σένα, Μανώλη. Λοιπόν, ο Χρήστος στέλνει το μήνυμά του στο Viber. Καλημέρα από Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ωραία η εκπομπή σας. Πόρε, ωραία η Κρήτη, ρε παιδί μου.
2: Κάτι
0: ο Άγιος
2: και
0: Νικόλαος.
2: Ναι, εκεί στον Άγιο Νικόλαο, τι, ποιους τρομοκράτες πιάσανε, ακούσαμε το πρωί.
0: Εκεί ήτανε.
2: Ναι, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Έναν, τι ήταν, Πακιστανός, τι ήταν.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν.
0: Ναι, ένα τρομοκράτη πιάσανε εκεί.
2: Πολύ ωραίος ο Άγιος Νικόλαος.
0: Πολύ ωραίος. Πραγματικά πολύ ωραίος.
2: Από τα πιο ωραία μέρη.
0: Λοιπόν, 6936512099 για τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα, λέει, Σταυρούλα ο Θανάσης. Εμάς εδώ, λέει, δεν μας λυπάστε, λέει, στα αστικά, λέει, τα κιτρινόμαυρα που ανεβαίνουμε, λέει, κατεβαίνουμε από Φίληρο από τις 5 το πρωί και δεν ξέρουμε, λέει, τι να ακούσουμε τα Σαββατοκύριακα που ξεκινάτε εκπομπές, λέει, στις 12.
2: Τι ώρα να ξεκινήσουμε, στις 5 το πρωί?
0: Πώς θα γίνει? Εγώ και ο συνάδελφός μου, λέει, ο συνονόματος, ο Θανάσης, λέει, του Αριανάκη.
2: Είδες, μαζεύονται κι άλλοι.
0: Ο Χρήστος Παλαιστίνιος, λέει, Παλαιστίνιος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Έστω, κάτι, ναι, κάτι.
0: Εκεί ρε τον είχατε το δρομοκράτη. Ήτανε λέει ειδικευμένος, έτσι γράφουνε, να φτιάχνει λέει βόμβες από απλά υλικά.
2: Ναι, ναι.
0: Ανιψιός του MacGyver ήταν αυτός.
2: Μάλιστα, ωραία.
0: Δεν εξηγείται. Η παιδί του MacGyver. Μάκης κουράστηκε με το παγκόσμιο. Λέει, φτάνει λέει για το παγκόσμιο. Πείτε λέει για το Μουντιάλ. Άιτε βρε. Παρακαλώ στη γραμμή, ποιον έχουμε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
3: Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Θανάση με λένε.
0: Έλα Θανάση.
2: Γεια σου Θανάση.
3: Εχθές άκουγα στην εκπομπή του δασκάλου.
0: Χθες αποκλείεται, προχθές.
2: Ήταν επανάληψη, άμα ακούγατε κάποιο.
3: Προχθές, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Μην κολλάς λεπτομέρειες, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
3: Okay. Ένα τραγουδάκι, ένα πιτσιρίκι τραγουδούσε. Πού μπορώ να το βρω αυτό?
0: Πιτσιρίκι. Τώρα ποιο πιτσιρίκι μπορεί να λέει?
2: Τι που έλεγε για τον Άρη.
0: Που έλεγε τραγούδι του Άρη.
2: Εδώ σε εμάς ακούγατε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, εμείς το παίξαμε,
2: εμείς
0: αυτό.
2: Το παίξαμε αυτό.
0: Τώρα εδώ ο Ίγκορ θα μας βοηθήσει. Άκου τι θα κάνεις. Θα μπει στο YouTube.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα πληκτρολογήσεις Άρης για όλα τα γούστα.
3: Α.
2: Εκεί.
3: Μάλιστα.
0: Εκεί θα βρεις όλα τα τραγούδια που έχει κάνει ο Ίγκορ.
2: Και το πιτσιρίκι.
0: Και το πιτσιρίκι είναι εκεί πέρα.
3: Α, ωραία.
0: Έγινε. Κάτσε να σου πω και πώς λέγεται, γιατί χθες το παίξαμε το τραγούδι.
3: Ναι.
0: Ναι. Κάτσε να δούμε γιατί χθες το είχα. Λέγεται Κιτρινόμαυρη Καρδούλα. Να ξέρεις.
3: Κιτρινόμαυρη Καρδούλα.
0: Ναι, άμπραβο.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου.
3: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, τι λέει, έχουμε λέει πολλούς Ισραηλινούς, λέει ο Χρήστος. Μάλλον μιλάει για την Κρήτη εκεί πέρα στον Άγιο Νικόλαο. Ο Γκάλης λέει έχει κανένα νέο. Ο Γκάλης είπαμε τη δεύτερη ώρα. Μην περιμένετε να έχει και κανένα σοβαρό νέο εδώ που τα λέμε τώρα.
2: Εντάξει, αυτά που ακούγονται επίσημα θα τα
0: δούμε λίγο,
2: θα ξέρουμε από Δευτέρα.
0: Ναι, να δούμε λίγο ποια από τα ονόματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να έρθουν στον Άρη. Γιατί έχουν ακουστεί καμιά 10, 15, 20, 25.
2: Όχι.
0: Για το σύμπαν έχει ακουστεί.
2: Τα πιο σίγουρα είναι κάπου 4, 5.
0: Λοιπόν, άντως και, περίμενε άντως και ο Βασίλης μου στέλνει φωτογραφία μέσα από το αμάξι. Πού πηγαίνεις, ωραίο καιρό έχετε εκεί πέρα στη Γερμανία.
2: Ωραίο
0: ήλιο
2: αμάξι.
0: Βλέπω.
2: Το αμάξι.
0: Ναι, το αμάξι, διαφήμιση θα κάνω. Ρε,
2: όχι, στη Γερμανία τι θα ήταν το αμάξι. Ναι.
0: Σουμπαρού θα ήταν. Για πες τώρα.
2: Όχι, θέλω να πω ότι έχουμε και Φόρμουλα 1 στο Μονακό του Μοντεκάρλο που ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης του μπάσκετ του Άρη, ο Σιάο, μαζί με τον φίλο του τον Γιάννη Αντετοκούμπο βρίσκονται για να δουν τους αγώνες. Και οποίοι,
0: πρόσεξε, έχουν νικιάσει ένα μικρό καραβάκι.
2: Ναι.
0: Μια βαρκούλα τέλος πάντων.
2: Αλλά μπήκανε και μέσα όμως.
0: Δεν θα μπαίναν μέσα. Εδώ ο Μίστερ Μπίν έχει μπει μέσα.
2: Θα σας πω σε λίγο και για τη φόρμουλα.
0: Παρακαλώ, στη γραμμή, ποιον έχουμε?
4: Καλημέρα τα φιλαράκια.
0: Μπρε τον κύριο Δημήτρη.
2: Γεια σου Αποστόλη.
0: Αχ, συγγνώμη, τι είπα Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη ρε Αποστόλη, συγγνώμη.
4: Παιδιά τα φιλαράκια μου, λέω καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλή δύναμη να έχετε.
0: Αποστόλη, άκουσες τίποτα, από αυτά που είπαμε για το Μουντιάλ?
4: Το Μουντιάλ υποστηρίζω, είμαι με την Αργεντινή.
0: Α, Αργεντινή είσαι.
4: Αργεντινή και Ιταλία.
2: Η Ιταλία δεν παίζει φέτος.
0: Ναι, ρε, αφού δεν πήγε η Ιταλία.
4: Αργεντινή.
2: Φαβορή ποιος θα είναι? Εγώ λέω Ισπανία φέτος.
0: Κοίτα.
4: Αργεντινή. Εγώ θέλω Αργεντινή.
2: Τι πάλι?
0: Όλο οι Ισπανοί το παίρνουν.
2: Όχι, καλή. Πόσο έχουν να το πάρουν οι Ισπανοί?
0: Ναι,
2: η Αργεντινή δεν το πήρε πριν 4 χρόνια.
0: Ναι, αυτή την εντύπωση έχω, ναι.
4: Παιδιά, εγώ θέλω Αργεντινή.
0: Αργεντινή. Εγώ πάντα ανέκαθεν, δηλαδή στο Μουντιάλ είμαι με Αγγλία. Πάντα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Τώρα, πάντα,
2: τα λέμε.
4: Τώρα που θα κάνουμε προετοιμασία και στην Ιταλία.
2: Ναι.
4: Ένα φιλικό με την αγαπημένη μου ομάδα, την Ίντερ.
0: Α, θες να το καταγράψετε, παρακαλώ λίγο.
2: Πείτε το στην ΠΑΕ.
0: ΠΑΕ, αν μας ακούτε.
4: Θα το πω.
2: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
4: Το αλφασίγματος θα με ερευνήσω, θα τον δώσω ιδέες. Όπως και στον κύριο Καρυπίδη. Γιατί άμα με είχε δίπλα του, θα ήμουν καλός.
2: Πάνε εθελοντή.
0: Ναι, μπορείς να πας ως εθελοντή.
2: Ναι, ότι θέλω να βοηθήσει τον ομάδα.
4: Βοηθός του Ρέγες.
0: Α, βοηθός του Ρέγες θες
4: κιόλας. Διαθέσιμος, ναι.
2: Ωραία.
4: Διαθέσιμος.
0: Είσαι με εθελοντικό τέτοιο ή δεν θες και να πληρώνεσαι?
4: Κοίταξε, και να πληρώνω, αλλά δεν θα
2: ζητάω. Ποιος θα πει όχι?
4: Δεν θα ζητάω τρελά.
0: Εντάξει, το βασικό μισθό δηλαδή.
4: Ναι.
0: Εντάξει, καλά είμαστε.
4: Ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, για πείτε μας.
4: Για τη μάνα, η μάνα είναι κρυό νερό.
0: Η μάνα, θε ποντιακό θες?
4: Ποντιακό, ναι, και για καρισμένο και για τη μάνα μου και για όλες τις μάνες. Σήμερα είναι και μεγάλη γιορτή, είναι των Αγιών Πάντων.
2: Το είπαμε, ναι.
4: είναι και ο μήνας μου, γιατί τέλη γιορτάζω κι εγώ.
2: Τέλη γιορτάζει και ο Πέτρος.
0: Ναι, μαζί είμαστε, ίδια μέρα είμαστε. Ναι,
2: και ο Πέτρος.
0: Ναι. Όχι ίδια μέρα, μία μέρα διαφορά.
2: Μέρα πριν, ναι. Ναι.
4: Την επόμενη είμαι εγώ.
0: Την επόμενη.
2: Ναι. 29 είναι Πέτρου Παύλου, 30 είναι τον Αποστόλου. Ωραία. Ευχαριστούμε, Αποστόλη.
4: Για την αγάπη μου και καλή δύναμη να έχετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη, γεια σου.
4: Καλό μεσημέρι. Επιτυχίες στην ομάδα μας.
2: Να σε καλά.
4: Σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα.
2: Γεια σου, Αποστόλη, γεια σου.
4: Γεια.
2: Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν τη.
0: Τώρα τη σε διαφημίσεις θα πάω.
2: Ναι.
0: Σε διαφημίσεις θα πάω. Δεύτερη ώρα είπαμε θα έχουμε Χρήστο Γκάλι να τα βάλουμε σε μία σειρά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τελευταία μηνύματα διαβάζω. Καλησπέρα από την πολύ ζεστή Μηχανιώνα. Ναι. Και γελάει κιόλας εδώ πέρα ο Νίκος. Με κάτι θα ξέρεις γιατί είναι. Ο Ιωάννης λέει τι ακούμε. Ρε Αποστολάρα, μήπως να έρθεις, λέει, στη δικιά μου επιχείρηση, λέει, να την απογειώσουμε. Και να πάρω, λέει, τον Άρη και να είσαι τεχνικός διευθυντής. Δεν είναι άσχημη ιδέα, φίλε μου Ιωάννη. Τρίτη ώρα θα έχετε εμένα. Ναι, τρίτη ώρα εσένα θα έχουμε, οπωσδήποτε, Μάκη. Λάζαρος, πού να σφίξουν οι ζέστες, λέει, πρωθυπουργός θα γίνει. Γιατί, το έχεις, δηλαδή, δεν το πιστεύεις. Μπορεί να γίνει και αυτό, εδώ γίναν άλλοι και άλλοι πρωθυπουργοί. Άρε Απόστολε, τώρα εδώ στο Viber έχεις στείλει εδώ πέρα πατάτες, τηγανιτές, μπουγιουρντί, μας έχεις κάνει εκεί από την Κατερίνη που βρίσκεται. Οχ. Λοιπόν,
2: μία
0: πάμε.
2: Η ώρα just.
5: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
6: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
2: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους

0: Ιατρικός Αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
2: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: ψυχή μου. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 12 λεπτά μετά τη μία. Yellow Radio και στην εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Μέχρι και τις 2 η ώρα, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή.
1: Μα όλα αυτά μέχρι χθες.
0: Τι κάνετε, κυρία Σταυρούλα?
2: Καλά είμαι. Εδώ διάφορα ονόματα που είπες και πριν ότι κυκλοφορούν τα τελευταία 24 για το μπασκετικό Άρη.
0: Ναι, κάτι βγήκε ανακοίνωση.
2: Γι' αυτό η ΚΑΕ ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Στον Άρη, προκειμένου να μην βγαίνουν προς τα έξω λανθασμένα μηνύματα, ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει κανένα θέμα James ή Πάντερ ή παρόμοιων περιπτώσεων.
0: Ναι.
2: Τονίζεται μάλιστα πως η προσπάθεια της ομάδας, η οποία αδικείται να ακούγονται και μάλιστα σε συνέχεια τέτοια ονόματα παικτών, που αφενός είναι συνυφασμένα με την Ευρωλίγκα,
0: ναι,
2: αφετέρου είναι και από τους πιο ακριβοπληρωμένους στην Ευρώπη.
0: Σωστά.
2: Οπότε δεν.
0: Οπότε ο Βασίλης ο Σπανούλης απλά συνέφαγε με τον James.
2: Μπορεί μάλλον να φάει με όποιον θέλει.
0: Καλά, ναι, δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα. Επειδή βρέθηκε ένας εκεί να το φωτογραφίζει. Με όποιον τρώει, δηλαδή ο Βασίλης Σπανούλης.
2: Ναι, τον έχουμε κλείσει.
0: Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο φάνε μαζί με το Γιάννη Αντετοκούμπο, σημαίνει θα έρθει ο Αντετοκούμπο στον Άρη. Βέβαια, εδώ που τα λέμε δεν έχει κλείσει ακόμα.
2: Σωστό.
0: Ο Γιάννης.
2: Σωστό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν μας περισσεύουν.
2: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Αν μας περισσεύουν καμιά 50 εκατομμύρια δολάρια.
2: Δεν νομίζω.
0: Πρόσεξε τώρα, ο τρελαμένος Αριανός,
2: ναι.
0: Ακόμα δεν έχει κλείσει ο Γιάννης.
2: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω γραμμή η οποία περιμένει στο 2310-328-828. Παρακαλώ, καλησπέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, κύριε Κώστα.
0: Τι κάνετε?
3: Να είστε καλά, καλά.
0: Λοιπόν, έχω να πω, περίμενε Κώστα μου. Λοιπόν, έχω να πω, κύριε Κώστα μου, ότι τα σαρματάκια, ντολμαδάκια όπως θες, λοιπόν, ήταν καταπληκτικά.
2: Δροσερά, κρύα, είναι πάρα πολύ ωραία, έχω να σας πω. Με το λεμονάκι του, που εμένα μου αρέσει το λεμονάκι πάρα πολύ. Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλά, και το γλυκό λίγο που δοκίμασα, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο,
2: ναι,
0: το γλυκό, εξαιρετικό,
2: γλυκό,
0: εξαιρετικό.
2: Είναι έτσι καλοκαιρινό, δηλαδή.
3: Δροσερό καλοκαιρινό.
2: Ναι, καλοκαιρινό. Γιατί υπάρχουν τα καλοκαιρινά τα γλυκά, υπάρχουν και τα χειμωνιάτικα.
3: Μόλις τέλειωσα τώρα, 150 τελικά.
2: Ο Χριστός, ντολμαδάκια.
3: Ναι.
0: Πόσα έκανε?
2: 150.
0: Αμάμπρε, κύριε Κώστα.
2: Είναι και μικρά, δεν είναι εύκολη δουλειά. Είναι πολύ μπελαλίδικη.
0: Ναι, γι' αυτό. Μπράβο, τα σαγαριδάκια τα τρως.
2: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Δηλαδή.
2: Καλά είστε.
3: Όσο έχει φύλλα, εντάξει.
2: Καλά, έχει φύλλα ακόμα.
0: Καλά, με συγχωρείς, κύριε Κώστα, με τόσα που έχεις φτιάξει δεν έχει μείνει κλιματαριά όρθια, να πούμε. Τις αποξήλωσες όλες.
2: Σωστό και αυτό.
3: Κάνα δυο στρέμματα θέλουμε.
0: Δηλαδή δεν έχει μείνει. Να κρύψουμε τα μπέλια μας όλοι.
3: Και ξέρεις, Πέτρο, μαζεύεις από την κορυφή μέχρι το έκτο φύλλο.
2: Ναι, έχουμε κι εμείς κλιματαριά.
0: Γιατί μέχρι το έκτο φύλλο?
3: Γιατί είναι τα φρέσκα, τα μικρά.
2: Τα άλλα μετά είναι πιο σκληρά. Εμείς θέλουμε τα πιο
3: σκληρά. Κατακάρτικα που λένε.
2: Θέλουμε τα πιο μαλακά για να μπορούμε να τα φάμε.
0: Σωστό.
2: Ωραία.
3: Αφού σας άρεσαν.
2: Όχι. Είστε χρυσοχέρης.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
2: Όχι, δεν τα παραλέω. Δεν το κάνουν. Πείτε μου εμένα, αν ξέρει κάποιος να κάνει έτσι τέτοια φαγητά και άντρας να κάθεται να κάνει ντολμαδάκια. Με τίποτα.
0: Ναι, λίγο δύσκολο.
2: Με τίποτα.

0: Με τίποτα.
1: Ωραία.
2: Κύριε Κώστα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: καλά
0: Κώστα.
1: Είστε.
0: Καλά χαρά, είμαστε, καλά είμαστε.
1: Ωραία, εδώ. Καλό μεσημέρι,
2: κύριε Κώστα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πάμε στην. Έχουμε ακόμα μία γραμμή. Ναι, έχω άλλη μία γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Γιάννης, γεια σου, Γιάννη.
0: Γιάννη.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, Γιάννη μου, σε ποιο μοναστήρι είσαι?
1: Ήμουν χτες.
2: Καλά, σήμερα δεν πήγες?
1: Σήμερα ήμουν στην εκκλησία, εντάξει. Σήμερα κανονικά.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Χθες στην Εύβοια ήμουν, ήταν εκεί πέρα, στο Όσιο Δαβίδ, και μετά πήγαμε στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο.
0: Α, ωραία, στην Εύβοια.
2: Στην Εύβοια,
0: ναι. Ναι, για την Εύβοια.
1: Που χθες πήγα και σήμερα είχαμε σεισμό τώρα εδώ.
0: Ναι,
2: πού
0: τώρα έγινε διάβασα,
2: πού
0: ναι.
2: Έγινε, ρε παιδιά.
0: Έγινε...
1: Στην Εύβοια, στο Μαντούδι.
0: Ναι, έγινε στη Τόση και στην Αθήνα, είναι η αλήθεια.
2: Πότε, Σάρι?
1: Και εδώ, και εδώ. Στο Βόλο έγινε.
0: Ναι, και
1: 4,8.
0: Ναι, εντάξει.
2: 4, ναι, δεν το λες και. Ναι, καλό είναι. Καλό ταρακούνι με 4,8, δεν το λες και λίγο.
0: Ναι, και 5,8.
1: Δυνατό είναι, δυνατό,
0: ναι,
1: παιδιά,
0: ναι, αρκετά.
1: Αν είσαι ψηλά, το καταλαβαίνεις πιο.
0: Σίγουρα.
2: τι να σε κάνω και σένα, ρε παιδί.
1: Από ψηλά, κάτι να πηδήξει.
0: Ήταν 4,8 και 5,2 ρίχτε.
2: 4,8 ή 5,2 ήταν.
0: Είχε 2.
1: 4,8.
2: Α, 2 έκανε.
0: Ναι,
2: 2
0: και 5,2. Με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου.
2: Μάλιστα.
1: Χθες ήμουν εκεί, τι ποδάρικο κάναμε.
2: Ναι, δεν ξέρω, τώρα τελευταία, Γιάννη μου, στο Άγιο Όρος πας, δεν έχει σταματήσει να κουνιέται.
1: Από το Σιάου είναι όλα αυτά, να πούμε. Για τα όσοι συμβαίνουν στο μπάσκετ, να πούμε, τους έχουμε τα
2: καλά, τώρα το Άγιο Όρος γιατί το κουνάει ο Σιάου, τι έγινε?
0: Όχι,
1: δεν χρειάζεται. Αλλού. Εκεί στη γειτονιά και κάτω στην Αθήνα, εκεί πέρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, όλα καλά πηγαίνουν. Δηλαδή, αν καθόσουν και εσύ, Πέτρο, μαζί με τον αυτό, με τον Σπανούλη, θα έχεις υπογράψει και όλα συμβόλαια.
2: Ναι, δεν το ξέρεις. Όποιος τρώει με τον Σπανούλη, υπογράφει μετά.
1: Αν δεν πέσουν οι υπογραφές, δεν έρχονται παίκτες. Μονάχα θα τα βλέπουμε εκεί πέρα που δημοσιεύονται και αυτά. Μακάρι να έρθουν τόσοι δυνατοί παίκτες που θα φτιάξουν δυνατή ομάδα. Δυνατό σύνολο. Αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχουμε κλείσει 3 μεταγραφές, πώς είναι. Καλό ξεκίνημα κάνουμε. Εγώ πιστεύω και με τους Έλληνες παίκτες που θα φέρει, αν έρθει και ο Τολιόπουλος, θα ενισχυθεί η ομάδα πολύ.
0: Θα δούμε με τον Τολιόπουλο.
2: Θα φανεί.
1: Ναι, δεν είπα ότι ήρθε.
0: Ναι, θα δούμε. Κανείς δεν ξέρει.
1: Και αν έρθουν και αυτοί που.
0: Θα
1: αν δεν πέσουν υπεργραφές, δεν υπάρχει παίκτη του Άρη. Λέω. Δεν πρόκειται να λέγεται.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, στο ποδόσφαιρο τι γίνεται εκεί
2: πέρα. Στο ποδόσφαιρο, ό,τι ακούς, τι
0: γίνεται. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Κάποιοι δεν έρχονται, μάλλον. Κάποιοι φεύγουν. Αυτοί που είναι δανεικοί φεύγουν.
1: Δεν μπορείς να κάνεις και μεταγραφές, από ό,τι ξέρω εγώ, νομίζω. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το μπάνι ισχύει, να πούμε, στην Αθήνα. Δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές.
0: Δεν ξέρω. Πάντως.
1: Δεν κινείται τίποτα.
0: Κάποιοι φεύγουν. Επειδή είναι δανεικοί.
1: Για να φύγουν εύκολο είναι, για να πάρει.
0: Ναι. Για να έρθουν, δεν έχουμε ακούσει κάτι.
1: Και άμα δεν υπάρχει το χρήμα και δεν κινείται, άρχισαν να πάνε.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε.
0: Θα περιμένουμε να δούμε.
2: Άιντε, Γιάννη μου. Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Γεια σου.
2: Ωραία, πάω λίγο και στην άλλη γραμμή. Άντε να πάω και στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πέτρο.
2: Ωπα, καλώ.
0: Γεια σου, Αβραάμ.
2: Αβραάμ, θα κάνουμε συμφωνία. Άμα μου αρχίσει πάλι με Σαββίδη και πάω, θα σε κλείσω.
3: Όχι, δεν σου αρκεί με Σαββίδη.
2: Ωραία, πάλι καλά.
3: Θα μιλάω στο σάγμαθο και ωραία. Εγώ μιλάω την αλήθεια. Εχθές στο Σκάι μίλησε ο Βαρδιδογιάννη. Και ο Αλαφούζος.
0: Και τι μας νοιάζει?
3: Λοιπόν, όχι, δεν σε νοιάζει. Πώς δεν μας νοιάζει?
2: Γιατί μας νοιάζει.
3: Όχι, ξέρεις τι είπανε?
0: Τι είπανε.
3: Το γήπεδο.
0: Να το πες αυτό χτες, βρε Αβραάμ. Ναι, πάλι τα ίδια θα μας λες.
3: Όχι. Ναι, αλλά κοίταξε. Λέγανε όλοι μαζί. Στέχνης, εμείς όλοι μαζί. Εμείς τι κάνουμε, σαβούλα?
0: Πάτε ρωτήστε.
3: Πέσε πίτα να σε φάω. Πέσε πίτα να σε φάω.
2: Γεια σου, Αβραάμ. Καλή συνέχεια. Άσε με, μωρέ Αβραάμ.
0: Στον Αλφα Σίγμα πάνε στην ΠΑΕ και ρώτα.
2: Καλά, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Με στην Κρίνια είσαι.
0: Τα ίδια λες.
2: Δεν μπορώ, σε έχω βαρεθεί.
0: Τα ίδια λες. Copy-paste, φτάνει.
2: Τι κάνουμε εμείς και τι κάνουν οι άλλοι και τι κάνει ο Βαρδινογιάννης και... Παρακαλώ, στη γραμμή.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σου. Χαίρετε.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
2: Μετά τον Αβραάμ όλα καλά.
4: Μην αποπέρνετε το φίλο μας τον Αβραάμ. Μην τον αποπέρνετε εδώ.
2: Ναι.
0: Γιάννη μου, τι κάνεις? Αφήστε τον Αβραάμ εκεί πέρα που είναι, να είναι καλά.
4: Να είναι καλά πάντα.
0: Έτσι.
4: Εσείς τι κάνετε, για πείτε μου.
0: Εμείς εδώ. Εδώ ζυζόμαστε.
4: Εγώ κοιτάω την Ελένη πώς μαγειρεύει για να χλαπακιάσει.
0: Α, τι καλό μαγειρεύει.
4: Τι, α, σε ακούει, για πες Ελένη.
5: Για
2: λιστά και τη γανιά. Για λιστά και
0: τη γανιά.
2: Ωραίο, πολύ καλό. Πολύ καλό.
4: Πρέπει να χτυπήσουμε παρέα τη γανιά ή γεμιστά.
2: Κοίτα, εγώ από τη γανιά θα ξεκινούσα.
4: Το λες, αλλά δεν το κάνετε.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε.
2: Δεν κοντά,
0: δεν προλαβαίνουμε εμάς να δούμε.
2: Είσαι μήπως κοντά και δεν το ξέρω να πούμε.
4: Γιατί δεν είμαι κοντά.
2: Δεν είσαι και τόσο κοντά εδώ που τα λέμε.
4: Από εκεί που είσαι κλάτς μια περιφερειακό πάνω ήρθες.
2: Κλάτς περιφερειακό, περιμένω να γίνει πρώτα
0: το flyover. Δεν πάμε περιφερειακό.
4: Χωρίς πλάκα, έρχομαι, σας παίρνω κιόλας.
2: Είδες, ορίστε. Έχουμε και μεταφορικό μέσο, άμα θες.
4: Θέλετε.
2: Όχι τώρα, έχουμε φαγητό, δεν γίνεται, Γιάννη.
4: Έχετε φαγητό.
2: Ναι, δεν γίνεται.
0: Καλά, εγώ τζάμπα μαγειρεύω.
4: Ελένη, έχουμε φαγητό, λέει.
5: Όταν θα τελειώσει, θα το
0: πούνε
5: και θα
0: του πάνε. Εντάξει,
4: ναι. Να δούμε πότε θα γίνει και
0: αυτό. Καλά είσαι.
4: Κάποτε. Καλά, μωρέ, καλά. Έτσι πήρα να σου πω.
0: Καλά κάνεις, έτσι να ακούμε τη φωνή σου.
4: Όλα πάνε καλά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Όλα πάνε καλά και θα πάνε ακόμη καλύτερα. Και σε όλα θα πάνε καλά.
0: Αισιόδοξοι να είμαστε.
4: Φέτο Άρης θα πρωταγωνιστήσει παντού.
0: Μακάρι.
5: Είμαστε, αλλά η προσγείωση τι είναι.
0: Ωραία.
5: Προσγείωση χωρίς αλεξίπτωτο.
4: Αυτό είναι το καλό.
5: Πάω και κάτω.
0: Άντε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, Γιάννη μου. Λοιπόν, για να δούμε λίγο στην άλλη γραμμή, γιατί πρέπει σιγά σιγά να βρούμε και τον Χρήστο Γκάλη. Παρακαλώ, καλησπέρα.
6: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
6: Πήρα και εγώ έτσι να ακούσω πέντε πράγματα να χαρώ.
2: Ναι.
6: Βγαίνει ο ένας, μιλάει για τον μπαν. Βγαίνει ο άλλος, ξέρω εγώ.
2: Κοίτα, μάλλον
0: δεν ξέρετε, ακούσατε από την αρχή την.
2: Κοίτα, δεν άκουσα μάλλον την πρώτη ώρα, γιατί
0: ναι,
2: είπαμε όλους τους καινούργιους κανονισμούς για το Μουντιάλ. Είπαμε, οπότε μάλλον μας έχασες.
6: Όχι, τώρα άνοιξε.
0: Τι να σας κάνω τώρα. Τώρα σε λίγο τελειώνουμε.
6: Έχει πέσει κανένα μπαν στο ποδόσφαιρο?
0: Τι έχει πέσει?
2: Μπαν, λέει.
6: Κανένα μπαν που έλεγε προηγούμενος.
0: Μπαν, μπουν, τίποτα δεν έχει πέσει. Ούτε μπίνει ούτε μπον.
2: Εγώ ξέρω για ένα μπαν το οποίο υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα τι γίνεται άλλο. Δεν γνωρίζω σε ποια περίπτωση.
0: Τίποτα.
6: Δεν
0: υπάρχει τίποτα.
6: Εγώ νομίζω, όπως είπε και ο Γιαννάκης προηγουμένως, ότι όλα έχουν μπει σε μια καλή πορεία.
2: Για τον
6: δεν
2: μπάσκετ.
6: Χρειάζονται υπερβολές και πολύ ενθουσιασμοί μεγάλοι. Και να το πω και άσμα, να χωριστούν αυτό που θα τα ακούσουν, να ξέρουν κάτι κύριε, σαν τον κύριο Αβράμ και σε κάποιους άλλους, ότι υπάρχουν και παιδιά, υπάρχουν και αγκόνια, τα οποία πάνε να ακούσουν Άρη, να χαρούν, να κάτσουν και το καλό να ακούσουν. Και ακούν τον κάθε έναν αυτό να.
0: Καλά, εντάξει, λοιπόν, ας αφήσουμε τον. Ναι, ας αφήσουμε αυτούς.
6: Πώς δηλαδή, παιδί μου, να κάνει αργιανάκια με αυτό το ραδιόφωνο, γίνεται? Αυτό να είναι ένας προβληματισμός σε όλους σας, θέλω και στον κύριο Γαβριλίδη να το μεταφέρει.
0: Ωραία.
6: Λοιπόν, χάρηκα πάρα
2: πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
6: Και μα, που με ακούσατε.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας. Παρακαλώ, άλλη γραμμή.
7: Την καλημέρα μου στο αγαπημένο Σεύγος.
2: Ναι, έλα να
7: μας. Κυρία Σταυρούλα.
2: Έλα να μας ηρεμήσεις λίγο.
7: Σε αυτόν δίπλα σου, ρε. Πώς, πες μου, πώς.
2: Πάλι εγώ φταίω.
0: Δεν ξέρω.
2: Γιατί όλοι κατηγορούν εμένα, δηλαδή, πραγματικά.
0: Τίποτα δεν έχει πει ο άνθρωπος σήμερα. Είναι πολύ ήρεμος.
7: Είπα κάτι, κυρία Σταυρούλα, δεν είπα.
0: Όχι, ούτε εγώ είπα.
7: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Καλημέρα. Πώς είσαι?
7: Καλά. Προσπαθώ ακόμη να συνέσω. Ξέρεις, αλλαγή κλίματος.
0: Όλα, ναι. Θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του σίγουρα. Σίγουρα.
7: Τι λέει?
0: Τι τα λέει? Εδώ, να, λέμε τα δικά μας, σας κάνουμε παρέα, λέμε σε λίγο.
7: Δεν μου λες το σύζυγο τον άπλωσε στην παραλία, έτσι, να.
0: Όχι ακόμα, δεν, όχι ακόμα.
2: Έχω απορία για τον πάνω. Πριν φύγεις.
7: Τι να σε κάνω, δεν είσαι έξυπνο, παιδί.
2: Περίμενε, ρε.
7: Έλα, λέγε.
2: Πριν φύγεις για Αμερική, λοιπόν, συζητούσαμε για μία γειτόνισσα βραζιλιάνα. Υπάρχει ακόμα η γειτόνισσα ή έχεις αλλάξει σπίτι?
0: Τώρα, τι θυμάται.
7: Α,
2: εκεί είναι.
0: Εντάξει.
2: Απλά μεγάλωσε δύο χρόνια.
7: Όχι.
0: Έλεος.
2: Φαντάζομαι όταν γύρισε σε θυμότανε.
0: Ε, καλά, εννοείται, τι.
2: Ξεχνιέται.
7: Ένα σχολείο μαζί πηγαίνανε.
2: Ναι, τέτοια κορμοστασιά ο Πάνος ξεχνιέται τώρα, τι λες να δω.
7: Έλατε. Ο καιρός ζέστανε, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Η θάλασσα ζεστή.
2: Δεν ξέρω.
0: Ο καιρός ζέστανε. Οι θάλασσες δεν ξέρω ακόμα αν έχουν ζεστάνει. Θέλουν το χρόνο τους κι αυτές.
7: Να αφήσουμε το συνάλλαγμά μας στην Ελλάδα.
0: Να τα αφήσουμε. Ναι,
2: δεν θα
0: ναι,
2: έρθετε να μας ναι, αφήσετε συνάλλαγμα. Πώς θα γίνει.
0: Στην Κρήτη δεν πήγαινες.
2: Ναι, Κρήτη πήγαινε.
7: Ναι, πήγαμε, ναι, αρκετές φορές.
0: Ναι.
2: Είδες ένα-ένα-ένα, τα θυμάμαι τώρα.
0: Ναι. Είδες. Ναι, ναι. Ξαναέρχονται οι μνήμες που μιλούσαμε πάνω.
7: Πέντε φορές πήγαμε, νομίζω.
0: Ναι,
7: ναι.
2: Ναι, ναι. Άντε να έρθεις προς Χαλκιδική τώρα.
7: Το μόνο μέρος που δεν μου άρεσε ήταν η Κέρκυρα, παιδιά.
2: Γιατί ρε.
0: Δεν έχω πάει Κέρκυρα.
2: Ναι, δεν έχω πάει κι εγώ να σου πω.
0: Πάρκα είναι ωραία. Και η Παξή είναι ωραία.
7: Θέμα καιρού ή τέτοια,
2: ναι,
7: ειδικά
2: τι,
7: με τη μικρή, ειδικά όταν κατεβαίναμε, ξέρεις, έχει κάτι στροφές.
2: Α, το δικό σύστημα δεν σου άρεσε.
7: Εντάξει, για μένα όχι, αλλά πιο πολύ για τη μικρή.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
7: Μιλάμε, εντάξει, ήταν μαρτύριο.
2: Εντάξει ρε, εσύ πάνω, δηλαδή, στα περισσότερα νησιά και να πας.
0: Ναι, είναι λίγο κάπως, στα πιο μικρά.
7: Ωραία είναι, εντάξει. Αρκεί να περνάς ωραία εκεί που πας.
2: Γι' αυτό σε λέω, έλα στη Χαλκιδική που έχουμε αουτομπάνκ εκεί πέρα, να κάτι δρομάρες, να πούμε το συμπάθειο.
0: Ανάλογα, λοιπόν, μέχρι είσαι, το πρωτοπόδι.
2: Ναι, να είσαι okay.
7: Ωραία,
2: Λοιπόν,
7: έλα.
2: Γεια λοιπόν, σου Πάνο, σε κλείνω να βρω τον Χρήστο Γκάλη.
7: Έγινε, λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Επίσης.
7: Καλές βουτιές.
0: Εδώ θα είμαστε, τώρα θα τα ξαναπούμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
7: Πέτρο,
2: έλα.
7: Δεν σου λέω στη θάλασσα καλές βουτιές.
2: Γενικώς.
7: Πανέρα.
2: Ναι. Για πανέρα πρώτος είμαι.
7: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σου, Πάνο.
0: Γεια σου, Πάνο.
7: Καλή σας μέρα, γεια.
2: Λοιπόν, άκου κυρία μου τώρα τι θα κάνουμε. Θα ακούσουμε λίγο μουσική
0: να
2: και
0: ακούσουμε,
2: θα πάμε να ψάξουμε να βρούμε το Χρήστο Γκάλη.

0: μετά πως φταίει.
1: Εν μεταξύ, με τι τραγούδι κάθε φορά τυχαίνει, ρε παιδί μου, να υποδεχόμαστε το Χρήστο Γκάλι. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κάτσεις, κάτσε.
2: Εγώ λέω να κάτσει.
1: Ναι, να κάτσει.
2: Να κάνει, να μας κάνει παρέα.
1: Γεια σου, Χρήστο, καλησπέρα.
3: Γεια σας, τι κάνουμε.
2: Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε, είναι η αλήθεια.
2: Να μας κάνεις παρέα.
3: Βεβαίως.
2: Άντε, ωραία.
3: Αν και τώρα απολαμβάνω τον καλοκαιρινό ήλιο της πόλης.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ναι. Με κρύο καφέ, πες μου έτσι, παγωμένο.
3: Με κρύο καφέ.
2: Ναι.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, ναι.
3: Σε ένα από τα όχι τόσο δημοφιλή πάρκα της Θεσσαλονίκης, απλώς είναι κοντά στο σπίτι μου.
1: Ναι.
3: Είμαι στον περίγυρο των 12 Αποστόλων, δεν ξέρω αν την ξέρω, την Εκκλησιάρχη της Αγίου Δημητρίου είναι.
1: Στην Αγίου Δημητρίου, α, όχι, προς τα εκεί δεν έχουμε μεγάλη γνώση.
3: Ναι, Άρχες Αγίου Δημητρίου είναι. Και όντως τώρα αυτό συζητούσαμε τώρα με φίλους και συμμαθητές και όλες που συνεχίζουμε να μένουμε κοντά και πίνουμε κανένα Σαββατοκύριακο.
2: Ωραίο.
3: Ότι έγινε η ανάπλαση εδώ της περιοχής και αναβαθμίστηκε, έχουν ανοίξει πολλά μαγαζιά και γενικότερα...
2: Αυτό καλό είναι, ναι.
3: Με αυτό που θυμόμασταν από τα παιδικά
2: χρόνια. Ναι.
1: Φαντάζομαι, Χρήστο, στη θάλασσα ακόμα δεν έχεις μπει.
3: Όχι.
1: Α, ούτε κι εμείς βέβαια, είναι η αλήθεια, τη βλέπουμε.
3: Το Σαββατοκύριακο είχε βροχές και καταιγίδες.
1: Καλά, εντάξει, μερικοί μπήκαν όμως, ειδικά του Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι, εντάξει.
3: Ναι.
1: Ναι, τόλμησαν, δεν μπορώ να πω.
3: Εγώ με ένα γνωστό που μίλησα μου είπε ότι όντως το τόλμησε και ότι ήταν και πολύ ζεστή η θάλασσα.
1: Ήταν και ζεστή.
3: Έτσι μου είπε.
1: Κοίτα,
2: καλά, τώρα ο καθένας τη ζεστή θάλασσα τη βλέπει ανάλογα. Ναι, διαφορετικά. Αλλιώς αντιλαμβάνομαι εγώ, αλλιώς ο καθένας.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου Χρήστο, ήδη με το που είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μία... όχι από την αρχή της εκπομπής που το έχουμε πει, δηλαδή έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις που θέλουν απάντηση.
3: Βέβαια... Καταρχήν να πούμε ότι... εντάξει, δεν ανακοινώθηκε την Παρασκευή το βράδυ, θα ανακοινωθεί μάλλον Δευτέρα πρωί επίσημα ο Μοκόκα.
1: Ο Μοκόκα. Βέβαια,
2: ωραία.
1: Πριν από λίγο η Σταυρούλα διάβασε και από την ΚΑΕΜΗ ανακοίνωση,
2: ναι,
1: που έχει να κάνει
2: James
1: με τον Τζέιμς.
2: Ότι δεν ισχύουν
3: ότι
2: αυτά.
3: Δεν είναι. Εντάξει, επειδή αυτοί τώρα είναι και φτασμένοι παίχτες, δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο Άρης. Ο Άρης χρειάζεται πολύ καλούς παίχτες, γιατί παίχτες οι οποίοι πρέπει να πάρουν στις πλάτες τους την ομάδα και να την ανεβάσουν επίπεδα.
2: Έτσι, ακριβώς.
3: Τώρα αυτοί οι παίχτες είναι φτασμένοι, είναι χορτασμένοι και από λεφτά και από τίτλους.
2: Στην Ευρωλίγκα, ναι.
3: Ναι, παίζουν μόνο στην Ευρωλίγκα, παίζουν μόνο για την ιστεροφημία τους.
2: Ναι.
3: Στις ομάδες που θα τους δώσει περισσότερα. Δεν είναι να πούνε ότι θα μπω μέσα να πάρω την ομάδα μου να την οδηγήσω ψηλότερα. Οπότε... Και αυτό που θέλει τώρα ο Άρης είναι να έχει και παίχτες σε όλες τις θέσεις, από τη στιγμή που έχει την οικονομική δύναμη, να κάνουν και πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο.
1: Βέβαια.
3: Κατάλαβες, όχι μόνο το σκοράρισμα.
1: Λοιπόν.
3: Εντάξει, άμα φτάσει σε αυτό το επίπεδο να έχει 9 παίχτες να κάνουν όλες τις δουλειές, πολύ καλούς παίχτες, και μπορεί να θυσιάσει μια θέση για να πάρει το James για να έχει και το σκοράρισμα, εντάξει, αυτό... Στα επόμενα χρόνια, αλλά τουλάχιστον σε αυτά τα χρόνια τώρα δεν νομίζω ότι είναι πρώτο μέλημα να πάρεις τέτοιους παίχτες.
2: Άρα ο Μοκόκα τη Δευτέρα λογικά επίσημα θα ανακοινωθεί.
1: Ωραία. Και ξεκινάω. Ο Λίντελ λέει θα παίζει στο 4 και 5.
3: Όχι, παιδιά, μου το έχουν στείλει πάρα πολύ φίλοι.
1: Ναι.
3: Και πραγματικά δηλαδή λίγο κάπου...
2: Με το θέμα με τον Ουά.
3: Με τον Ουά.
2: Ναι, εντάξει, αυτά...
3: Ότι θα ζούσαμε ένα μήνα αγωνίας με τον ΟΑ, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλός παίκτης και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων, ναι. Αλλά ο ΟΑ πήρε και γενιά αύξηση, πήρε και ένα μεγάλο συμβόλαιο. Τώρα, έχει στον όρο του, γιατί το ζήτησε και ο ίδιος και ο ατζέντης του, ένα EuroLeague out, δηλαδή άμα έρθει μια ομάδα της Ευρωλίγκας
2: και
3: μπορεί
2: το
3: να
2: ζητήσει,
3: τον πάρει. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα από άλλη διοργάνωση δεν μπορεί να τον πάρει.
1: Ναι.
3: Άρα μιλάμε για 20 ομάδες. Εντάξει.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Ισχύει μέχρι...
3: Είναι αρχές Ιουλίου.
1: Ωραία.
3: Είναι ότι θα... Εντάξει. Τώρα από τις 20 ομάδες μία γράφτηκε ότι τον ενδιαφέρει... Μάλλον μία γράφτηκε και δύο ξέρω εγώ ότι έδειξαν ενδιαφέρον. Είναι η Βιλερμπάν, αλλά η Βιλερμπάν έδειξε ενδιαφέρον με το παλιό καθεστώς, γιατί η νέα μέρα στη Βιλερμπάν θέλει να αναλαμβάνει προπονητής ο Πάρκερ και οι Αμερικανοί, οι συνδιοκτήτες, να ρίχνουν 20 εκατομμύρια budget.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, επίπεδο προβλή, δηλαδή άλλαξαν τα δεδομένα. Εντάξει, είναι σαν τον Άρη πριν έρθει ο Σιάου και τον Άρη μετά να έρθει ο Σιάου. Κατάλαβε. Λοιπόν, και από την άλλη, η δεύτερη ομάδα που δείξει ενδιαφέρον είναι η Χαποέλ Τελαβίβ, αλλά τους απέκλεισε ότι δεν πάει στη Χαποέλ Τελαβίβ λόγω θρησκείας. Ξέρουμε ότι είναι μουσουλμάνος.
1: Μάλιστα.
3: Άσχετα με το είπα εγώ στην συνέντευξη που τον έκανα καλά Χριστούγεννα. Και μετά μου λέει ο Σαλής μουσουλμάνος. Είναι και το λέω μουσουλμάνος. Μου λέει ναι. Λέω θεία συγγνώμη. Μου λέει δεν πειράζει. Λέει εντάξει. Δεν με έβρισες.
1: Καλά, ναι, ακριβώς δεν τον έβρισες.
3: Και το ωραίο ποιο είναι. Ότι με απάντησε κι αυτός.
1: Εντάξει. Τόσα χρόνια.
2: Τι να πει κι αυτός.
3: Και αυτός ευχή μου έδωσε. Δεν μου έδωσε.
1: Ναι. Ερώτηση, εκτός από την Δημητρίεβιτς.
3: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε λίγο.
1: Α, ναι, συγγνώμη, δεν τελείωσε με τον Νουάρ.
3: Είναι ένα καλός ανερχόμενος παίκτης, ρούκι στην Ευρώπη, την προφορά για την Ευρώπη,
1: ναι.
3: Ο οποίος έχει από τα νούμερα του, δεν τον έχουμε δει ακόμα να παίζει, εντάξει, αλλά τα νούμερα του δείχνουν ότι έχει ένα πολύ καλό στοιχείο. Το σουτ.
1: Ναι.
3: Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στο 4 περισσότερο και όχι στο 3. Και προφανώς υποψιάζουμε ότι τον έχουν πάρει. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε. Μερικοί νομίζουν ότι θα δικαταστήσει τον ΟΑ. Όχι, δεν θα δικαταστήσει τον ΟΑ. Συμπληρώνει τον ΟΑ.
1: Ναι.
3: Ο ΟΑ έχει κάποιες αδυναμίες στην άμυνα. Υποψιάζουμε ότι πήραν αυτόν τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος να συμπληρώνει, να παίζει κυρίως άμυνα στα διαστήματα που δεν μπορεί να παίξει ο ΟΑ. Και φυσικά ναι, ο ίδιος ο παίκτης στην επίθεση, γιατί δεν μπορείς να τον έχεις μόνο στην άμυνα, πρέπει στην επίθεση να απειλεί με το τρίποντο.
1: Ναι.
3: Να έχει 35%, 30-35% στο τρίποντο, καλό ποσοστό. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος ήρθε να αντικαταστήσει, μην κάνετε αυτό το λάθος, είναι ο παίκτης ο οποίος ήρθε να συμπληρώσει.
2: Ωραία.
3: Τον ΟΑ.
2: Ωραία,
3: και σίγουρα
2: εδώ
3: λίγο ότι σίγουρα να ακούσει και ο φίλος μου Τέο από τη Γερμανία που μιλούσαμε χθες το βράδυ. Λοιπόν, σίγουρα να ξέρετε ότι αν φύγει ο ΝΟΑ θα αντικατασταθεί με κάποιον έμπειρο παίχτη με τα χαρακτηριστικά του ΝΟΑ.
2: Mm-hmm.
3: Δεν θα πάρεις ένα ρούκι στην Ευρώπη το οποίο δεν ξέρεις ακόμα τι θα σου βγει, γιατί δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη, για να αντικαταστήσει έναν έμπειρο παίχτη από τον οποίο περιμένεις πάρα πολλά. Αλλά κυρίως αυτό που πλήρωσε ο Άρης δεν ήταν μόνο το καλό παιχνίδι του ΝΟΑ, είναι η εμπειρία του ΝΟΑ.
1: Βέβαια. Εγώ θα έλεγα...
3: Ο ΝΟΑ σε βάζει καλάθι.
1: Βέβαια.
3: Και ο αντίπαλος δεν το καταλαβαίνει, εδώ παίρνει μυρωδιά.
1: Εγώ θα έλεγα καλύτερα να μην φύγει ο ΝΟΑ. Δηλαδή θα τον ήθελα πάρα πολύ.
2: Δεν θα φύγει. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα φύγει.
3: Δεν θα φύγει.
2: Ούτε εγώ.
3: Έχει ψηστεί αυτός ο ΝΟΑ, γι' αυτό και υπέγραψε το τρίτο συμβόλαιο.
2: Ναι, δεν θεωρώ.
3: Έχει ψηστεί από το Ζήση, όχι τώρα. Τώρα που είδε να υλοποιούνται αυτά που του υποσχέθηκε ο Ζήσης. Έχει ψηστεί από τον Μάρτιο που είχε υπογράψει και είχε ανακοινωθεί το συμβόλαιό του η επέκταση συνεργασίας. Από τότε έχει ψηστεί.
1: Ερώτηση. Για τον Άσο, εκτός από Δημητρίεβιτς, εσύ βλέπεις κάτι άλλο, κάποιον άλλο παίχτη?
3: Ακόμα δεν έχει γνωστό, αλλά νομίζω ότι θα πάρει.
2: Για το Ντολιόπουλο που συνέχεια γράφονται.
1: Θα φτάσουμε και στο Ντολιόπουλο.
3: Δεν θα απαντήσω άλλη φορά στο Ντολιόπουλο. Τρεις μήνες λέω τα ίδια πράγματα.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
3: Και κούρασε τον εαυτό μου.
2: Το ξέρω.
3: Λοιπόν, ο Ντολιόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Αν μείνει ελεύθερος, που δεν θα μείνει ελεύθερος, σας το λέω από
2: και
3: τώρα.
2: Εγώ δεν το πιστεύω.
3: Λοιπόν, θα ενδιαφερθεί στον Άρη. Αυτός που πραγματικά είναι πολύ πιθανό να μείνει είναι ο Μωραΐτης όσον αφορά τους Έλληνες.
2: Mm-hmm.
3: Ο Μωραΐτης ενδιαφέρει τον Άρη. Και γενικότερα όποιος καλός διεθνής παίχτης μένει ελεύθερος ενδιαφέρει τον Άρη. Τελείως.
2: Ωραία.
3: Παιδιά, μην ασχολούμαστε πάλι με τον Ντολιόπουλο.
2: Ναι.
3: Αλλά να μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι
2: πρακτικά.
3: Ο παίχτης έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
3: Θα μου πείτε γιατί το υπέγραψε. Γιατί δεν το υπέγραψε, δεν υπήρχε ούτε Σιά ούτε
2: Αντιτοκούμπο
3: ούτε Σπανούλης στον ορίζοντα. Εντάξει, ήταν ο Άρης ο Αχιλέα Λουσιαμάνη. Ο Άρης ο Αχιλέα Λουσιαμάνη δεν μπορούσε να του δώσει 450-500 χιλιάρικα.
2: Mm-hmm.
3: Του τάδωσε ο Παναθηναϊκός και πήγε και υπέγραψε.
2: Ωραία.
3: Θα μπορούσε να υπογράψει μικρότερο συμβόλαιο. Ναι, εγώ πιστεύω θα μπορούσε να υπογράψει μικρότερο συμβόλαιο, όχι τριετές, το οποίο θα του φάει τα καλύτερα χρόνια στον Παναθηναϊκό, χωρίς να έχει ενεργό ρόλο.
1: Σωστά.
3: Εντάξει, το είδε σαν, πώς θα το πούμε, τον δελέασαν τα πολλά χρήματα.
2: Εντάξει.
3: Τι να κάνουμε. Εντάξει, μακάρι και εσάς θα μας δίνει 1,5 εκατομμύριο για 3 χρόνια να πείτε όχι.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
1: Δύσκολο να
2: όχι, δεν θα έλεγα. Εγώ δεν θα έλεγα όχι.
3: Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, υπάρχουν, ναι, παίκτες οι οποίοι πιστεύουν στον εαυτό τους και θα έλεγαν όχι. Ρε,
2: ναι, ναι.
3: Αλλά okay, μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα η καριέρα του Τολιόπουλου λόγω τις κακές επιλογές. Και τώρα σας λέω πράγματα τα οποία τα έχω συζητήσει και εγώ, με τον ίδιο προσωπικά και με τον προπονητή του. Οι επιλογές σου στην καριέρα αυτού του παίκτη ήταν οι πιο αποτυχημένες, δεν γίνεται.
2: Ναι.
3: Και ήρθε στον Άρη στα 28 του, στα 27 του και βρέθηκε ένας Καστρίτης στον δρόμο του, ο οποίος τον πίστευε και τον ανέβηκε.
2: Και τον σχεδόν έδωσε, ναι, ένα
3: θα
2: βήμα.
3: Θα μπορούσε να γίνει αυτό πολύ νωρίτερα.
1: Ναι.
3: Σίγουρα. Αν έκανε όμως και ο ίδιος καλές επιλογές.
1: Να δώσουμε και τα credit σε εκείνη τη χρονιά βέβαια και στο Γιώργο το Σιγάλα, ο οποίος είχε δουλέψει πάρα πολύ μαζί του.
3: Και ο Γιώργος το Σιγάλα γενικότερα όλο το
2: team. Ναι, ναι, όλο το team, ναι.
1: Ερώτηση. Στο 3 λέει, αν θα έρθει ο Μακίσικ, θεωρεί ο Χρήστος Γκάλης ότι είμαστε καλυμμένοι από παίχτες, λέει, scorers, ή παίζει, λέει, και Μακίσικ και Κρίκ.
3: Έχουμε και τον... Ο Κρίκ, εσείς, τον Κρίκ ποιον εννοείτε, της Κλούς, τον
1: φαντάζομαι,
3: τον
1: ναι.
3: Τους είπα πάει η Ευρωλίγκα, ρε παιδιά, ποιος Κρίκ.
1: Ναι, η ερώτηση είναι αυτή τώρα που διαβάζω. Δεν ξέρω ποιον εννοεί, ποιον Κρίκ.
3: Ναι.
1: Από σκόρε,
3: αν πάει ακόμα έναν ξένο παίχτη στη θέση 3, δεν νομίζω ότι έχει και τον Χαραλαμπόπουλο. Έχει τον Λίδλ που μπορεί να ανέβει και στο 3. Έχει και τον Μποχωρίδη που μπορεί να κατέβει στο 3. Έχει και τον Μοκόκα που μπορεί να κατέβει στο 3. Παιδιά, και άλλο τριάρι.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Άσε να πάρουμε και κανέναν άλλο πει.
2: Σωστά.
1: Ναι, ερώτηση. Εδώ τόση ώρα διαβάζω από ακροατές ερωτήσεις. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει Πέτρος Σταβούλα. Γράφτηκε, λέει, το όνομα του Μακίσικ. Ερώτηση προς τον Χρήστο Γκάλη, λέει, κατά πόσο έχει βάση.
3: Γιατί άμα μείνει ελεύθερος ο Μακίσικ στα 35, το αν θα διαφερθεί ο Άρης, δεν το ξέρω, παιδιά. Και εγώ από φήμες το διαβάζω.
1: Από δημοσιεύματα.
3: Ναι, και δεν επιβεβαιώνεται. Απλώς κάνουμε το λάθος, παιδιά, επειδή ξέρουμε εμείς πέντε παίκτες, νομίζουμε ότι αυτός ο παίκτης στα 30 του είναι, παίζει, μάλλον θα έρθει στον Άρη και θα παίζει όπως έπαιζε στα 30 του, όχι όπως είναι στα 35 του.
1: Σωστά.
3: Καταλάβατε. Υπάρχουν χιλιάδες παίκτες, παιδιά. Λεφτά να έχεις.
2: Σωστά, ακριβώς.
3: Να δίνεις πάνω απ' όλα στους παίκτες κίνητρο. Να παίρνεις τον παίκτη ο οποίος διψάει να παίξει και να διακριθεί. Και μαζί του να δίνει ό,τι έχει στην ομάδα.
2: Ομάδα, ναι.
3: Να πάρεις φτασμένους παίκτες. Εντάξει, ναι, μπορείς να πάρεις 2-3 έμπειρους παίκτες, αλλά να γεμίσεις την ομάδα με φτασμένους παίκτες, το έχει κάνει στο παρελθόν και ο Άρης, το έχουν κάνει χιλιάδες ομάδες στην Ευρώπη και σχεδόν όλα τα μοντέλα έχουν αποτύχει αυτά.
1: Ζητάνε άποψη από σένα για τον Κρίκ. Τώρα δεν ξέρω για ποιον Κρίκ όμως λένε.
3: Τις Κλούς προφανώς.
1: Ναι, φαντάζομαι.
3: Τον Αυστραλό, Νεοζηλανδό, τι είναι, Αυστραλός νομίζω ότι είναι. Πεχτάρ.
1: Θα τον ήθελες δηλαδή στον Άρη.
3: Παιδιά, οι μισές ομάδες της Ευρωλίγας το θέλουν.
1: Αλλά ναι, κακά τα ψέματα όντως. Ερώτηση λέει στον Χρήστο. Εάν υπάρχει θέμα, δεν το κατάλαβα αυτό ρε Θοδωρή, εάν υπάρχει θέμα λέει με την παραμονή Σπανούλη στην εθνική ομάδα.
2: Τι θέμα είναι, κανένα θέμα.
1: Θέμα. Γιατί να υπάρχει θέμα.
3: Και άμα φύγει από την εθνική ομάδα μπορεί να το διώξει ο Άρης. Αντί να σε πω.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, μου φάνηκε λίγο εκεί.
3: Τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά. Τι είναι αυτά που λέτε. Ίσα-ίσα η εθνική ομάδα είναι αυτή που και αυτή τον απασχολεί και προτίμησε τον Άρη. Για να είναι στην Ελλάδα και να βοηθήσει και την εθνική ομάδα, γιατί τώρα η εθνική ομάδα χρειάζεται μια αναδόμηση, μια ανακαίνιση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα φύγουν αρκετοί. Ναι, είναι και μεγάλοι οι παίκτες. Κάποιοι θέλει νέο αίμα.
1: Okay, εκεί, και νέο αίμα. Εκεί και αν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Εκεί, διότι μόλις σε κάποια χρόνια φύγει από τη μέση και ηλικιακά ο Γιάννης, εκεί μιλάμε από πίσω είναι το χάος.
2: Όχι μόνο ο Γιάννης, και ο οποίος είναι και ο Παπα-Νικολάου είναι και πώς είναι άλλοι.
1: Ο Παπα-Νικολάου φαντάζομαι πιο νωρίς θα αποχωρήσει.
3: Ο Παπα-Νικολάου νομίζω ότι έχει σταματήσει από την εθνική.
2: Α, ναι.
1: Δεν το δηλώσανε ρητά.
2: Ναι.
3: Α, δεν το δηλώσανε.
1: Ούτε ο Λούκας ούτε και ο Παπα-Νικολάου.
2: Ναι, αφήσανε ένα μικρό παραθυράκι.
3: Ναι, ο Λούκας και να θέλει, δεν τον αφήνω να το δηλώσει.
1: Ποιος?
2: Ο τέτοιος.
3: Ο Σπανούλης. Γιατί έχεις άλλο playmaker.
1: Ναι, είναι και αυτό. Είναι η αλήθεια. Ναι. Η αλήθεια είναι έχουμε προβληματάκια. Έχουμε προβληματάκια.
2: Ναι, ναι. Χρειάζεται...
1: Βέβαια, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που έχουν πάει πλέον στο NCAA, πώς λέγεται εκεί στην Αμερική. Και ο Αβδάλας που είναι από εκεί πέρα και κάποιοι πολλοί παίχτες του Άρη.
3: Καλά, ο Αβδάλας φαινόταν και στην Ελλάδα. Ο Λιωτόπουλος περιμένουμε να εξελιχθεί εκεί πέρα, γιατί είπαμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην περιφέρεια στην Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, Λιωτόπουλος είπες.
3: Το Λιωτόπουλο, όχι τον Τολιόπουλο, το Λιωτόπουλο.
1: Ναι, ναι,
3: το
1: okay,
3: Λιωτόπουλο. Που ήταν στη 10 και τώρα είναι στο Πανεπιστήμιο του Πιτίνου.
1: Α, πολύ ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, ναι, να δούμε και αυτοί οι παίχτες από εκεί σε λίγα χρόνια σε τι κατάσταση θα είναι. Ο Λέφας δεν είναι, ποιος δικός μας πήγε προς τα εκεί.
3: Ο Λέφας πήγε.
1: Ο Λέφας, Λέφας δεν πήγε τώρα τελευταία που ακούστηκε.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
3: Ο Λέφας πήγε και δεν ξέρω αν θα πάει το next big thing ο Σπανός πάλι από τη 10. Αν θα πάει στο Πανεπιστήμιο ή θα μείνει στην Ελλάδα.
2: Η ΚΑΕ τώρα πότε θα κάνει επίσημα την, έτσι, την παρουσίαση?
3: Λέγανε για τις 15 Ιουνίου. Δεν έχει βγει ακόμα τίποτα.
2: Ναι, συγκεκριμένα, αλλά για εκείνη ναι, την ημερομηνία λένε.
3: Ναι, το οποίο βέβαια θα γίνει παρουσίαση περισσότερο του Σπανούλη. Έχει να μιλήσουμε για την περσινή χρονιά, δεν έχει πολλά να πούμε.
2: Καλά, ναι, όχι, παρουσίαση του προπονητή μιλάμε.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Μήπως ξέρεις πάνω κάτω πότε θα ξεκινήσουν ξέρω εγώ, προετοιμασία?
3: Έχουν ακόμα. Οκτώβριο ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Έχει ακόμα μέλλον.
3: Μετά το 15 Αύγουστο θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Έχουμε μέλλον ακόμα.
1: Ο Κοσμάς απίστευτος, ρε παιδιά. Ο Κρίκ λέει έκανε χθες like στην ΚΑΕ, λέει, και στο Instagram.
2: Και τι
1: άκου
2: να
1: τώρα παρακολουθούν και ποιος έκανε like στο Instagram.
3: Ναι. Άμα έκανε like, τον κλείσαμε.
1: Ναι.
3: Άμα έκλεισε και τον Κρίκο Σπανούλη,
1: ναι, δεν ξέρω αν έφαγε και μαζί του.
3: Ο Ζήσης, όχι ο Σπανούλης, ο Ζήσης. Άμα τον έκλεισε, ας αυτός που έφαγε δεν ήρθε σε εμάς. Εντάξει, προφανώς, επειδή επιλέξα μάλλον. Εντάξει, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι τώρα ότι όποτε φωτογραφίζεται ο Σπανούλης με κάποιον που τρώει, δεν σημαίνει ότι
2: δεν μπορεί να φέγει με κανέναν ο άνθρωπος.
1: Ναι, δηλαδή.
3: Ο Σπανούλης έφαγε με τον Τζέιμς. Εντάξει, φιλαράκι είναι με τον Τζέιμς. Εντάξει, έτσι αλλιώς να σου πω κάτι, γιατί παιδιά, ο Τζέιμς έχει συμβόλαιο με τη Μονακό. Το ότι δεν παίζει και κάνει αποχή είναι γιατί είναι απλήρωτος. Η Μονακό έχει κανονικά αγωνιστικές υποχρεώσεις. Εντάξει, και πήρε άδεια ο συγκεκριμένος μέχρι να τακτοποιηθεί στα χρήματά του. Το έχει πει και το βασίλειο του Μονακό ότι θα πληρώσει αυτή την ομάδα όλα. Ο Σπανούλης έφυγε, σας λέω, και την είδηση και δεν πήρε φράγκο φέτος. Ούτε αυτός ούτε συνεργάτης.
1: Ναι.
3: Τα χαρίσαν όλα στη Μονακό.
2: Μάλιστα.
1: Μονακό λίγο μπέρδεμα είναι εκεί πέρα με τον Ρώσο. Τον Ρώσο δεν την έχει την ίδια.
3: Ρωσο-Ουκρανός.
1: Ρωσο-Ουκρανός.
3: Έχει κλείσει επιχειρήσεις του στην Ουκρανία.
2: Ναι.
3: Και δραστηριοποιείται στην Ουκρανία. Ναι. Έχει τον έλεγχο όλων των λιμανιών της Ουκρανίας.
2: Εντάξει, εκεί υπάρχει πλήγμα λόγω του πολέμου, όλα αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι, ένα πλοίο αν μπει και πάλι στα κρυφά.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω κάτι άλλο με τους παίχτες που έχουμε διαβάσει τώρα, αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
3: Όχι.
1: Ή να αφαιρέσεις.
3: Για υπομονή. Υπομονή. Το παθητικός άρεσε. Σας το έλεγα, δεν το πιστεύατε. Θα πρέπει κάθε φορά τώρα να ξέρεις που με βγάζει να μιλήσει. Θα το παίζω και εγώ στην εκπομπή μου κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Την ατάκα του Λεβέντη. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, τώρα θα με πιστεύουν και τα ζώα.
2: Ωραία, λοιπόν, σλόγγαν κάτω.
3: Έλεγα, του χρόνου το μπάσκετ θα εκτοξευθεί.
2: Σλόγγαν.
3: Λοιπόν, και με κοροϊδεύανε όλοι, με πρώτον και καλύτερο τον Σαλί. Και τώρα ο Σαλής...
2: εντάξει, εντάξει.
3: Λοιπόν, υποκλίνεται στο μεγαλείο του Γκάλι, γιατί εγώ ήξερα το πλάνο από πρώτο χέρι. Εντάξει.
1: Κατάλαβες,
3: δεν μου το είπε ούτε... Μου το είπε αυτός που σχεδίασε το πλάνο του Άρη, που αντί το κούμπο.
1: Γατάκι λοιπόν, τώρα ο Σαλής.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας. Κάτσε,
1: περίμενε. Περίμενε, πες μου μια κουβέντα και για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Τι να
3: τίποτα,
2: πει.
3: Μόνο Άρης, δεν ασχολούμαστε.
2: Σωστός.
3: Μπορείς να γίνεις μπουκ και να μαζεύεις τα στοιχήματα εκ μέρους μου,
1: ναι,
3: ότι του χρόνου η τελική πρωταθλήματος θα είναι Άρης Ολυμπιακός. Χαιρετώ, γεια.
2: Γεια σου Χρήστο.
1: Κάτσε πάνω το παίξω από τώρα να πούμε. Γεια σου Χρήστο.
2: Ωραία.
1: Ωραία, θα το παίξω από τώρα.
2: Εγώ λέω να παίξω μουσική.
1: Ναι, λέει ο Μάκης Στάσου, λέει Γκάλι Μίγδαλα. Ετοιμάσω αυτό να το παίξουμε, να πάμε για του χρόνου.
2: Άνετα, ό,τι θα λέω εγώ κατευθείαν.

0: γεια σου Κυριάκο και σε σένα. Τώρα είδα το μήνυμά σου, άργησα λίγο η αλήθεια. Λοιπόν,
1: σου,
0: έχουμε ανοιχτές γραμμές. Όποιος θέλει τα τελευταία 10 λεπτά να μας καλέσει στο 2310-328-828. Αν πάλι δεν θέλετε να μας καλέσετε, υπάρχει και το κίτρινο Viber 6936-512-099. Γεια σου και σε σένα, Σλάτζανα. Κάτσε να δω. Λέει τώρα συντονίστηκα, μας λέει.
1: Τώρα συντονίστηκες.
0: Όχι, το έχει στείλει εδώ και 20 λεπτά το μήνυμα. Τώρα συντονίστηκα, λέει. Γυρνάω από βάφτιση.
1: Α, ωραία, εντάξει. Πήγε σε βάφτιση. Μια χαρά.

0: Παρόλο που η Λίτσα Διαμάντη είναι ωραία και τότε λέγεται το τραγούδι. Πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Έκοψα τη Λίτσα Διαμάντη.
0: Δεν τρέπεσε, βρε Μάκη.
1: Το αργότερα.
2: Όχι, όχι.
0: Μάκη.
1: Έλα.
0: Άκουσες καθόλου τόση ώρα που μιλούσαμε με τον Χριστογκάλη?
1: Ναι, άκουσα.
0: Πώς σου φαίνεται όλα αυτά?
1: Μοιράζουμε σφαλιάρες στον Ολυμπιακό στο τέλος. Λέει για τον Παναγό, θα τώρα έχουμε. Του έχουμε δώσει μια στο κεφάλι με ένα ρόπαλο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τον Ολυμπιακό δεν θυμάμαι από πότε έχουμε να τον κερδίσουμε. Το Παναθηναϊκό
2: δεν έχουμε κερδίσει. Ναι, έχουμε κερδίσει.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Πρόπερση δεν θυμάμαι πότε ήταν. Παίζαμε στο ΣΕΦ και κάποια στιγμή αυτό ο γελιοδέστατο που λέγεται μπαρ και κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι, μην χαρακτηρίζει.
1: Ναι, όχι, ναι, μπαρ και κάτι άλλο.
2: Ναι, μπαρ, μπαρ, οκ.
1: Δεν ξέρουμε για ποιο μιλάμε.
2: Ναι, ναι. Okay.
1: Λοιπόν. Νικάγαμε 25-24-39, 15 πόντους και είχαμε πάρει μια φορά απίστευτη. Οι Ολυμπιακοί τρίβαν τα μάτια και έλεγαν τι γίνεται. Και γυρνάει και δίνει και μια σωστή υπέρμαχη απόφαση. Κάποια βήματα, δεν ξέρω, φάουλ, δεν ξέρω τι ήταν, η Σαρούχα. Και γυρνάει ο Τάδε.
2: Ναι, ναι.
1: Και λέει, αχ, Βάστο, δεν μας σέβεσαι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν μας σέβεσαι, Βάστο. Που δεν θα ήταν, δεν θα τον ήξερε ούτε η μάνα του άμα δεν υπήρχε ο Άριστο που έβαλε τον πάτη στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο αυτό που λες, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για πρόβλημα σε εισαγωγικά για πάρα μα πάρα πολλούς και προπονητές και παίχτες.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα τους κίνουμε κακό σπυρί κάπου εκεί που κάθονται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και θα τσιγκλάει πολύ άσχημα και όσο αντέξουν, ναι, γιατί μετά κάποια στιγμή θα τους πάρει για τους πτώσεις. Αυτό πιστεύω.
0: Λοιπόν, εγώ να σου πω, Μάκη, ότι πέρα από αυτά, σήμερα ανακαλύψαμε ακόμα ένα κίτρινο μαύρο
2: αστικό.
0: Στη Γερμανία. Μας έστειλε και φωτογραφίες εδώ πέρα ο άνθρωπος.
2: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Α, μας άκουγες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μας
1: έστειλε. Δεν μπόρεσα να ακούσω πολύ νωρίς.
2: Αυτό.
0: Ναι, υπάρχει και φωτογραφία.
2: Ναι, υπάρχει και φωτογραφία το λεωφορείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κίτρινο μαύρο είναι όντως.
1: Όντως, ναι, το έχω ακούσει ο συνάδελφος. Αυτός είναι τυχαίρος γιατί είναι μέσα και τρία μαύρα.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε μέχρι τώρα έχουμε.
1: Ένα τίτλο και θα βάλω τη σημαία εδώ πέρα την καρπόζω.
0: Πρόσεξε, μέχρι τώρα έχουμε δύο κανονικά κιτρινόμαυρα. Κιτρινόμα, ένα στο Όσλο και ένα στη Γερμανία.
1: Το συνονόματο.
0: Λοιπόν, και υπάρχει και ο Μάκης που δεν είναι κιτρινόμαυρο.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι όμως ο οδηγός είναι κιτρινόμαυρος. Έχει σημασία. Ναι.
1: Τι να κάνω.
2: Οπότε.
1: Ωραία. Α, και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Πάω να φύγω από το σπίτι μου για εδώ μπορεί να πάω στην Πέφτη που δουλεύω. Ναι. Πέφτη Μαρούκη και Πέφτη είναι αναντιότητα. Λοιπόν, και μου λέει η κόρη μου, παπά, έκανε σεισμό.
2: Έκανε.
0: Έκανε στην Εύβοια, έκανε.
1: Α, στην Εύβοια, μπράβο. Και μου το στείλε μετά από.
2: Ναι, ναι, απλά έγινε αισθητό εκεί πέρα στην Αττική.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δυνατό, γιατί έγινε δύο σεισμοί. Έγινε 4,8
0: και
2: 5,2.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος ήταν, λέει.
2: Ναι.
1: Εγώ το κατάλαβα γιατί ήμουν στο μηχανάκι στον δρόμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Και μου το στείλε, μπάμπι μου, λέει αυτό και αυτό.
2: Εκεί στην Εύβοια, ναι, γίνονται αυτοί οι σεισμοί ούτως ή άλλως.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει. Αν μην είναι καταστροφική, να μην
0: είναι. Είναι οι βόμβες που σκάνε από το Σιάο η μία μετά την άλλη. Κάποια δεν μπορεί.
1: Ξεκίνησα εσύ από πάνω από Μακεδονία και φτάσαμε εδώ.
0: Σιγά σιγά κατεβαίνουν οι βόμβες.
1: Θα τους χτυπήσουν την πόρτα όπου να είναι.
0: Γεια σου Μάκη, έχεις...
1: Έχεις
0: και χαιρετίσματα από τον άλλο το Μάκη εκεί στο Όσλο. Χαιρετισμούς λες στο Μάκη.
1: Την αγάπη μου πες του. Κάποτε και μας ακούει, δεν χρειάζεται το πείσεις. Λοιπόν, φιλιά πολλά παιδιά, αργανάρα για πάντα τέλος.
2: Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Μάκη, 23-10-3-28-8-2-8 έχουμε ακόμα 5 λεπτά μπροστά μας ή τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Εγώ έχω να πω με όλα αυτά τα οποία ακούγονται έτσι πραγματικά ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά στο μπασκετικό Άρη
2: και γενικά στο ελληνικό μπάσκετ να γίνει λίγο πιο ανταγωνιστικό, ρε παιδάκι μου, κάποια στιγμή. Δηλαδή φτάνει μονότερμα πρέπει... δύο ομάδες. Οι υπόλοιπες ομάδες δηλαδή τι κάνουν.
0: Πρέπει
2: γενικά
0: στιγμή...
2: το μιλάμε για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Πρέπει να σπάσει αυτό το δίπολο των 20 και ετών. Δεν πάει άλλο δηλαδή.
2: Μα δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει ενδιαφέρον. Στο ελληνικό μπάσκετ μιλάμε.
0: Για το ελληνικό
2: μπάσκετ.
0: Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μας γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
3: Να πω κι εγώ την καλησπέρα μου στα παιδιά.
2: Εντάξει.
3: Τα λατρεμένα.
2: Γεια σου Κυριακό.
3: Και την άποψή μου, γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου Κυριακό.
3: Αυτή η φάση με το ποδόσφαιρο δεν με αφήνει να ευχαριστηθώ όσο θέλω αυτό που γίνεται στο μπάσκετ. Ναι.
0: Α, όχι, εμένα με αφήνει Κυριακό, δηλαδή χαίρομαι αποκλειστικά για τον μπάσκετ.
2: Ναι,
0: τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
3: Περιμένω να γίνει πραξικόπημα και εκεί να γουστάρουμε παντού.
2: Ναι, θα γίνει,
3: να
2: πιστεύω.
3: Να σφαλιαρώσουμε πολλούς.
2: Θα γίνει και εκεί.
3: Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ,
2: ναι,
3: πώς
2: ναι,
3: το λέω.
2: Ναι, ναι.
3: Και ειδικά κάποιους κοντινούς.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι, ναι.
3: Συμπαθώ και πολύ.
2: Εντάξει.
3: Και μια ερώτηση μετά από εσάς.
2: Μετά από εμάς. Μετά από σένα το χάος.
0: Μετά από σένα το
2: τίποτα.
0: Κάπως
2: έτσι.
0: Μετά από εμάς.
2: Το βράδυ.
0: Ο Αλέξανδρος.
2: Το βράδυ 10 η ώρα. Ο Αλέξανδρος. Το βράδυ.
3: Έχουμε ρεπό 8 ώρα δηλαδή μέχρι τις 10.
2: Ναι.
0: Εντάξει, προλαβαίνεις να φας,
2: να
0: κάνεις
2: λίγο, να ξαπλώσεις, να κοιμηθείς.
3: Μπα, εγώ δεν κάνω τέτοια βήματα. Μπειρίτσες τώρα, κατά τις 5 η ώρα φαΐ.
2: Ωραία. Εντάξει, μια χαρά.
3: Χαιρετισμούς μου σε όλα τα αδέρφια. Καλά να περνάτε και μακάρι να δούμε μεγάλες μέρες.
2: Θα δούμε.
3: Σημειωτέων είναι και ο Τζόρνταν εδώ πέρα, στην Μύκονο.
0: Ναι, είναι.
2: Και αφήνει εκεί τα φιλοδορήματα
0: του. Άφησε ένα μπουρμπουάρ τεράστιο σήμερα.
3: Το 50% του λογαριασμού.
0: Ναι, που ρε άτιμε, όλα τα βλέπεις.
3: Τα γκόσιπ και τα σταφ τα διαβάζω.
2: Όλα τα ξέρει, θα ρωτάμε τον Κυριάκο.
0: Ναι ρε, τι είναι αυτός ρε να πούμε.
3: Θα κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή άμα είναι το πεντάλεπτο του γκόσιπ.
2: Γκόσιπ, σωστά, σωστά.
3: Όχι, είπαμε πως ήρθε για τον μπάσκετ για μας, για τον Άρη.
2: Α, όχι, όχι.
0: Τώρα κοίτα, άμα δεις εκεί πέρα τυχαίως να τρώει ο Σπανούλης με τον Τζόρνταν, μη θεωρήσουμε
2: έτσι. Ότι πήραμε τον Τζόρνταν.
0: Στα 50 κάτι του, πόσο είναι.
3: Άνετα έπαιζε πιστεύω στην Ελλάδα.
2: Σίγουρα.
0: Γεια σου.
3: Καλή συνέχεια να έχετε παιδιά, καλά να περνάτε.
0: Γεια σου Κυριάκο.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου, έχουμε τελευταίο κομμάτι, το βάζω και φεύγουμε. Θα αφήσουμε, θα σας αφήσουμε με Καζαντζίδη Μαρινέλα του 1966. Ήρθαμε το Βοριά, Γιώργο Ζαμπέτα στη μουσική.
2: Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να είμαστε καλά το επόμενο Σάββατο, 12 η ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Άντε να ακούσουμε και αυτό.
1: Να πηγαίνει να πάρει τραπιά στην Ευρώπη. Με τον Άρη μας πάντα μπροστά. Με ένα σώμα και μία καρδιά. Και το πίπεδο καταπληκτικά μας στην πόση.
0: Βάω το δυνατά να το θυμηθούν οι 50 όλοι. Και να ευχαριστήσουμε πάλι αυτά τα παιδιά εκείνα. Τώρα βλέπω τον Greg Wilger. Να τον ευχαριστήσουμε και αυτόν. Για τους επόμενους δρόμους προς κάποια πόλη. Αυτός ήταν ο δρόμος προς τη Γάνδη. Θα υπάρχουν και άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν την κατάληξη της πορείας του Άρη. Μετά τη Γάνδη, τη Μόναχο και τη Σαραγώσα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πολιτικές διεργασίες και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μίνι ανασχηματισμός. Εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, θα πρέπει να αναπληρωθεί και η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις να αποκατασταθούν τα πρόσωπα που έχασαν τις κυβερνητικές θέσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φαίνεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελπίδες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ζητά συνάντηση τετ-α-τετ. Φτάνουν οι μάχες. Η επιλογή είναι τώρα δική μας, αναφέρει. Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, λέει ο Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή. Θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Πρέπει να το κάνουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Μέση Ανατολή, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός και απαιτεί απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων. Η κατάπαυση πρέπει να είναι συνολική, χωρίς να διαχωρίζει τον Νότος από την υπόλοιπη χώρα, τόνισε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυξημένης δυσκολία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα θέματα στα λατινικά. Βατά τα ερωτήματα στην πληροφορική. Ασφαλτοστρώθηκε η πλακόστρωτη οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος έχει δοθεί ήδη στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του. Η τελική στρώση ασφάλτου αναμένεται να γίνει απόψε, οπότε και θα υπάρξει η νέα προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε εχθές στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. 19χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να τρέχει με 173 χιλιόμετρα την ώρα στο 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης σε δέσεις και συνελήφθη. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
8: www.ergopavlatel.gr.
10: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr
9: Ergo τέλεια νέα.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστή.

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.

0: όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και injectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
5: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Ξεκινάει η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θέλω να ξέρετε ότι την ταπεινή αυτή εκπομπούλα την προσφέρει για εσάς η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία λέγεται Επίδοσης και η οποία σας περιμένει καθημερινά για να σας δώσει λύσεις. Και φυσικά ένα ραντεβού με ένα σύμβουλο της επίδοσης θα σας λύσει κάθε απορία για οτιδήποτε χρειάζεστε φοροτεχνικό, λογιστικό και βέβαια αν θέλετε να στήσετε επιχείρηση σε Βουλγαρία και Κύπρο, καθώς είναι η μοναδική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει γραφεία σε 3 χώρες. Μαζί μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, τα οποία ζαχαροπλαστεία Μίλτος σήμερα και αύριο στο κέντρο της πόλης, στη Νέα Παραλία, στις 7, θα μοιράζει δωρεάν παγωτάκια. Απέναντι από τις ομπρέλες Ζογκολόπουλου, 7 η ώρα, στα πλαίσια των εορτασμών των 50 ετών, η Μίλτος Πατισερή και Κέιτερινγκ θα προσφέρει δωρεάν παγωτό σε όλους. Προσφέρει τις υπηρεσίες της εδώ και 50 χρόνια σε όλες και όλους μας και τιμά φυσικά και την εκπομπή ως χορηγός της. Δίπλα μας είναι η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση. Τα αγαπώ αυτά τα παιδιά. Πέρα ότι είναι πολύ καλοί φίλοι και αριανάκια, είναι και οι κορυφαίοι πάνω στα κουφώματα PVC, με ένα εκπληκτικό showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά για ιδιώτες και επαγγελματίες. Μην κάνετε κόπο. Θέλετε ποιότητα, θέλετε οικονομία, θέλετε design. Μόνο Άλουπλας, αδερφή Δερβίση. Δίπλα μας εννοείται πως είναι και η Smart Finance. Η Σόλωνος 88 είναι τα σακαλάκια της λογιστικής με αμεσότητα, υπευθυνότητα και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Έρχεται πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Εννοείται ότι και σήμερα τη μερίδα του Λέοντος θα την κατέχει το μπάσκετ. Το ρεπορτάζ του Άρη, το οποίο είναι και θα συνεχίσει να είναι, φίλες και φίλοι, για το επόμενο τουλάχιστον 10ήμερο, 15ήμερο, καταιγιστικό.

εδώ στον Yellow Radio. Θα φιλοξενήσουμε τον αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τον Λευτέρη Μποχορίδη. Θα σας μιλήσει για τη νέα εποχή Σπανούλη που ανατέλει και πόσο ο ίδιος πλέον σαν αρχηγός περιμένει την επόμενη χρονιά των υψηλών στόχων και προσδοκιών. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, ο Λευτέρης Μποχορίδης εδώ στον Yellow Radio και την εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Αποχαιρετάμε μέσα από την εκπομπή τον Διονύση Αγγέλου. Δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία του Άρη, δεν θα βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Φεύγει σαν φίλος και σαν φίλο θα τον αποχαιρετήσουμε, ζητώντας παράλληλα και τη δική του γνώμη για τον Άρη που χτίζεται, αλλά και για το πώς βίωσε το δικό του διάστημα στη Θεσσαλονίκη και στα Κιτρινόμαυρα. Μπόλικο ρεπορτάζ, πλούσιο ρεπορτάζ, μεταγραφικό. Η ομάδα κινείται σε πάρα πολύ έντονους ρυθμούς. Όλος ο μηχανισμός της ΚΑΕ Άρης είναι σε εγρήγορση. Υπάρχει απόλυτη, όχι καθημερινή, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Σπανούλη Ζήση και ο Άρης πυροβολεί σε όλα τα μέτωπα. Ο Μοκόκα πρέπει να θεωρεί.

Επειδή είχε γίνει πολύ κουβέντα για τον Νίκολιτς, έναν παίκτη τον οποίον θέλαμε πάρα πολύ και έναν παίκτη που θυμάστε ότι μας είχε απασχολήσει, πήραμε μια βελτιωμένη έκδοση κατά την ταπεινή μου άποψη του Νίκολιτς, φίλες και φίλοι. Ένας παίκτης Ευρωλίγκα θα έχει σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού της επόμενης χρονιάς, το κουμάντο στα χέρια του. Δεν θα είναι ο μόνος, αλλά σίγουρα ο Νένα Ντιμητρίεβιτς είναι μια τρομερά ποιοτική προσθήκη. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή Ντιμητρίεβιτς. Φέρει απόλυτα τη σφραγίδα του Νίκου του Ζήση, καθώς είναι ένας παίκτης που έκανε δίπλα στον Νίκο το Ζήση όταν αυτός βρέθηκε στην Πανταλώνα. Πέρσι έπαιξε στην Bayern Μονάχου και είχε εξαιρετική χρονιά. Ένα σουτέρ επίπεδου 40-42-44% μέχρι στιγμή στην καριέρα του. Και ένας πολύ καλός δημιουργός. Ένας παίκτης ο οποίος γεννήθηκε στα Σκόπια αλλά ανατράφηκε μπασκετικά στην Ισπανία και πλέον θα βγάζει το καλό του μεροκάματο με τα κίτρινο μαύρα του Άρη. Φίλες και φίλοι, είναι εξαιρετική προσθήκη ο Ντιμητρίεβιτς και νομίζω πως θα μας κάνει πολύ γρήγορα να ξεχάσουμε τον Νίκολιτς που αποφάσισε να συνεχίσει στην Γαλατασαράι. Ο Ken Birch. Ένας παίκτης ο οποίος είναι σε πρώτη γραμμή μεταγραφική για πάρα πολλές ομάδες.

εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα φορά του χρόνου τη φανέλα του Αυτοκράτορ Άρη. Δεν μιλάμε για μια απλή προσθήκη, μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή ενός παίκτη με αθλητικότητα, με δύναμη, με στη ρακέτα, με ύψος, με εμπειρία. Δεν χρειάζεται να σας συστήσω εγώ. Το Ken Birch νομίζω ότι η θητεία του στην Ευρωλίγα και του NBA τα λέει όλα. Λίγο αργότερα θα σας δώσω ρεπορτάζ πολύ επικαιροποιημένο και πολύ σημαντικό που αφορά τον Αμίν Νουά. Μείνετε συντονισμένοι. Σας είχα ενημερώσει ότι ο Άρης για τις θέσεις 1, 3 και 5 θα ξοδέψει πολύ σημαντικό κομμάτι του μπάτζετ του. Για να καταλάβετε τον λόγο για τον οποίο ο Ken Birch ετοιμάζεται να φορέσει τα κυτρινόμαυρα, θέλω να ξέρετε ότι ο Άρης έκανε πρόταση σε Αμερικανό παίκτη που παίζει στην Ευρωλίγκα. Την αρνήθηκε αυτός ο Αμερικανός παίκτης. Μιλάω για τον Ρόμπινσον της Παρί. Ο Άρης του έκανε πρόταση 1,7 εκατομμύρια για συμβόλαιο μονοετές. Ο παίκτης θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα, το ξεκαθάρισε. Αυτό γιατί το λέω, για να καταλάβετε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία θα υπάρξουν και αστοχίες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φέρεις παίκτες Ευρωλίγκας να παίξουν σε σένα. Ο Άρης έχει ήδη φέρει δύο, δηλαδή τον Δημητρίεβιτς και τον Birch, που πολύ δύσκολο να χαλάσει αυτή η μεταγραφή επίσης, αλλά και τον Μοκόκα, ο οποίος ήταν στον προθάναμο της Ευρωλίγκα, δηλαδή ήταν μια μισή ανάσα από τη Βιλερμπάν αν δεν άλλαζαν τα δεδομένα. Ο Άρης, να ξέρετε ότι θα έχει και αστοχίες, γιατί υπάρχουν παίκτες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, θέλουν να μείνουν στην Ευρωλίγκα και είναι δύσκολο να πάρουν την απόφαση και να έρθουν εδώ, ακόμα και στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ενός θρύλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απλά αυτό που είναι απολύτως σίγουρο και δεδομένο και πρέπει να το κρατήσετε είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης, με τις δυνατότητες που έχει, τις οικονομικές και με τον μπασκετικό πλάνο που συνυπογράφουν Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φέρει τους παίκτες που πραγματικά θέλει στη Θεσσαλονίκη. Ναι φίλε Άγγελε, ο Ken Birch είναι ένα πεντάρι πολύ γνωστό και πολύ υψηλής ποιότητας. Και υπάρχουν, επαναλαμβάνω, και ακόμα η συνέντευξη τύπου της Sky Aris μεταφέρθηκε, και αρχικά η σκέψη υπάρχει για να γίνει 15 του μήνα, Δευτέρα, γιατί μέχρι τότε ο Άρης θέλει, παιδιά, να έχει ολοκληρώσει το ρόστερ του. Και αν δεν το έχει ολοκληρώσει, να έχουν μείνει και μια-δυο τελευταίες πινελιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε μέρα που μιλάμε, κάθε μέρα που περνάει, ο Άρης θα είναι πάνω στο μεταγραφικό του πλάνο και θα προσπαθεί να φέρνει τους παίκτες που θέλει.

Θα πούμε πολλά στη διάρκεια της εκπομπής. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός, υπάρχει απίστευτη κάψα. Το αντιλαμβάνομαι και από τα μηνύματα που στέλνετε και με κάθε τρόπο που συναντώ κόσμο έξω και μιλάμε για τον μπασκετικό Άρη. Πρέπει να αρχίσουμε όλοι μας να συνηθίζουμε την καινούρια κατάσταση. Ο Άρης θα είναι μια τέτοια.

όλους τους παίκτες που θεωρεί ότι μπορούν να την ανεβάσουν επίπεδο. Και βέβαια, επειδή πάρα πολλοί με ρωτάτε για τον Mike James, εγώ τίποτα δεν θα αποκλείσω και δεν μπορώ να αποκλείσω. Ο Mike James είναι ένας παίκτης θρύλος αυτή τη στιγμή, κορυφαίος σε όλα στην Ευρωλίγκα. Είναι δεδομένο ότι η επιθυμία του είναι να παίξει σε πρωταγωνιστικό επίπεδο υψηλό εκεί. Είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις του με το Σπανούλι είναι εξαιρετικές. Και ναι, ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να έχει επικοινωνία με το Σπανούλι. Μάλιστα από ό,τι είδα κάπου φάγανε και μαζί στην Αθήνα, γιατί αρκετές φορές την επισκέπτεται. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ήδη οι κινήσεις που γίνονται μαρτυρούν, και γι' αυτό δεν χωρά καμία απολύτως αμφιβολία, ότι ο Άρης στοχεύει ψηλά και τα μεταγραφικά του στάνταρ είναι έξω από αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζαμε και είχαμε συνηθίσει. Στον Άρη πέφτουν, παιδιά, τα περισσότερα λεφτά που έχουν πέσει ποτέ στην ιστορία του τη σύγχρονη. Είναι πλέον μια ομάδα που σε επίπεδο budget και σε επίπεδο απαιτήσεων και συνομιλιών, με ατζέντιδες, με παίκτες, με τους πάντες, είναι μια ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκας.

0: είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και να είστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Η ομάδα θα κρατήσει κάποιες πολύ σημαντικές σταθερές της όμως. Σε κάθε ομάδα η υγεία, τα αποδυτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και επειδή αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή Παυσάτο, κατευθείαν την καλησπέρα μου στον Λευτέρη Μποχορίδη. Τι κάνεις, Λευτέρη μου?
1: Καλησπέρα για μένα. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Έχεις την αγάπη μου και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Θα αποκαλύψεις τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί ή θα τα αποκαλύψω εγώ όλα? Ότι είσαι εδώ γιατί μια κορυφαία μου ακροάτρια σου τράβηξε λίγο το αυτάκι και δικαιούται να το κάνει.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Ο Λευτέρης έλειπε 2-3 μέρες σε διακοπές. Τον καλούσα εγώ στο τηλέφωνο, κατάλαβα ότι είναι σε διακοπές και σταμάτησα να τον ενοχλώ. Πετυχαίνω τη μητέρα του, με την οποία είμαστε γείτονες και πολύ αγαπημένοι φίλοι πολλά χρόνια τώρα, η οποία είναι και ακροάτρια της εκπομπής. Και της λέω: καλά, έτσι κάνει ο γιος σου, έτσι το μεγάλωσες. Να μην βγαίνεις στην εκπομπή που ακούς εσύ καθημερινά. Και μου λέει: τι? Και την επόμενη μέρα με πήρε ο Λευτέρης, μου λέει: ρε Γιαννάκη, λέει, συγγνώμη, ήμουν διακοπές. Όλα αυτά γιατί εντάξει, υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση. Λευτέρη, σε ξέρω από πολύ μικρό παιδί και φαντάζομαι ότι επειδή αγαπάς πάρα πολύ την ομάδα, αυτά όλα που ζούμε τις τελευταίες ημέρες σε κάνουν να νιώθεις πάρα πολύ όμορφα, γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές ο Άρης και εσύ μαζί του.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά που ζούμε. Άμα αναλογιστούμε κιόλας, εγώ θα σου πάω ένα χρόνο πριν το πώς τελείωσε η περσινή χρονιά και σε τι κατάσταση βρισκόταν η ομάδα και το που έχει φτάσει. Σε τι ονόματα έρχονται, είτε για τον Σπανούλη, είτε τι ονόματα συζητάμε να έρθουν στην ομάδα. Η απόσταση που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα είναι τρομερή.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά ο Κεν Μπέρτς έχει συμφωνήσει προφορικά. Του χρόνου πιθανότητα θα είναι συμπαίκτη σου. Ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος είναι ένα point guard που έπαιζε στην Bayern Μονάχου και έχει ποιότητα Ευρωλίγκας κλπ., θα είναι συμπαίκτη σου. Ο Μοκόκα, και αυτόν και αν δεν τον γνωρίζεις καλά, γιατί τον έχεις μαρκάρει κιόλας και ξέρεις πόσο σκληρός είναι, ο MVP των περσινών τελικών του EuroCup, θα είναι στην ομάδα σου. Μιλάμε τώρα για μεταγραφές από το πολύ πανοράφι, έτσι.
1: Εντάξει, είναι όντως από το πανοράφι, αλλά όπως φαντάζομαι και όλος ο κόσμος, από τη στιγμή που ήρθε ο coach Πανούλης στην ομάδα, νομίζω είναι το λιγότερο που όλοι περιμένανε. Δηλαδή, για να επέλεξε ο coach να έρθει σε αυτήν την ομάδα, πιστεύω ότι του δώσανε τις διαπιστεύσεις ότι η ομάδα θα πάει για να πρωταγωνιστήσει.
0: Βασίλης Πανούλης, λοιπόν. Έρχεται στον Άρη, επιλέγει Άρη, πείθεται από το πλάνο, πείθεται από τις προθέσεις, αφήνει όλες τις ομάδες Ευρωλίγκα που σφάζονται στα πόδια του και έρχεται στον Άρη. Θέλω να μας μιλήσεις, επειδή τον έχει ζήσει ως προπονητής της Εθνικής και έχετε συνεργαστεί, τι εστί Βασίλης Σπανούλης, Λευτέρη.
1: Κοίταξε, θα πω το πιο σημαντικό, ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει πάντα να κερδίζει. Δεν πρόκειται να παίξει παιχνίδι, είτε δεν πρόκειται να ερχόταν σε μια ομάδα στην οποία δεν θα ένιωθε ότι θα μπορεί να κάνει το καλύτερο και να πρωταγωνιστήσει. Σίγουρα να δώσουμε τα credits, νομίζω, όπως έχουν κάνει και περισσότεροι στον Νίκο Ζήση, δηλαδή ότι κατάφερε να φέρει τον Βασίλη σε αυτήν την ομάδα, το θεωρώ τεράστια επιτυχία. Και σίγουρα δίνει ένα όραμα σε όλο τον κόσμο που δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια έχει να ζήσει ο κόσμος του Άρη.
0: Τι φέρνει σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα, τι αποπνέει δηλαδή στους παίκτες του? Το λέω γιατί πάρα πολλοί από εσάς όταν πηγαίνατε να παίξετε για την Εθνική με τον Βασίλη Σπανούλη προπονητή, κάνατε λόγο για αυτήν την αύρα που αποπνέει και το κίνητρο που δίνει στους παίκτες.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που σου είπα, το πιο σημαντικό, το να μπορέσεις, ειδικά στο DNA του Άρη, να φέρεις ένα τέτοιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να εμπνεύσει και να βγει μπροστά και να βοηθήσει την ομάδα να παλεύει μέσα στο γήπεδο, να δώσει ό,τι έχει και κάθε μάση να το παλεύει, λες και είναι το τελευταίο, είναι ίσως το πιο σημαντικό. Το να έχει ένα τέτοιο άνθρωπο μπροστά, ο οποίος θα τσεμπνεύσει όλους από πίσω.
0: Είναι αυστηρός, είναι απαιτητικός, είναι κοντά στους παίκτες του, έχει καλή επαφή με τους παίκτες του. Δηλαδή, εσύ πώς ένιωθες τα διαστήματα που βρισκόσουν στην Εθνική μαζί του?
1: Κοίταξε, εγώ είχα ένα μικρό διάστημα στο οποίο συνεργάστηκα μαζί του. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλος να σου πω. Αυτό που με έχει περάσει είναι ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, θα μπορέσει να δώσει σε όλη την ομάδα του σωστή κατεύθυνση το τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Δεν θα υπάρχουν, ας πούμε, γκρι ζώνες ή οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα με το χαρακτήρα που έχει, το πόσο μπορεί, αυτό που σου είπα και πριν, το πόσο μπορεί να βοηθήσει όλους να δώσει το καλύτερο σε αυτό για την ομάδα και στο τέλος η ομάδα να είναι πετυχημένη.
0: Αλλάζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, επίπεδο ο Άρης Λευτέρη και του χρόνου θα είναι μια ομάδα που θα ζητήσει πράγματα, θα ζητήσει να κερδίσει το EuroCup, θα ζητήσει να διεκδικήσει πράγματα στην Ελλάδα, να ενοχλήσει και να ταρακουνήσει την απόλυτη κυριαρχία δύο ομάδων. Πώς σε κάνει να νιώθεις εσένα αυτό σαν αρχηγός?
1: Με κάνει να νιώθω βέβαιος, να σου πω την αλήθεια, για το τι έρχεται μπροστά μας. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, νομίζω, δεν περιμέναμε, ξαναλέω, μετά το περσινό, γιατί το είχα ζήσει μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, που παίζαμε, ας πούμε, στα play-outs, το να μπορέσει η ομάδα αυτή τη στιγμή να συζητάμε για τον coach του Σπανούλη, για το ότι θα φτιαχτεί μια ομάδα η οποία θα διεκδικεί το EuroCup. Είναι κάτι, τι να σου πω, απίστευτο. Άμα, εντάξει, για μένα περιμένουμε να δούμε τι ομάδα θα φτιαχτεί, μετά να μπουν στο έξω τραπέζι που λέμε και να μπορέσουμε να δούμε τι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο.
0: Αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στον Νίκο το Ζήση και έδωσες τα credits για τον ερχομό του Βασίλη Σπανούλη και φυσικά έχεις δίκιο. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Νομίζω ότι δεν θα άνοιγε καν αυτό το κεφάλαιο αν δεν υπήρχε ο Νίκο Ζήση στην ομάδα ως GM. Μέσα στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, εσύ ως αρχηγός, που ξέρω ότι με τον Νίκο το Ζήση όλη η ομάδα αλλά και εσύ προσωπικά είχατε πολλά τετατέτ και πολλές συζητήσεις. Πώς ένιωσες δίπλα του, πώς ήταν το έργο του, πώς ήταν η παρουσία του στην ομάδα, που δεν μπορούμε να την δούμε εμείς γιατί γενικά κινείται πολύ διακριτικά στα μάτια όλων μας?
1: Θα σου πω, το πιο σημαντικό είναι από πέρσι που ήρθε ο Νίκος ότι δίνει μια σταθερότητα στην ομάδα. Δηλαδή, ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος εκεί πέρα ο οποίος ξέρει τι κάνει, ο οποίος είναι σοβαρός. Οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί μπορεί να μιλήσει μαζί του κατευθείαν και να υπάρξει λύση. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι έτσι που ξεκίνησε η περσινή χρονιά, που πάλι ξεκίνησε δύσκολα, που μπορεί να γίνανε λάθη. Δηλαδή, είναι αυτό που έχω πει και με τον Νίκο, ότι πέρασε ένα δύσκολο κύμα και το ότι έδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει μετά από δυσκολία. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε και πήγαν όλα μια χαρά και δεν ξέρουμε στην πρώτη δυσκολία τι θα κάνει. Είδαμε ότι ήρθαν τα δύσκολα, έδειξε αντίδραση και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμα και για τον ίδιο, ότι συνέβη κάτι, για όλη τη διοίκηση φυσικά, ότι συνέβη κάτι τέτοιο, ξεπεράστηκε και πηγαίνουμε για τα καλύτερα.
0: Mm-hmm. Εσύ, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δεδομένο ότι θα έχεις θέση στην ομάδα, συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα και νομίζω ότι θα είναι και πολύ ουσιαστικός ο ρόλος σου. Νιώθεις έτοιμος, νιώθεις, ξέρεις, μπορεί κάποιος να νιώσει ανασφάλεια ακούγοντας διάφορα ονόματα. Μπορεί να πει, αυτό είναι ακόμα καλύτερο για μένα γιατί έχω και μία παραπάνω υποχρέωση όλους αυτούς να τους βοηθήσω να ενταχθούν σε ένα σύνολο. Πώς νιώθεις πραγματικά ως ένα κομμάτι μιας ομάδας με πολύ υψηλές προσδοκίες? Ξέρω ότι τσιμπιέσαι ακόμα για να το πιστέψεις, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσεις το ότι έχουμε να δούμε μπροστά μας. Για μένα, κοίταξε, προσωπικά δεν με αγχώνει κάτι. Επειδή ξέρω ότι είμαι ένας παίκτης του προπονητή, δηλαδή θα μπούμε στο γήπεδο και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Οπότε ξέρω ότι σε κάθε περίπτωση θα είμαι εκεί και θα κάνω το καλύτερο. Τίποτα. Έχουμε μόλις τελειώσει τη χρονιά και αλήθεια σου λέω, με αυτά που ακούω και με αυτά που βλέπω να γίνονται, ανυπομονώ να ξαναξεκινήσουμε μόνο αυτό μπροστά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και αν ανυπομονείς εσύ, θέλω να φανταστείς τι ακριβώς συμβαίνει και τι ανυπομονησία υπάρχει και στον κόσμο, ο οποίος είναι στα κάγκελα. Δεν ξέρω, το πήρες εσύ αυτό το feeling της υπόθεσης Σπανούλη και τις προηγούμενες μέρες μέχρι τώρα που ανακοινώθηκε? Έχεις καταλάβει τι γίνεται?
1: Νομίζω αλήθεια ότι ο κόσμος έχει να πάρει τέτοια χαρά, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Δηλαδή, νομίζω είναι όλοι ενθουσιασμένοι, περιμένουν πώς και πώς να ξαναξεκινήσουμε. Από ό,τι έχω ακούσει, φτιάχνουν και την κερκίδα, οπότε θα έχουμε και χίλιες παραπάνω θέσεις. Τι να πω, η ευχή μου είναι που πιστεύω και θα γίνει ότι δεν θα μας χωράει το γήπεδο.
0: Πάλι θα είναι μικρό το γήπεδο, βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Κάτι για την περσινή ομάδα έχεις να πεις? Έφυγε ένας προπονητής, τον οποίο θα ήθελα να τη γνώμη σου για τον κύριο Μίλισιτς. Εντάξει, όταν έρχεται ένας Σπανούλης, αντιλαμβάνεσαι ότι ανεβαίνει το επίπεδο. Αλλά θα ήταν άδικο, νομίζω, να μην αποδώσουμε και τα εύσημα σε έναν άνθρωπο που πάλεψε τίμια επαγγελματικά, κουράστηκε, το προσπάθησε και βελτίωσε αρκετά πράγματα, έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα το ίδιο για όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει την ομάδα και στα πιο δύσκολα χρόνια και από οποιοδήποτε πόστο, ας πούμε, έχουν υπηρετήσει την ομάδα. Για τον κόσμο να πω ότι ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο. Η ομάδα, όπως θυμάσαι, πέρυσι στην αρχή είχε πολλά ερωτηματικά, δεν έπαιζε καλό μπάσκετ, έδειχνε πολλές αδυναμίες. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το δώσουμε ότι κατάφερε αυτή την ομάδα να την κάνει ομάδα, να παλεύει κάθε παιχνίδι. Έκανε ένα σερί, ας πούμε, στην Ελλάδα που είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια από αυτή την ομάδα. Και ξέρεις, και αυτός με τον τρόπο του άφησε το στίγμα του και πραγματικά θα πρέπει όλος ο κόσμος να τον ευχαριστεί και να φεύγει, ξέρεις, σαν ένα
0: πρόσφερε.
1: Που ήρθε σε αυτή την ομάδα και πραγματικά πρόσφερε και έδωσε μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να καταφέρουμε να το πάρουμε. Mm-hmm.
0: Πες μου τώρα ότι δεν τον σκέφτεσαι καμιά φορά τον μπαμπά, πόσο ωραία θα ήταν να τα ζήσει αυτά τα πράγματα, έτσι.
1: Πραγματικά,
0: που δεν τον έχουμε κοντά μας, γιατί νομίζω ότι ήταν ένας από τους πιο φανατικούς και πιο ήσυχους φανατικούς οπαδούς του Άρη.
1: Η αλήθεια είναι πολλές φορές που ξυπουκάει τη μητέρα μου στο γήπεδο είναι ότι...
0: Τον βλέπεις δίπλα εσύ, έτσι.
1: Όχι, σκέφτεται το πόσο περήφανος θα ήταν να μπορούσε να ήταν εδώ και να μας έβλεπε για να βλέπει και που έχει φτάσει η ομάδα και τι κάνει ο γιος του.
0: Πάντως, νομίζω ότι έχεις αρχίσει και νιώθεις έναν φόβο, γιατί φαίνεται ότι στο μέλλον θα υπάρξει καλύτερος Μποχωρίδης. Ο ανιψιός σου φαίνεται ότι είναι γεννημένος με μια μπάλα, έτσι. Μια μπάλα κυκλοφορεί.
1: Ο ανιψιός, η αλήθεια, είναι τρομερός. Είναι όντως με μια μπάλα όλη την ώρα. Οπότε, όπως τον είδα από τώρα πρώτη φορά στο παλέ, που φορούσε το.
0: Δεν έφευγε από το γήπεδο. Εντάξει, Λευτέρη, εσύ είσαι παιδί του Άρη. Έχεις τώρα πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Πολύ αγάπη σου στέλνει ο κόσμος. Τεράστια αγάπη. Και πρόσεξε, έχει και από σένα πολλές προσδοκίες, γιατί θεωρεί ότι είσαι η εγγύηση, η κόλλα των αποδυτηρίων. Γιατί και φέτος το ελληνικό στοιχείο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Όσοι καλοί ξένοι και να έρθουν, Λευτέρη, αυτό να το ξέρετε.
1: Αυτό σου λέω. Η αλήθεια είναι το έχω δει σε όλες τις ομάδες που ήμουν, είτε ήμουν εδώ είτε στον Παναθηναϊκό, που πάντα το ελληνικό στοιχείο είναι αυτό που. Στις δύσκολες στιγμές, να σου το πω έτσι, θα κρατήσει την ομάδα.
0: Σου αξίζει να τα ζήσεις όλα αυτά που έρχονται. Μας αξίζει όλους να τα ζήσουμε αυτά που έρχονται. Την υγεία σου να έχεις. Και εσύ ξεκουράζεσαι τώρα. Θα ξεκινήσεις κάποια στιγμή να κάνεις δικές σου προπονησούλες ατομικές. Τι λέει το πρόγραμμα?
1: Ναι, μέχρι τώρα έχει ξεκούραση. Μιλούσαμε με τον Παναγιώτο Ζάλογο που είναι να βγάλει και το πρόγραμμα της μεταβατικής. Και από Δευτέρα ξεκινάμε ξανά κανονικά προπόνηση.
0: Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Πρέπει να νιώθεις περήφανος για πάρα πολλά πράγματα, για τον εαυτό σου, για την οικογένειά σου, αλλά και από την αγάπη του κόσμου τώρα που κρίνω, πρέπει να νιώθεις περήφανος για πολλά που έχεις καταφέρει και έχουν τα μπροστά είναι τα καλύτερα, να το ξέρεις αυτό.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι να θυμάται όλος ο κόσμος τι στιγμές έχουμε περάσει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Και από εδώ και πέρα να είμαστε όλοι μαζί πιο δυνατοί και πραγματικά εύχομαι να το απολαύσουμε όσο περισσότερο γίνεται.
0: Την αγάπη μου και ένα φιλί από μένα στη μητέρα, σε παρακαλώ πολύ, ναι.
1: Χαιρετώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Μου, να είστε καλά. Ο αρχηγός τώρα ήταν, φίλες και φίλοι, ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης. Συμπιέται για να διαπιστώσει και να καταλάβει και να αντιληφθεί πού βρισκόμαστε σήμερα και τι πράγματα έρχονται μπροστά μας. Θα μου πεις, θα είναι όλα εύκολα, θα είναι όλα ρόδινα? Όχι, φυσικά και όχι. Γι' αυτό και χρειάζεσαι ανθρώπους με την εμπειρία, την αγάπη και τη γνώση του τι σημαίνει Άρης, του Λευτέρη Μποχωρίδη. Είναι ο ιδανικός αρχηγός για αυτή την ομάδα και για τον λόγο αυτό φυσικά ο Γιώργος, ο Βασίλης Πανούλης κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο λόγο ο Νίκος ο Ζήσης. Θα εμπιστευτούν πολλά πράγματα και φέτος του Λευτέρη τον Μποχωρίδη, εντός και εκτός των τεσσαρογραμμών του γηπέδου. Και τα λέω εκτός, ενώ πάντα για τα αποδυτήρια. Όπως και για όλους τους Έλληνες παίκτες που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός σας. Να πω και δύο κουβέντες τώρα για τον... Όχι, πριν πω δύο κουβέντες για την περίπτωση Νουά.

άπειρα μηνύματα. Τον αγαπάμε τον αρχηγό μας. Την αγάπη μου στην αγαπημένη, τη Χρύσα την τη Γρανούζη, αυτό το αριανάκι, το γλυκό. Και καταλήγει ο φίλος μου ο Πέτρος, ο οποίος μου στέλνει νυχθημερών μηνύματα και κάνουμε ωραίες μπασκετικές.

Είναι δεδομένο ότι είμαστε σε αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε από το χρόνο. Δεν νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψεις τις καθεστωτικές ομάδες που υπάρχουν στο μπάσκετ, γιατί δεν είναι μόνο οι τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση πλέον να μην μας νιώθουν όλοι στο πετσί τους, να μην νιώθουν όλοι στο κορμάκι τους ότι πλέον έχω τουλάχιστον μία ακόμα ομάδα η οποία με κοιτάζει στα μάτια. Και εκείνα τα παλιά που ξέρατε, θα ξεκουράσω 2-3 παίκτες με τον Άρη, είτε στο ΆΚΑ, είτε στο ΣΕΦ, είτε στο ΠΑΛΕ, αυτά τα ξεχνάνε όλοι. Θα κουράζονται, θα υδρώνουν, θα ταλαιπωρούνται, θα παλεύουν πάρα πολύ για να μπορέσουν τον Άρη να τον βάλουν κάτω. Και αυτό είναι πολύ καλό και για τους ίδιους και είναι πάρα πολύ καλό και για το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί πάντα πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω, αν και πλέον όλο αυτό που κάποτε σκεφτόμουν και είχα ως όραμα έχει αρχίσει και παίρνει σάρκα και οστά, και όλα ξεκίνησαν με τον ερχομό του Ζήση, φυσικά με τον ερχομό του κυρίου Σιάου, αλλά με τον ερχομό του Ζήση και με τον ερχομό του Βασίλη Σπανούλη έχω αρχίσει πλέον και βλέπω όλο αυτό που κάποτε ονειρευόμουν και ήθελα να συμβεί, αυτό που κάποτε έλεγα wishful thinking, να γίνεται πραγματικότητα. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που είπε χθες ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης εδώ καλεσμένος στην εκπομπή. Ότι ο ερχομός Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κάθοδο του μεγάλου Γιάννη Ιωαννίδη του Ξανθού, που από εκεί πάνω τώρα είμαι σίγουρος ότι θα χαμογελά, στον Ολυμπιακό, που έχει αλλάξει το στάτους ουσιαστικά του ελληνικού μπάσκετ. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος ασχολείται με τους συμπολίτες. Θα σου πω κάτι, φίλε Αλέξανδρε. Θα κάνουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και έπαιξαν και αυτοί τον ρόλο τους για να μπορέσει σήμερα ο Άρης και όλοι εμείς να απολαμβάνουμε μια ομάδα άλλου επίπεδου. Γιατί ευτυχώς η ΚΑΕ έδειξε αντανακλαστικά. Ο κύριος Σιάου, οι συνεργάτες του, αντιλήφθηκαν τι ακριβώς συμβαίνει. Πήραν τα μηνύματα που τους έδωσαν οι εδώ συνεργάτες, και ο Νίκος ο Ζήσης, αλλά και οι κύριοι Διακογιάννης και Αντωνιάδης, και αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να επισπευθεί το πλάνο, και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για παίκτες υποψήφιους από την Ευρωλίγα και για μεταγραφές από το πολύ πανοράφι, που μέχρι πριν από μερικούς μήνες δεν μπορούσαμε καν να συνειδητοποιήσουμε ότι θα μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πολύ αγάπη στον Περίπου, λέει, τι γίνεται ρε φίλε, θα χαζέψουμε τελείως? Όχι παιδιά, είναι η καινούργια μας πραγματικότητα. Πολύ αγάπη στον Δημήτρη που θέλει για Μπίρτς. Ο Αλέξανδρος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτά που συμβαίνουν, λέει, και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Πολύ αγάπη στον Στέλιο που λέει, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στην ομάδα μας. Μπόλη και αγάπη στον Παναγιώτη από το Λαγκαδά, τον Κιτρινό Μαύρο, που πραγματικά μιλάμε πολύ ωραία λόγια του Δημητρίγεβιτς. Με ρωτάτε τώρα πράγματα που αφορούν τον Άρη και λένε, ας πούμε, θα είναι βασικός άσο Δημητρίγεβιτς, θα είναι βασικό πεντάριο Μπίρτς, τελειώνουμε εδώ. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι σε εξέλιξη το χτίσιμο της ομάδας. Ο Άρης δεν θέλει να έχει έναν καλό παίκτη πεντάδας και ο πίσω του να είναι ένας παίκτης πολύ μακριά από το δικό του επίπεδο. Θέλει να δημιουργήσει σε κάθε θέση ζευγάρια ικανότατων παικτών και να υπάρχουν φυσικά και οι second unit, υποστηρικτική ομάδα παικτών που θα μπαίνει με ειδικές αποστολές. Όταν παίζει σε δύο διοργανώσεις, βάλε και το κύπελο τρεις, αλλά δύο είναι ουσιαστικά, και έχεις απαιτήσεις και θέλεις να πας να πάρεις το EuroCup φέτος, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια, θέλεις ένα ρόστερ τουλάχιστον 16, για να μην πω 18 παικτών, αλλά τουλάχιστον 16. Επομένως, επειδή θα έχουμε και 7 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα και επειδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις όσους ξένους θέλεις στο EuroCup, ο Άρης δεν θα κάνει εκπτώσεις. Ο Άρης θα πάει να πάρει πολύ καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις επί δύο. Ο Δημητρίγεβιτς, με ρωτάτε αν θα είναι βασικός. Θα μπορούσε να είναι, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι. Ο Μπίρτς θα μπορούσε να είναι.
Ούτως ή άλλως, όταν μια ομάδα έχει ικανούς παίκτες, το ίδιο καλούς ποιοτικά σε κάθε θέση, με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως πάντα είναι για να παντρεύονται οι παίκτες και να μπορούν να προσαρμοστούν και να είναι η ομάδα χαμελώντας για να παίζει όλα τα σχήματα, να παίζει small ball, να παίζει... Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοιες έννοιες πολύ μπασκετικές και πολύ ξενικές, γιατί το χρησιμοποιούν και πάρα πολλοί συνάδελφοι κλπ. Και δεν μου πολύ αρέσει. Δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος που μας ακούει εκεί έξω να έχει ανοίξει τα εγχειρίδια του μπάσκετ και να ξέρει τι σημαίνει ghost screen και διάφορα άλλα που χρησιμοποιούμε. Αλλά οκ. Okay. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Άρης θα είναι μια ομάδα που θα μπορεί να ανταποκριθεί σε γρήγορο μπάσκετ, σε αργό μπάσκετ, σε control μπάσκετ, να παίξει σε χαμηλά σχήματα, να παίξει σε ψηλά σχήματα, να έχει ταχύτητα, να έχει δύναμη, αθλητικότητα, εμπειρία, όλα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το δουλεύει ο Σπανούλης με το Ζήση. Καιρό τώρα. Και για αυτό το λόγο πρέπει να είστε ήσυχοι ότι δεν αποκτήθηκε, για παράδειγμα, ο Ρόμπινσον, τον οποίον θέλαμε πολύ και τον πιέσαμε αρκετά και του κάναμε και τεράστια πρόταση, αλλά ήθελα να παίξει Ευρωλίγκα. Σίγουρα θα έρθει ένας άλλος πολύ υψηλής ποιότητας παίκτης. Δεν θα έρθει π.χ. ξέρω εγώ ο Μπίρτς. Σίγουρα θα έρθει ένας παίκτης πολύ υψηλής ποιότητας, ανάλογης ποιότητας. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Και το θέμα βασικός στον Άρη είναι σχετικό. Θα υπάρχουν οι παίκτες που κατά κύριο λόγο θα ξεκινούν τα σχήματα του Σπανούλη, αλλά ο Άρης θα έχει μία δεκατετράδα παικτών που εν δυνάμει θα μπορούν όλοι να είναι βασικοί. Με ρωτάτε και πράγματα για διαβατήρια παικτών και λοιπά, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ τώρα, με ρωτάτε για πράγματα που ακόμα δεν τον είδαμε, βαφτίσαμε διαβατήρια. Δεν νομίζω να γίνει Έλληνας ο Μπιτς. Την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα. Συμφωνεί ότι οι παίκτες που κλείνει ο Άρης είναι παίκτες με... θα δαγκώνουν κόκαλα, είναι πολύ σκληροί σαν ομάδα και σαν ποιότητα. Ο Γιάννης είναι έτοιμος να ζαλιστεί από τις επιλογές Σπανούλη, αλλά και να δροσιστεί από τα παγωτάκια του Μίλτου. Εννοείται, παιδιά, σήμερα 7 η ώρα, απέναντι τις ομπρέλες στην παραλία, στη Νέα Παραλία, ο Μίλτος κερνάει παγωτάκια για όλους, για τα 50 του χρόνια. Ο φίλος ο Κώστας έχει τρελαθεί με αυτά που συμβαίνουν στην Γκάι Άρης. Ο Κρις λέει τι ζούμε, ιστορικές στιγμές. Είμαι 43, λέει ο Θάνος, και κάνω σαν 18χρονος. Έτσι έχω να νιώσω από εποχή αυτοκρατορίας. Φίλε Μπίσου που στέλνεις και λες Μακεδόνας στον Άρη, να σου υπενθυμίσω ότι στον Άρη είχε παίξει με σκοπιανό διαβατήριο ο Τζερεμάια Μάσεϊ, ο Τερέλ Κάστλ, όχι ο Τερέλ ήταν Βοσνία Ζεγοβίνη, ο Ράιαν Στακ γενικώς. Ο Άρης είχε μεταλλευτεί τότε κοινό το παράθυρο που έδινε και έπαιζαν κοινοτικοί κάποιοι παίκτες. Ο Δημητρίεβιτς είναι σκοπιανός και μια χαρά θα έρθει να παίξει τον Άρη και μια χαρά θα τον υποδεχθούμε και μια χαρά θα προσφέρει στην ομάδα. Αν αρχίζουμε δηλαδή, αν μας κάσει μύτη κανένας Τούρκος παιχταράς, τι θα κάνουμε? Δεν λέω ότι θα σκάσει κάποιος. Δηλαδή αν ερχόταν ο Φλίν με τουρκικό διαβατήριο, θα του λέγαμε? Είσαι Αμερικανός αλλά έχεις τουρκικό διαβατήριο? Ή αν έρθει αύριο μεθαύριο, όπως έλεγε τότε που πουλούσαν τον παπά οι Λασκαρέοι και κάτι άλλοι διπλανοί τους εδώ, που λέγανε ότι έρχεται η Turkish Airlines για να βάλει φανέλα στον Άρη και του δώσει καμιά κασκασμό λεφτά, τι θα πούμε? Όχι, είναι Turkish Airlines. Παιδιά, ο Άρης είναι μια πολύ επαγγελματική ομάδα υψηλών απαιτήσεων και ούτως ή άλλως ο Άρης γενικώς πάντα αυτό που είχε σαν σύλλογος και τον έκανε να ξεχωρίζει από τις πρώτες ημέρες κιόλας λειτουργίας του και δημιουργίας του ήταν ότι ήταν ανοιχτός σε εθνικότητες, θρησκείες, φύλα, και αυτό τον έκανε ιδιαίτερο και πολύ πολύ

0: Τώρα λέει που ήρθε ο Σπανούλης, θέλω να έρθει και ο Ντόντσις, λέει που αγαπάει το Σπανούλη και είναι είδωλό του. Μην το γελάς. Δεν είναι και δύσκολο. Με Γιάννη να έρθουν καμιά μέρα να δουν κανένα ματς του Άρη. Παρεπιπτόντως, ο κύριος Ιάο αναχωρεί σήμερα από την Αθήνα που πέρασε μια μικρή βολτούλα από προχθές το βράδυ. Γιατί σήμερα παίρνει τα αδέρφια Άντε το Κούμπο και με ιδιωτική πτήση θα βρεθούν στο Μονακό που θα απολαύσουν το Σαββατοκύριακο του Grand Prix του Μονακό, όμορφα, φτωχικά και συμμαζεμένα όπως πρέπει. Σιάο και η οικογένεια Άντε το Κούμπο θα είναι το Σαββατοκύριακο στο Μονακό. Και για να είστε ενήμεροι, όχι, δεν είχε κανένα ραντεβού με τον Βασίλη Σπανούλη ο Σιάο στην Αθήνα. Όχι, δεν είχε καμία σχέση η παρουσία του στην Αθήνα με τον Άρη. Ούτως ή άλλως ο άνθρωπος ξέρει πλέον ότι έχει δώσει τα κλειδιά στην ομάδα. Τα είχε στον Νίκο το Ζήσο, GM. Τα έχει δώσει προπονητικά στον Βασίλη Σπανούλη. Μπορεί να αισθάνεται από τη στιγμή που έδωσε και το πορτοφόλι του Βάρη, μπορεί να αισθάνεται λίγο πιο χαλαρός και να περιμένει τις ωραίες ανακοινώσεις που έρχονται. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, Κοσμά, για κανέναν παίκτη πλέον. Στην αγάπη μου στον Παναγιώτη, στο φίλο του Τζέλο, στην Ορεστιάδα. Είναι παντρεμένος με Ελληνίδα ο Μπίτς, μπορεί να βγάλει και ελληνικό διαβατήριο. Αυτό προφανώς θα το ξέρουν καλά οι άνθρωποι του Άρη. Αλλά δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να γνωρίζω, παιδιά, για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας λέω πράγματα. Αν περιμένουμε στον Άσο και άλλη ποιοτική μεταγραφή, 100% φίλε Γιάννη. Δεν έχει γίνει ακόμα η πολύ ποιοτική μεταγραφή στον Άσο και σίγουρα θα γίνει μια ακόμα πολύ ποιοτική μεταγραφή στο 2 για να έχει το τέρι του Ομοκόκα. Θα χάσουμε τη δουλειά μας, λέει Γιάννη, πέσου στην ΙΚΑΕΝΑ, χαλαρώσουν. Προσπαθούμε να προλάβουμε τα νέα. Ο φίλος ο Δημήτρης δεν το αντέχει αυτό που συμβαίνει. Άγγελε, τίποτα δεν μπορώ να αποκλείσω. Κανέναν παίκτη πλέον δεν μπορώ να αποκλείσω. Από τη στιγμή που ο Άρης είναι στην αγορά και προσφέρει συμβόλαια της τάξης του 1,5 και 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Και για ποιο λόγο να μην πάει και σε μια πρόταση σε κάποια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση της τάξης των 2 εκατομμυρίων, λέω εγώ. Τα στατιστικά του δεν ενθουσιάζουν, καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Πολ. Άμα μπούμε πόλοι δυο μας σε ένα χώρο και υπάρχουν δύο μακαρονάδες και φάμε και φάγω δύο μακαρονάδες και εσύ μείνεις νηστικός, η στατιστική θα γράφει ότι φάγαμε από μία. Ένα πολύ απλό παράδειγμα σου λέω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο παίκτης που δεν σε ενθουσίασε με τα στατιστικά του. Μάλλον αναφέρεσαι στον Μπίρτς. Ας τον ανεχτούμε, μωρέ. Καλός ψηλός θα είναι, να βοηθάει. Αλέξανδρε, για τον δεύτερο δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση. Ο Ταερή, από ό,τι γνωρίζω, είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στην Παρτιζάν. Πολύ καλύτερο παίκτη ψάχνει ο Άρης από τον Ταερή. Αν θα υπάρξει και άλλη κίνηση για τον Άσο με Αμερικάνο, σας το είπα πριν από λίγο. Ο Άρης θα κάνει άλλες δύο κινήσεις στην περιφέρεια, στο 1 και στο 2. Πολύ δυνατές. Ο Μποχό, όταν κρεμάς τα παπούτσια, πρέπει να μείνει στον Άρη από άλλο πόστο. Μπράβο και στα στελέχη της ΚΑΕ που βοήθησαν στις δύσκολες στιγμές. Σε άλλους θέσεις είχαμε τον κύριο Προυσιαμάνη εδώ. Δεν φτάνει το γήπεδο, είναι μικρό. Γιάννη, όνειρο είναι, μην με ξυπνάτε κλπ. Κλπ. Πάρα πολλά τα μηνύματα για τον Λευτέρη, τον Μποχορίδη. Λοιπόν, η ώρα είναι, είμαστε στα δύο λεπτά μετά από τη μία. Θα μου επιτρέψετε, και να μην μου επιτρέψετε θα το κάνω, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το GR Times και τη συνάδελφο τη Χριστίνα Στεφανίδου. Θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο μετά το χορηγό της ώρας με τη συνέχεια της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σε λίγο Διονύση Αγγέλου και φρέσκο, επικαιροποιημένο, ολόφρεσκο ρεπορτάζ που αφορά τον Αμί Νουά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Πολιτικές διεργασίες εν όψη και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Την ερχόμενη Τετάρτη εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μήνυ ανασχηματισμός. Εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, θα πρέπει να αναπληρωθεί και η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις να αποκατασταθούν πρόσωπα που έχασαν τις κυβερνητικές θέσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φέρεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές εισηγήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

0: Δράστης, ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης, συνεργάστηκε με άλλα άτομα για την εκτέλεση του εγκλήματος. Οι ίδιοι αρνούνταν κάθε συμμετοχή. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά διαβασμένους τα λατινικά. Δυσλειτουργία στις πινακίδες τηλεματικής της τάσης του ΟΑΣΤ, σύμφωνα με τον οργανισμό, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή στα κινητά λειτουργεί κανονικά, ενώ χωρίς προβλήματα παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα. Ασφαλτοστρώθηκε η πλακόστρωτη οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του. Η τελική στρώση ασφάλτου αναμένεται να γίνει απόψη, οπότε και θα υπάρξει νέα προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε εχθές στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. 19χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να τρέχει με 173 χιλιόμετρα την ώρα στο 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης και συνελήφθη. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 3 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: ξυπνήσεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
2: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
1: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
2: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
2: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
3: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
4: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
3: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
4: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
3: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.

0: δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7, έχουμε ακόμα 42 λεπτάκια εκπομπής. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Για μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, για ιδιώτες, για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν πραγματικές δουλειές σε Βουλγαρία και Κύπρο, η Επίδοση έχει γραφεία σε αυτές τις δύο χώρες, φυσικά και στην Ελλάδα, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Συνυπογράφει τις επιτυχίες σας και δίνει λύσεις ακόμα και σε συμβουλευτικό νομικό επίπεδο. Εμπιστευτείτε την άφοβα. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, πολύ αγαπημένα εδώ και 50 χρόνια, γλυκαίνουν μικρές και μεγάλες μας στιγμές. Catering η πολύ υψηλής ποιότητας. Και αν είστε και ακροατές και το κάνουμε μαζί αυτό και σας και πάτε εκ μέρους μου, θα πάρετε πολύ καλές τιμές. Μην το πείτε σε κανέναν. Και να είναι παγωτάκια σήμερα τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Σήμερα και αύριο απέναντι από τις ομπρέλες του Κολόπουλου, γιορτάζοντας τα 50 τους χρόνια. Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρήτου 12, στην παλιά τη Φένα, στο Φίνικα, τα γραφεία και το showroom της Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, σας περιμένει για να διαπιστώσετε με τα ματάκια σας για ποιο λόγο είναι οι κορυφαίες ποιότητας κατασκευές κουφωμάτων. Και φυσικά, last but not least που λένε και στο χωριό, στη Σόνος 88 είναι η Smart Finance. Μια ομάδα πολύ έξυπνων, ενήμερων, ανήσυχων λογιστών που με αμεσότητα και υπευθυνότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς δίνουν καθημερινές, γρήγορες και ουσιαστικές λύσεις σε οτιδήποτε λογιστικό, φοροτεχνικό

0: ομάδα που κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, όπως ο μπασκετικός Άρης. Πρόσωπα καινούρια έρχονται. Άλλα πρόσωπα φεύγουν. Είναι μια τέτοια διαδικασία πολλές φορές δίνει την δυνατότητα για χαμόγελα, άλλες φορές για πικρίες. Πικρία σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι ένιωσε ο Διονύσης ο Αγγέλο, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία του Άρη, δεν θα είναι στο προπονητικό team. Στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη έρχονται προπονητικά ο Ηλίας ο Κατζούρης, ο οποίος έρχεται για τη δεύτερη του θητεία στο Αλεξάνδριο με τον Άρη. Είχε έρθει ως βοηθός προπονητή του Ηλία Ζούρου το 2005. Στο πλευρό του θα είναι και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ένας άλλος πολύ σημαντικός συνεργάτης του Βασίλη του Σπανούλη και στην Εθνική και στη Μονακό και στο Περιστέρι παλαιότερα. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο οποίος έχει φορέσει και την φανέλα του Άρη, και παραμένει στο προπονητικό επιτελείο ο Χρήστος ο Χασανίδης από την περσινή χρονιά. Είναι λογικό ότι κάθε αλλαγή σε τεχνική ηγεσία έχει αυτές τις προσταφαιρέσεις. Ο επαγγελματικός αθλητισμός τα έχει αυτά. Το επαγγελματικό μπάσκετ, το επαγγελματικό αθλητισμό έχει ανθρώπους που έρχονται, που φεύγουν. Το θέμα είναι αυτοί που φεύγουν να φεύγουν με ψηλά το κεφάλι, με ήσυχη συνείδηση και έχοντας κάνει φίλους. Νομίζω ότι ο Διονύσης Αγγέλου ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Διονύση, καλησπέρα από τον Yellow Radio.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα.
0: Μάθαμε χθες ότι δεν συνεχίζεις στην ομάδα και φαντάζομαι ότι φεύγεις με ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά σίγουρα με περηφάνεια για τη δουλειά που έκανες και για το πάθος με το οποίο δούλεψες για τον Άρη και τον επαγγελματισμό.
1: Ναι. Κοίταξε, τα συναισθήματα είναι σίγουρα ανάμεικτα. Είναι πάντα, ξέρεις, στο τέλος της σεζόν, επειδή όπως είπες και εσύ, έτσι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Σκέφτεσαι τις ωραίες στιγμές που πέρασες με τους ανθρώπους και λες, εντάξει, δεν είναι ποτέ όμορφο το να φεύγεις, το να αλλάζεις
2: το θέμα είναι ότι στον Άρη σίγουρα αυτό που ζήσαμε φέτος και αυτό που ζεις κάθε φορά στον Άρη,
1: όμορφο από πλευράς ανθρώπων, από πλευράς του κόσμου, είναι μια πάρα πολύ ωραία συνθήκη.
0: Mm-hmm. Διονύση, ήταν μια έντονη χρονιά, ήταν μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα, είχε πάρα πολλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα για εσάς ως προπονητικό επιτελείο και κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει ότι η αντεπίθεση του Άρη, ειδικά στην Ελλάδα, έγινε με ένα διπλό στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου, στην έδρα του Πανιωνίου, όπου ήσουν εσύ, κλήθηκες εσύ να βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά και τα έβγαλες με τρόπο μαεστρικό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος ήδη δεν το ξεχνά και έχεις πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης εδώ από τον κόσμο φεύγοντας.
1: Κοίταξε, έχουμε ξαναμιλήσει και μαζί για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι η συνθήκη εκείνη την περίοδο ήταν αρκετά δύσκολη και για μας και για τον Πανιώνιο. Ήμασταν δύο ομάδες που δεν είχαμε ξεκινήσει καθόλου καλά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα ήταν ότι τη δεδομένη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην ομάδα οι οποίοι είναι πολλά χρόνια και καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από μένα το τι σημαίνει Άρης και το τι σημαίνει να πρέπει να δώσει την ομάδα τη δύσκολη στιγμή. Και υπάρχει δηλαδή στον Άρη αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι υπάρχει μια βάση ανθρώπων από το Γιάννη τον Νικητάκη, τον Παναγιώτη τον Ζάλογκο, τον Παναγιώτη τον Μπουντοβίνο, που είναι άνθρωποι που δουλεύουν περίπου πάνω από 10 χρόνια. Εντάξει, ο Νικητάκης είναι σχεδόν 30, αλλά είναι άνθρωποι και οι παίχτες οι οποίοι καταλαβαίνουν τη σημαντικότητα των παιχνιδιών και αυτό το κάνει πολύ εύκολο για τον προπονητή να κάνει τη δουλειά του.
0: Δεν πάβει όμως, Διονύση, και το ξέρεις καλά, ο πάγκος του Άρη έχει πολύ βάρος, έχει πολύ πίεση και ένα άσχημο αποτέλεσμα βαραίνει δύο φορές από τη μία άλλη φυσιολογική ομάδα, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Είναι ο κόσμος που έχει και πολύ σωστά, έχει απαιτήσει από την ομάδα και πρέπει ο Άρης όπου και να πηγαίνει να κερδίζει.
0: Έμεινες ικανοποιημένος από τη συνεργασία σου και τον επαγγελματισμό που είχαν απέναντί σου συνάδελφοι, προπονητικό επιτελείο, οι παίκτες, η διοίκηση, το staff, άπαντες?
1: Ήταν μια χρονιά σε επίπεδο συνεργασίας εξαιρετική από όλους μας. Νομίζω ότι το καλό κλίμα της ομάδας φαινόταν και έξω, και που είχαμε εμείς σαν staff και οι παίκτες μεταξύ τους, αλλά και η σχέση μεταξύ των παίκτων και του staff. Νομίζω ότι ο Άρης η φετινή χρονιά που πέρασε θα είναι η χρονιά αλλαγής που θα θυμόμαστε όλοι, ότι τα πράγματα γίνανε αρκετά πιο επαγγελματικά και όλα πήραν τον δρόμο τους για να ξαναέρθουν οι όμορφες μέρες του παρελθόντος.
0: Mm-hmm. Νιώθεις αισιοδοξία, Διονύση, για τον Άρη της επόμενης μέρας? Νομίζω ότι το όνομα του Βασίλη Σπανούλη αναμφισβήτητα. Μίλησα και με τον πατέρα σου πριν από λίγες μέρες. Είπε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο για τον μπάσκετ και σίγουρα πολύ ιδιαίτερο και για τον Άρη.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Νίκος Ζήσης μαζί με τον κόουτς του Σπανούλη πετύχανε την εθνική μετά από, δεν θυμάμαι, 15-16 χρόνια να πάρουν ένα μετάλλιο. Νομίζω ότι δείχνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι, άμα ασχοληθούν με κάτι, είναι δεδομένο θα τα καταφέρουν. Το δείξανε και στην καριέρα τους παίκτες, αλλά το δείξανε και σαν δίδυμο GM προπονητή στην εθνική. Έχω μία βεβαιότητα ότι ο Άρης θα πετύχει. Δεν έχω μόνο αισιοδοξία. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Άρης, αν πάνε όλα καλά, θα ξανά είναι στην Ευρωλίγκα, θα ξανά είναι διεκδικητής του ελληνικού πρωταθλήματος, θα ξανά είναι διεκδικητής τίτλων. Είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι που υπάρχουν είναι πάρα πολύ ικανοί και πάρα πολύ άξιοι και θα μπορέσουν να το πετύχουν αυτό.
0: Ποια είναι η στιγμή πιο δυνατή που κρατάς από τη χρονιά που πέρασε και ποια στιγμή θα ήθελες να ανοίξει ένα χρονοτούλα που να τυχώσεις μέσα και να μην την έχεις ζήσει ποτέ?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε, ήταν πολύ δυνατή στιγμή αυτή στον Πανιόνιο.
0: Και για σένα προσωπικά όντως ήταν πολύ δυνατή και το αντιλαμβάνομαι αυτό. Είχες πολύ πίεση, έτσι, Διονύση, είχες πολύ πίεση.
1: Ναι, υπήρχε πίεση. Νομίζω ότι έτσι όπως τα καταφέραμε όλοι μαζί που ενωθήκαμε για να πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, ήταν παλικαρίσια, ας πούμε, όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η πιο παραχτική στιγμή ήταν ο αποκλεισμός από την Κλουζ, που ένα παιχνίδι της φάσης των ομίλων ήταν σαν νοκάουτ και δυστυχώς δεν ανταπεξήλθαμε στις συνθήκες και δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε το ότι μας αναλογούσε στην Ευρώπη.
0: Θα σου κάνω μία ακόμα πιο δύσκολη ερώτηση. Αγαπημένο πρόσωπο, ναι, αγαπημένο συνεργάτης, αγαπημένος άνθρωπος από τον οργανισμό της ΚΑΙΑΡΙΣ. Άντε να μην βάλω έναν, να βάλω το top 3.
1: Κοίταξε, έγραψα κιόλας προχθές στην ευχαριστήριά μου δήλωση.
0: Επίτηδες έβαλα top 3 για να τους χωρέσεις.
1: Ναι, ότι ο Γιάννης ο Νικητάκης, ο Δημήτρης ο Αποστόλου και ο Παναγιώτης ο Ζάλογκος ήταν οι τρεις άνθρωποι που φέτος, ας πούμε, είχαμε και την πιο κοντινή σχέση και νομίζω ότι κρατήθηκε η ομάδα πάνω στις βάσεις αυτών των ανθρώπων. Τώρα τι να σου πω, σίγουρα και από παίχτες μετά ο Λευτέρης ο Μποφορίδης που τον είχες πριν, νομίζω.
0: Ναι, ο Λευτέρης μίλησε λίγο νωρίτερα.
1: Ότι θα έβγαινε πριν. Ναι. Νομίζω ότι ο Λευτέρης και το τι είναι σαν παιδί και σαν άνθρωπος, το τι προσφέρει στην ομάδα παικτικά που δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ τι προσφέρει και το πώς νιώθει τον Άρη ότι είναι πραγματικά η οικογένειά του και το σπίτι του, σε κάνει σε αυτόν τον οργανισμό η σημαντικότητά του, νομίζω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Έχω μηνύματα που πραγματικά, δηλαδή, πολύ δύσκολα τώρα φεύγει ένας βοηθός προπονητή. Αυτό μπορεί να συμβεί, αύριο θα είσαι σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν ξέρω, έχεις κάτι να μας πεις γι' αυτό ή ακόμα είναι νωρίς?
1: Είναι νωρίς ακόμα, κάτι πάει να γίνει. Μάλιστα. Αν είναι όλα καλά, νομίζω ότι θα τελειώσουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Συναντήσεις τον αδερφό σου?
1: Όχι τον αδερφό μου, όχι. Συγγενή μου πάλι, σιάν συγγενή μου, αλλά όχι τον αδερφό μου.
0: Εντάξει, θα τα μάθουμε το Σαββατοκύριακο. Αυτό που πάντως εισπράττω είναι ότι, εντάξει, ένας προπονητής φεύγει, έρχεται, ξαναέρχεται, ξαναφεύγει. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη από πάρα πολύ κόσμο. Ο φίλος ο Βασίλης σου στέλνει τους χαιρετισμούς του. Ο φίλος ο Χάρης λέει να του πεις ότι από χθες το βράδυ θα θυμάμαι για πάντα ότι το λένε Διονύση. Κάτι συνέβη μαζί. Ένας Χάρης
1: είναι εδώ. Ένα σχόλιο κάπου.
0: Ναι,
1: okay. Είδα, λέει, άρε Γιαννάρα, καλή συνέχεια. Λέω Διονύση, αλλά δεν πειράζει.
0: Μόνο respect για το Διονύση, στον οποίο ευχόμαστε να κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες ως προπονητής και γιατί να μην ξαναγυρίσει. Για τον Αγγέλου στεναχωρέθηκα ιδιαίτερα. Αγαπάμε Διονύση Αγγέλου, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Πολλά χαιρετίσματα στον coach Αγγέλου, τον εκτιμούμε και στεναχωριόμαστε που δεν θα είναι μαζί μας του χρόνου. Γενικώς, δηλαδή, θα σου λείψει αυτό το πολύ υπέροχο, το πολύ ιδιαίτερο κλίμα και αυτός ο πολύ δυνατός κόσμος του Άρης, και από πολύ μικρότερος και με τον πατέρα σου έζησες τι θα πει Άρης.
1: Ναι, έζησα τι θα πει Άρης, και αυτό που είναι σημαντικό, γιατί τώρα είπα και πριν ότι πιστεύω ότι η ομάδα θα ζήσει ξανά τα μεγαλεία του παρελθόντος, και μακάρι και όλοι το ευχόμαστε και σαν ελληνικό μπάσκετ, και προσωπικά θέλω να δω τον Άρη να πετυχαίνει. Νομίζω ότι η αγάπη που είχα ζήσει από τον κόσμο τότε που ήταν εδώ και ο πατέρας μου, που στην πραγματικότητα υπήρχε απουσία διοικητικού πλάνου.
0: Μόνοι σας ήσασταν, εντάξει.
1: Αγωνιστικά δεν υπήρχε κανένα στεγανό από παίκτες και τα λοιπά, και η ομάδα προσπαθούσε να σωθεί στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι όταν έχεις την εικόνα του κόσμου τότε τι στήριξη έχει δώσει, μετά όλα σου φαίνονται πολύ εύκολα. Είναι πολύ απλό να καταλάβεις τώρα ο κόσμος πόσο δίπλα θα είναι στην ομάδα και πόσο διψάει για να ξαναέρθουν οι επιτυχίες.
0: Μάλιστα. Και επειδή εδώ πέρα έχουμε και πάρα πολλούς ρεπόρτερ, λέει ότι στα Γιάννενα βρέχει γενικώς, λέει, να πείτε στον κύριο Αγγέλου να έχει ομπρέλα μαζί του. Οπότε αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα, ίσως, για κάποια δημοσιεύματα που σε αφορούν. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Ο κύριος Επετάς είναι φίλος ούτως ή άλλως. Λέμε στο Επανιδίν, λοιπόν, Διονύση. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι οι δρόμοι θα συναντηθούν ξανά, και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πάθος σου, για την αγάπη σου, για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο είσαι κοντά σε όλους μες στην ομάδα, και προσωπικά σε ευχαριστώ γιατί πάντα ήσουν έτσι πολύ υποστηρικτικός και εγκάρδιος. Θα λείψουν πάρα πολύ οι τρελές, οι κάλτσες με τις οποίες εμφανιζόσουν στο ζέσταμα της ομάδας και γενικώς, και θα λείψεις και πάρα πολύ από τους διαιτητές που έβλεπαν έναν άνθρωπο να ανεβοκατεβαίνει συνέχεια στον πάγκο και να τους κυνηγάει για το σφύριγμα που δεν δόθηκε. Την αγάπη μου.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά, Διονύση.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ για όλα. Και
0: στο Επανιδίν.
1: Ο κόσμος του Άρη να είναι πολύ περήφανος για αυτά που θα συμβούν στην ομάδα από εδώ και πέρα.
0: Γεια σου, Διονύση μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Ωραία πράγματα από ωραίους ανθρώπους. Ο Διονύσης, ο Αγγέλου και γενικά η οικογένεια του Αγγέλου έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη. Ήταν στις δύσκολες στιγμές εκεί, και ο Διονύσης ήταν πολύ ιδιαίτερο παιδί και πολύ δουλευταράς και πολύ γνώσης, έτσι. Παρά το γεγονός ότι είχε αυτό το ταπεραμέντο που κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει, πολύ καλός μπασκετικός προπονητής. Ρωτάτε για διαρκείας, ακόμα δεν ξέρω, παιδιά, για τιμές διαρκείας ή για οτιδήποτε. Αυτά όλα στη συνέντευξη τύπου που κατά πάσα πιθανότητα 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, θα δοθεί από την ΚΑΕ Άρης. Τώρα, φρέσκο ρεπορτάζ που αφορά τον Αμίν Νουά. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 ομάδες της Ευρωλίγκα που στριφογυρίζουν γύρω από το μυαλό και γύρω από τον Γάλλο εκπρόσωπο του Αμίν Νουά. Και η αλήθεια είναι ότι όταν στριφογυρίζουν για σένα ομάδες της Ευρωλίγκα, οπωσδήποτε το σκέφτεσαι. Μίλησα λίγο νωρίτερα με τον Έλληνα εκπρόσωπο του παίκτη. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αυτών των ομάδων. Δεν επιβεβαίωσε φυσικά ότι ο Νουά φεύγει από τον Άρη. Αντίθετα, μου είπε πως πραγματικά μέσα μου πιστεύω ότι ο Αμίν στο τέλος θα μείνει στην ομάδα, αν και είναι μετά από μια τέτοια πολύ δυνατή χρονιά και με τα νούμερα που έκανε ο Αμίν Νουά στον Άρη, είναι δεδομένο ότι έχει τραβήξει την προσοχή πολλών ομάδων της Ευρωλίγκα. Και σίγουρα μέσα στο μυαλό του υπάρχει το ενδεχόμενο να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Τον παίκτη τον θέλει ο Άρης. Τον παίκτη τον θέλει ο Σπανούλης. Και γι' αυτό και σήμερα, και αυτό είναι η είδηση, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Αμίν Νουά, προκειμένου να του εξηγήσει τον ρόλο του μέσα στην ομάδα, αλλά και να του ζητήσει να μείνει στον Άρη. υπολογίζοντάς τον για έναν σημαντικό και φέτος ρόλο. Πάντως, σε περίπτωση που ο Νουά δεχθεί να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας και η ομάδα Ευρωλίγκας καταβάλει το buyout στην Καϊάρης, θέλω να ξέρετε πως η ομάδα είναι έτοιμη την ίδια ώρα να φέρει τον αντικαταστάτη του. Και αυτό είναι κάτι που σας το λέω, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως καθόλου ανησυχία, δεν υπάρχει για το θέμα του Νουά. Επιθυμία, επαναλαμβάνω, όλων είναι να μείνει, και σας μεταφέρω ξανά την είδηση ότι σήμερα το απόγευμα υπάρχει προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Νουά. Το EuroLeague buyout του ολοκληρώνεται σε έναν μήνα. Μέχρι 5 Ιουλίου μπορεί κάποια ομάδα να τον αποκτήσει. Ωστόσο, ο Άρης θέλει το θέμα να ξεκαθαρίσει αμεσότατα, μέσα στις επόμενες ημέρες, και να πάρει όποια απόφαση έχει στο μυαλό του ο Νουά, γιατί σίγουρα θέλει να φροντίσει για τον αντικαταστάτη του και για το πώς θα κινηθεί στο κομμάτι το υπόλοιπο, το μεταγραφικό. Σίγουρα ο Άρης έχει ένα ακόμη τεσάρι στο μυαλό του. Αν ο Νουά αποφασίσει να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας, θα χρειαστεί να πάρει 2. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι ο Άρης θέλει τον Νουά, ο Ζήσης θέλει τον Νουά, και σήμερα θα υπάρξει επικοινωνία μαζί του για να του εξηγηθεί ο ρόλος του και το ότι πραγματικά ο νέος ο προπονητής τον θέλει στο καινούριο εγχείρημα που θα ξεκινήσει στο Παλέ. Αυτά είναι τα πράγματα και τα νέα και η ειδησιογραφία που αφορά τον Αμίν Νουά. Σας λέω και πάλι ότι τη στιγμή που εμείς μιλάμε, ο Άρης προσπαθεί να βγάλει από συμβόλαια τουλάχιστον 2 παίκτες. Επομένως, είναι φυσιολογικό στο επαγγελματικό μπάσκετ και στις business παίκτες να έρχονται και να φεύγουν. Ομάδες να παίρνουν παίκτες και άλλες ομάδες να χάνουν παίκτες. Υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Νουά θα μείνει, αλλά σας έδωσα ακριβώς ποιο είναι το περίγραμμα της κατάστασης με τον Νουά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το buyout που ρωτάτε. Παιδιά, το buyout καθορίζεται από το συμβόλαιο που έχει ο παίκτης. Σύμφωνα δηλαδή με το συμβόλαιο που έχει ο παίκτης, οι ετήσιες απολαβές του καθορίζεται και το buyout, που συνήθως μπαίνει περίπου μισό ή ένα τρίτο. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το buyout του Νουά, αλλά ο Νουά έχει ένα συμβόλαιο τριετές που υπέγραψε τον Άρη και ανανέωσε, πάνω από 2 εκατομμύρια. Βέβαια, τα χρήματα του EuroLeague buyout του Νουά είναι πολύ χρήματα που δίνονται πολύ εύκολα από ομάδες με πορτοφόλι Ευρωλίγκα. Επομένως, όλα επαφίονται στην επιθυμία του ίδιου του παίκτη. Θέλει να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα, θέλει να έχει έναν πιο μειωμένο ρόλο να είναι μέλος ομάδας Ευρωλίγκας, θέλει να μείνει στον Άρη του Σπανούλη που πάει να πάρει το EuroCup και να γίνει ομάδα Ευρωλίγκας, φυσικά έχοντας μειωμένο χρόνο συμμετοχής, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μια ομάδα με 10-12 εισάξιους παίκτες θα είναι πολύ διαφορετική η χρήση των παικτών. Αλλά σίγουρα ο Νουά είναι μέσα στο πλάνο, είναι καθοριστικός στο πλάνο του Σπανούλη, και σήμερα που θα μιλήσουν θα το εξηγήσει και τηλεφωνικά. Τα είπαμε και για τον Νουά, τα είπαμε. Για τα διαρκείας έχουν δικαίωμα ανανέωσης οι περσινοί κάτοχοι των διαρκείας. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εμείς που πήραμε πέρσι τα διαρκείας μας, και εγώ πήρα 2, έχουμε 2 θεσούλες τις οποίες θα τις ανανεώσουμε, ναι. Νομίζω ότι αυτό το δικαίωμα ανανέωσης είναι για 2 εβδομάδες, και μετά από 2 εβδομάδες μπαίνουν και οι νέοι κάτοχοι που θα θελήσουν να πάρουν διαρκείας. Θέλω να πιστεύω ότι και με την καινούργια κερκίδα θα αυξηθεί η χωρητικότητα, θα διατεθούν περισσότερα διαρκείας, αν και όπως και να έχει, παιδιά, έτσι που τα βλέπω τα πράγματα, το παλέ είναι πολύ μικρό. Γιάννη, αν φύγει ο Νουά όμως, πώς θα έχουμε 5 Νουά στην καινούργια ομάδα? Μπορεί να έχουμε 5 Μοκόκα ή 5 Μπίρτς ή 5 Δημητρίεβιτς. Μπορεί να έχουμε 5 Βαλεσίου, ένα άλλο όνομα. Όταν ο Άρης είπε ότι θέλουμε να έχουμε 5 Νουά στην καινούργια ομάδα, φίλε Βασίλη, Εννοούσε 5 παίκτες υψηλής ποιότητας, με τον επαγγελματισμό, την μπασκετική ποιότητα και το IQ του Αμίνουα. Αν μη τι άλλο, αγαπητέ φίλε Βασίλη, από τις μεταγραφές που μέχρι τώρα κάνει ο Άρης, θυμίζω Χαραλαμπόπουλος, Μοκόκα, Δημητρίγεβιτς και κατά 99% Μπίρτς, νομίζω ότι είναι ακόλουθοι των υποσχέσεών τους οι άνθρωποι της ομάδας. Οπότε είναι μέσα σε αυτό που είπαν. Νομίζω ότι τα είπαμε για νουά, έτσι. Τα ερωτήματα που κάνατε μάλλον δεν περίμενα να ολοκληρώσω. Απαντήθηκαν όλα αυτά που έχετε ρωτήσει. Αλέξανδρε, μην κάνουμε πάρα πολλές μαντεψιές για το ρόστερ της ομάδας κλπ. Κανένας δεν ξέρει. Μόνο ο Σπανούλης και ο Ζήσης ξέρουν ακριβώς. Και οι συνεργάτες του Βασίλη του Σπανούλη, αυτοί γνωρίζουν για το ρόστερ, τα ονόματα, το πλάνο και πώς θέλουν να δομηθεί η ομάδα. Δεν γνωρίζει κανένας. Όλοι οι υπόλοιποι και κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε υποθέσεις. Ούτε έχουμε καμία ενημέρωση, κανένας δεν έχει ενημέρωση. Αυτό σας το λέω και στο υπογράφω. Όποιος δημοσιογράφος λέει ότι εγώ έχω ενημέρωση inside info για το πώς θα χτιστεί ο Άρης, πίπες σας λέει. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Κανένας δεν ξέρει. Ούτε εγώ ξέρω. Υποθέτω. Από τα συμβραζόμενα, από το ρεπορτάζ, όλοι υποθέτουμε. Κανένας δεν γνωρίζει παρά μόνο από τον Βασίλη Σπανούλη, τον Νίκο Ζήση και πλέον τους στενούς συνεργάτες. Και για το Χάρελ το ίδιο ισχύει και για όλους. Αντιγράψτε λέει τους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, θα είναι συλλεκτική λέει, το ζευγάρι δεν θα είναι πια το ίδιο. Ευθύμη, αυτό είναι ένα θέμα. Αν ο Νουά μπορεί να αποδεχθεί έναν καινούριο ρόλο, έναν ρόλο στην ομάδα σημαντικό μεν, αλλά δεν θα είναι ο ίδιος που ήταν πέρσι. Λογικό δεν αυτό? Παιδιά, προσπαθούμε να πάρουμε κάποιους παίκτες και έχουμε κάνει προτάσεις σε παίκτες που έχουν συμβόλαια. Από τη στιγμή όμως που αυτοί οι παίκτες δεν είναι θέμα Άρη, δεν μπορεί να εμπλακεί ο Άρης. Αν οι ίδιοι με τους ατζέντιδες τους δεν σπάσουν στα συμβόλαια, δεν έχει νόημα να πούμε θέση ή οτιδήποτε άλλο. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε πώς θα προκύψουν τα πράγματα. Αν παίζει κάτι με Κώστα Παπανικολάου, απολύτως τίποτα. Ο Κώστα Παπανικολάου, παιδιά, θα πάρει σύνταξη από τον Ολυμπιακό και θα μείνει στον Ολυμπιακό από άλλο πόστο για όσο αυτός θέλει. Φίλε Βασίλη, ο Νουά πήρε ένα προσαρμογή συμβολέου για να μείνει. Ο Νουά ήρθε στον Άρη με ένα συμβόλαιο της τάξης των 25-30.000 ευρώ το μήνα και του έγινε ένα προσαρμογή και θα παίρνει 65 και 70.000 ευρώ το μήνα. Πήρε αύξηση ο Νουά μέσα σε 3-4 μήνες και νέο συμβόλαιο τριετές. Αύξηση 100%. Ακούστε κάτι. Βασίλη, όποιος θέλει να μείνει στον Άρη, θα μείνει στον Άρη αποδεχόμενος το ρόλο του, αποδεχόμενος το δόγμα το προπονητικό του Σπανούλη και αποδεχόμενος το τι θέλει να κάνει η ομάδα. Οποιοσδήποτε, αν είναι οικονομικό το κίνητρο ενός παίκτη, να ξέρετε δεν θα αποκτηθεί. Στον Άρη φέτος θα παίξουν παίκτες που θα έχουν καλά συμβόλαια και θα έχουν κάψα για να κάνουν τον Άρη ξανά να το φέρουν σε κορυφές, να κατακτήσει τίτλους. Δεν χωράνε άλλοι παίκτες. Αν ο Νουά, το παιδί, θέλει να μείνει με το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που του προτάθηκε και με το ρόλο που θα το εξηγήσει ο προπονητής, θα μείνει. Αν δεν θέλει, θα φύγει. Είναι πολύ απλό. Όσοι έρθουν και έρχονται ήδη, έχουν έρθει ήδη τρεις παίκτες επίπεδο Ευρωλίγκα στην ομάδα, θα έρθουν γιατί πιστεύουν στο όραμα και γιατί πιστεύουν σε αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης. Παιδιά, τα highlights του Δημητρίεβιτς και εγώ τα είδα, αλλά γενικώς μην παρακολουθείτε highlights. Τον παίκτη τον ξέρω προσωπικά γιατί παρακολουθώ Ευρωλίγκα όπως φαντάζομαι και πολλοί από εσάς. Μιλάμε για ένα παιδί με πολύ αξιόπιστο σούτ, με πολύ καλές καταβολές μπασκετικές. Είναι και δημιουργός, είναι θρασής, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ένας παίκτης ποιότητας, ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Και έχει IQ μπασκετικό. Ήθελα έναν τέτοιο Ευρωπαίο στα γκάρ μου. Σας το είχα πει κιόλας. Θα ήθελα πάρα πολύ έναν Ευρωπαίο. Εκτιμώ πάρα πολύ το ταλέντο, την αθλητικότητα των Αμερικανών παικτών, αλλά πάντα θέλω εκεί μέσα να υπάρχει ένας εγκέφαλος Ευρωπαϊκός. Και το λέω γιατί υπάρχει πολύ καλή αντίληψη του μπάσκετ. Ειδικά αυτό το παιδί που το έχει μάθει στην Ισπανία, νομίζω ότι είναι πολύ καλή προσθήκη, εξαιρετική. Για το Χάρελ είναι ανοιχτό το παραθυράκι και ο Χάρελ πρέπει να συνηθίσει σε ένα καινούριο ρόλο αν θέλει να μείνει, αν η ομάδα αποφασίσει να τον κρατήσει ως 8ο και γιατί όχι και ένα το παίκτη. Κάπως έτσι όπως τα γράφεις είναι η Ηρακλή, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για το σχεδιασμό της ομάδας. Είναι σε εξέλιξη και θα τρέξει γρήγορα, οπότε οι απορίες θα λυθούν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει και μία σύσκεψη εσωτερική στο παλέ και υπάρχει και μία κουβέντα που θα οριστικοποιηθεί και θα έχει να κάνει και με τη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί. Πολύ ρωτάτε για αυτήν. Η πιο πιθανή ημερομηνία, επαναλαμβάνω, είναι 15η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Να σας πω από τώρα ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου δεν θα κάνω εκπομπή, γιατί έχει προαναγγείλει σήμερα στάση εργασίας 10 με 3 η Ένωση Συντακτών. Την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή 10 Ιουνίου δεν θα είμαι στην ραδιοφωνική συντροφιά σας. Υπάρχει στάση εργασίας για όλα τα μέλη της Ένωσης Συντακτών. 10 με 3 επαναλαμβάνω.

0: Ο Δημητρίεβιτς ανήκει στην Bayern Μονάχου, παιδιά. Φίλε Βασίλη, πώς να ανακοινωθεί ένας παίκτης που αυτή τη στιγμή είναι παίκτης και παίζει με άλλη ομάδα? Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε κλείσει τον Μπίρτς, ο Μπίρτς παίζει τελικούς, πώς το ανακοινώσουμε? Αν δεν τελειώσει, παίζει μη τελικούς, θα παίξει τελικούς λογικά η Φενέρ. Πώς θα τον ανακοινώσει εσύ τον παίκτη? Ή πώς θα ανακοινώσει τον Δημητρίεβιτς π.χ. ή τον οποιονδήποτε παίζει με άλλη ομάδα και είναι σε εξέλιξη χρονιά? Δεν έχω σημερινή ενημέρωση, φίλε Νίκο, για τον παίκτη που ρωτάς. Δεν είναι ψηλότερος Λάκοβιτς, φίλε Παύλο. Νομίζω ότι είναι μια βελτιωμένη έκδοση, κατά στα δικά μου μάτια, του Νίκολιτς Σεντεβίτα που θέλαμε πολύ και μας άρεσε. Για τα διαρκείας, παιδιά, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Αν δεν ανακοινώσει κανένα, εμείς τι να πούμε? Δεν ξέρουμε ούτε τιμές. Είναι υποδιαμόρφωση. Δεν ξέρουμε ούτε πότε θα κυκλοφορήσουν. Γι' αυτό λέμε περιμένετε τη συνέντευξη τύπου. Τι να πούμε για τα διαρκείας? Ο Σπανούλης πότε θα έρθει αεροδρόμιο? Και αν έρθει ο δικός, Ευθύμη μου, που είναι πολύ πιθανό. Βασίλη, κάνε λίγο υπομονή και για το θέμα των φιλικών. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το πρόγραμμα των φιλικών και για το πού και πότε θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Άρη. Στις προθέσεις της ομάδας και ήδη έχει επαφές ο Νίκος Ζήσης, γι' αυτό είναι να συμμετέχει και σε τουρνουά ανά την Ευρώπη, πολύ σημαντικά. Σε φιλικά τουρνουά που θα γίνουν στην Ευρώπη. Θα είναι υψηλού επίπεδου τα φιλικά πάντως. Τώρα για τα αποκαλυπτήρια του Άρη, αυτό δεν το ξέρω. Για το πότε θα παίξει δηλαδή μπροστά στο κοινό του Άρης. Και πού? Φίλε Φορτσάτε, σε ενημερώνω ξανά ότι ο Φλίν της Μπαχτσέσεχίρ παίζει με τουρκική υπηκότητα στην Τουρκία, δηλαδή δεν λογίζεται ως Αμερικάνος, οπότε ένας παίκτης τέτοιας ποιότητας και επίπεδου δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από την Τουρκία και να μην παίζει σε κάποια ομάδα εκεί. Πότε προβλέπετε καινούριες φανέλες με καινούργια εταιρεία, καινούργιο e-shop? Πάρα πολλές οι ερωτήσεις σας. Όλες αυτές οι ερωτήσεις, Γιάννη, μαζί με τα διαρκείας, μαζί με πάρα πολλά άλλα πράγματα, με τα έργα του Παλέ, οι απαντήσεις θα δοθούν από την διοίκηση στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει. Νίκ, τι σε στεναχώρησε για τον ΟΑ? Γιατί σε στεναχώρησα? Το ρεπορτάζ σου έδωσε και ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν σε στεναχώ, δεν σου είπα ότι φεύγει ο ΝΟΑ. Είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να φύγει ο ΝΟΑ. Σήμερα θα υπάρξει, επαναλαμβάνω, και αυτή είναι η είδηση, κρατήστε το, τηλεφωνική επικοινωνία Σπανούλη ΝΟΑ. Εγώ να είμαι ΝΟΑ, να έχω ανανεώσει το συμβόλαιό μου για 3 χρόνια, να παίζω σε έναν Άρη πλέον ο οποίος μου ξαναέδωσε χαρά για τον μπάσκετ, να είμαι σε ένα περιβάλλον που λατρεύει η οικογένειά μου, να έχω το Σπανούλη προπονητή και μια ομάδα με πενταπλάσιο μπάτζετ από το περσινό και να πηγαίνω να πάρω το Eurocup και να φύγω για να πάω στην Ευρωλίγκα και να είμαι κομπάρσος. Πολύ δύσκολο το βλέπω. Αν όμως και μετά από το τηλεφώνημα του Σπανούλη ο ΝΟΑ βάλει προτεραιότητα κάποια άλλη, υπάρχει buyout και δεν θα ρωτήσει κανένας τον Άρη. Κάποιοι προβληματίζονται για τον budget των διαρκεία σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Δεν έμειναν 3 κινήσεις, Νίκο. Ο Άρης έχει να κάνει αρκετές ακόμα μεταγραφικές κινήσεις. Όχι και 3. Φίλε Γιάννη, με όσα έχει περάσει ο μπασκετικός δημοσιογράφος και γενικότερα οι δημοσιογράφοι και τα μέσα του Άρη τα προηγούμενα χρόνια, το να ζητάμε και βαρέα θυγινά για αυτό που ζούμε με την ΚΑΕ, μάλλον είναι υπερβολή. Μάλλον θα έπρεπε να πληρώσουμε το κατετή στον κύριο Σιάο και σε αυτούς που φρόντισαν να τον φέρουν. Γιατί όχι ξεκούραση δεν χρειάζεται να έχουμε φέτος. Παίρνει ξανά διάσταση και αξία η δουλειά μας. Θα γίνουν πλέον οι δημοσιογράφοι του Άρη ξανά περιζήτητοι. Θα μας ζητήσουν ενδεχομένως κάποιους, όχι όλους. Εγώ για παράδειγμα συστηματικά είμαι εκτός του συστήματος, των site κλπ. αλλά γενικώς οι δημοσιογράφοι του Άρη που ήδη γράφουν και είναι πολύ αξιόλογα παιδιά, θα τους ζητήσουν παραπάνω πράγματα. Θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση δημοσιογράφων του Άρη. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό για εμάς και μακάρι και το ποδόσφαιρο να ακολουθήσει. Να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια που περάσαμε τα τελευταία, τουλάχιστον 10-15. Την αγάπη μου στο φίλο τον Αργύρη από Αθήνα, που βλέπει όνειρα να πραγματοποιούνται και που είσαι ακόμη. Δηλαδή με Beats δεν κλείσαμε στα σέντερ. Δεν θα είναι βασικός, έρχεται και άλλος. Ψηλός θα έρθει και άλλος. Ψηλός θα έρθει σίγουρα και ο Νουά. Και με Νουά φυσικά, εγώ τον Νουά τον υπολογίζω ως παίκτη του Άρη. Θα έρθει παίκτη στο 4-5. Σίγουρα. Στρέτς 4 αλλά προς τα πάνω. Όπως ο Νουά είναι στρέτς 4 προς τα κάτω, θα έρθει ένας ένα 4 με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Νομίζω καλά θα είμαστε. Και επειδή θέλω έτσι να τελειώσουμε την εβδομάδα όμορφα, θέλω να σας θυμίσω κάτι.
1: Έτσι είναι η ζωή. Ή προχωράς ή δεν προχωράς. Εγώ προχωρούσα πάντα. Αυτά είχα να κάνω από την, πώς να σου πω, από την αρρώστιά μου με τον Άρη. Γιατί είμαι άρρωστος. Πώς είναι ο Βελονάκιας, είμαι βελονιασμένος. Τι να κάνω, δηλαδή. Να το κρύψω. Και αυτό αγαπάει ο κόσμος. Αυτοί ξέρουν ότι αυτός είναι ο Άρης. Δεν λέω είμαι μόνος μου, είναι και άλλοι που κάναν πολλά πράγματα. Λέω τα δικά μου. Ήρθε η ώρα μου να πάω στην Πάντα να καθίσω ήσυχος και ήρεμος.
0: Ποτέ δεν πας στην Πάντα εσύ, Ανέστη Πεταλίδη. Και η δήλωσή σου ήταν επίκαιρη πάντα και στα δύσκολα και στα πάρα πολύ δύσκολα και είναι και τώρα σε μια καινούρια εποχή που ανατέλει. Γιατί ο Άρης είτε έχει budget 100.000, είτε 200, είτε 1 εκατομμύριο, είτε 10, 15 και 50 εκατομμύρια, για να έχει επιτυχία, φίλες και φίλοι, πρέπει αυτή εδώ η δήλωση του Ανέστη Πεταλίδη, όχι μάλλον η δήλωση, η κατάθεση ψυχής του Ανέστη Πεταλίδη, να ακούγεται διαχρονικά από τα ηχεία του Νίκ Γκάλις Χολ, να ακούγεται στο παλέ. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που ακούτε είναι ο Άρης. Εκεί πάτησε. Τα θεμέλια του Άρη είναι βασικά ο Ανέστης και άλλοι 3-4 άνθρωποι που τα έστησαν, μαζί με τον Ξανθό μέσα, μαζί με τον Γιώργο τον Τζιλιγκαρίδη, και δεν θέλω να δικήσω και πολλούς άλλους. Αλλά αυτή εδώ η δήλωση, ξανακούστε την.
1: Ή προχωράς ή δεν προχωράς. Εγώ προχωρούσα πάντα. Αυτά είχα να κάνω από την, πώς να σου πω, από την αρρώστιά μου με τον Άρη. Γιατί είμαι άρρωστος. Πώς είναι ο Βελονάκιας, είμαι βελονιασμένος. Τι να κάνω, δηλαδή.
0: Βελονιασμένος με τον Άρη. Δεν μπορείς να έχεις επιτυχία, ειδικά στον Άρη, αν δεν είσαι βελονιασμένος με τον Άρη. Δεν μπορεί αυτή εδώ η ομάδα, και κρατήθηκε και έμεινε ζωντανή η ομάδα αυτή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί υπήρχαν βελονιασμένοι με τον Άρη. Βελονιασμένος ήταν ο Θανάσης ο Πλιάκης. Βελονιασμένοι ήταν όλοι αυτοί που προσέφεραν κάτι μικρό ή μεγάλο. Όλοι εσείς που ερχόσαστε στα δύσκολα. Δεν πρέπει να πάψει ο βελονιασμένος. Αν σταματήσει ο βελονιασμένος, θα σταματήσει ο Άρης. Όποια και να είναι τα μπάτζετ του. Και να μην το ξεχνάτε αυτό.

όλα είναι όμορφα. Και οι μεταγραφές οι μεγάλες και τα ονόματα, η βάση είναι αυτή. Και δεν πρέπει να την ξεχνάμε.

0: Με αυτή τη μουσική έβγαιναν πριν από κάποιες δεκαετίες ο Νίκος Ογκάλης πρώτος, ο Παναγιώτης Γιαννάκης δεύτερος, ο Λευτέρης Σούμποντιτς τρίτος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Με αυτή την ίδια τη μουσική έβγαινε ο Καράμπουλας, έβγαινε ο Μιχάλης ο Πελεκάνος, έβγαινε ο Κουλ, έβγαινε ο Γιώργος ο Χρυσανθόπουλος, έβγαινε ο Ορτίθ, ο Μπόνι, ο Λιαδέλης. Με αυτή τη μουσική έβγαινε ο Σίμτσακ, ο Φλιώνης, ο Μποχωρίδης Πιτσιρίκος, ο Σάσα ο Βεζένκοφ. Παίκτες που δεν θα περνούσαν το έξω από το παλέ όταν είχαμε τις φτώχες μας και τις μαύρες μας. Και τώρα θα βγαίνει ο Μπίρτς, θα βγαίνει ο Δημητρίγεβιτς, θα βγαίνει ο Μοκόκα, όλα τα παιδιά αυτά. Το συνέστημα αλλάζει. Όποιος και να έβγαινε από αυτή τη φυσούνα. Και αυτό είναι που δεν αγοράζεται. Δεν αγοράζεται και δεν θα αγοραστεί με τίποτα η ανατριχύλα στη ραχοκοκαλιά σε αυτό το κορύφωμα. Και στην πόρτα που ανοίγει και βγαίνει η ομάδα εκείνη τη στιγμή και με το παρατεταμένο σας χειροκρότημα. Αυτό λοιπόν παιδιά είναι ο Άρης. Αυτό είναι ο Άρης και δεν αγοράζεται. Απλά πλέον έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και να σου πω κάτι, και το δικαίωμα πλέον από αυτήν εκεί την πόρτα του παλέ και αύριο μεθαύριο από την πόρτα ενός άλλου μεγαλύτερου γηπέδου. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Όλα δείχνουν ότι ο επόμενος πολύ μεγάλος στόχος και μεγάλο στοίχημα πέρα από το αγωνιστικό και τα budget του ιδιοκτησιακού φαντ και του κυρίου Σιάου είναι το νέο γήπεδο. Και εδώ θέλω να κάνω μια πολύ θερμή παράκληση σε όλους τους έχοντες και κατέχοντες ρόλους θεσμικούς μέσα στην ομάδα. Γιατί σας είπα ότι η άνοδος του μπάσκετ, και αυτό το πιστεύω ακράδαντα μέσα από την ψυχή μου, θα φέρει ανάσταση σε όλο το σύλλογο. Θα αλλάξει όλα τα δεδομένα και θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα, παιδιά, όταν αντιληφθούμε ότι η διπλή ανάπλαση που αφορά και την ΠΑΕ και αφορά μια τεράστια έκθεση όπου μπορεί να δημιουργηθεί μια κυτρινόμαυρη πολιτεία που θα στεγάσει και θα βάλει εκεί μέσα όλα μας τα όνειρα, θα είναι η μεγάλη διέξοδος του συλλόγου για όλα. Και εγώ προσωπικά το λέω για μια ακόμα φορά δημόσια προς τους ανθρώπους του ΑΣ Άρης, λεπτομέρειες για τη συνέλευση θα μάθετε σε λίγο στο Yellow News. Ένα πράγμα θα ήθελα να κάνω. Να φροντίσω να έχω ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας με τους ανθρώπους της διοίκησης ΚΑΕ και με την ιδιοκτησία της ΚΑΕ. Γιατί εγώ προσωπικά, όταν οι άνθρωποι θα βλέπουν αυτή τη φλόγα και τη δίψα και την τρέλα, ότι δεν μας χωράει πλέον κανένα γήπεδο και πρέπει να δημιουργήσουμε πράγματα, το όραμα ενός Άρη με ένα ποδόσφαιρο ισχυρό, με ένα καινούργιο έργο, με ένα καινούργιο γήπεδο, με τη διπλή ανάπλαση και με τον Εραστέχνη Μπροστάρη ως ιδιοκτήτη αυτής και μπροστάρη αυτής της πρωτοβουλίας, εγώ θα ενέτασα μέσα τον Ρίτσαρντ Σιάο και όλους τους συνεργάτες αυτού του επενδυτικού φαντ. Και προσωπικά θεωρώ ότι κάποια στιγμή και να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση οι άνθρωποι του ΑΣ Άρης. Το λέω, το ξέρω ότι δεν ανακαλύπτω την Αμερική, πιθανότητα να το έχουν και αυτοί στο πίσω μέρος του μυαλού τους, αλλά εγώ βλέπω ότι το μπάσκετ και μέσα από το μπάσκετ βλέπω το φως στον ορίζοντα για ολόκληρο το σύλλογο, για πολλά πράγματα. Και ναι, το βλέπω και για το ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία της Ελλάδος στην επίδοση. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Α, μικρή παράληψη παιδιά, κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να πω και το υποσχέθηκα και στο φίλο μου τον Άκη. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΑΣ Άρης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που θέλουν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, να μάθουν τα μυστικά της μπάλας και να γίνουν μέλος της κυτρινόμαυρης οικογένειας. Έχει δοκιμαστικά ο ΑΣ Άρης και η Ακαδημία του για το ποδόσφαιρο 8 με 12 Ιουνίου στα γήπεδα Νικολούδης, οι γεννηθέντες του 2017 από τις 8 του μήνα ως τις 12, 5 με 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Οι γεννηθέντες του 2016, 6 παρατέταρτο με 6,5. Και οι γεννηθέντες του 2015, 6,5 με 7 και 4. Από γενιά σε γενιά, φοράτε τα αθλητικά σας παπουτσάκια, παίρνετε το πάθος για το ποδόσφαιρο και έρχεστε στο γήπεδο για να μάθετε κοντά στους ανθρώπους του ΑΣ, στον Γιώργο τον Κολτσίδα και στους υπόλοιπους ανθρώπους τα μυστικά της μπάλας. 8 με 12 Ιουνίου η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Άρη κάνει δοκιμαστικά στα γήπεδα του Τάκη Νικολούδη. 8 με 12. Τώρα μπορώ να φύγω. Με ευχαριστώ ιδιαίτερως και τη Ζαχαροπλαστία Μίλτος. Σήμερα 7 και αύριο απέναντι από τις ομπρελίτες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία. Κερνάνε παγωτάκια για τα 50 τους χρόνια. Δωρεάν παγωτάκι. Και κάθε μέρα 10 Ζαχαροπλαστία Μίλτος είναι κοντά σας. Να τα επισκεφτείτε, να τα τιμήσετε όπως τιμούν και εμπιστεύονται εμάς, υποστηρίζοντας την εκπομπή και το ραδιόφωνο. Δίπλα μας και η Smart Finance, κορυφαία ομάδα λογιστών που με αμεσότητα και υπευθυνότητα δίνουν λογιστικές και φοροτεχνικές λύσεις. Τη Solon 88 θα τους βρείτε, με εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές για τις υπηρεσίες τους. Και φυσικά Άλουπλα, στα αδερφή Δερβίση, η αγαπημένη αυτή οικογένεια που βάζει την υπογραφή της στα κορυφαία κουφώματα PVC, σας περιμένει στη Δημοκρίτου 12 στο showroom για τις υπέροχες αυτές εμπειρίες κουφωμάτων που μπορείτε να δείτε εκεί. Ο Παναγιώτης δηλώνει περήφανος που ήταν Άρης και με τον Ortman και τώρα και πάντα. Έρχονται, φωνάζει ο Γιώργος με τη Ζαρατούστρα. Αυτή ανατριχίλα, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Και πολλά πολλά άλλα. Έχετε την αγάπη μου, εύχομαι σε όλες και σε όλους σας καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ο Δημήτρης Αναλής με μπόλικο ρεπορτάζ και από τη χθεσινή συνέλευση του ΑΣ Άρης, η οποία δυστυχώς για μένα πέρασε τη δεύτερη μοίρα λόγω του μπασκετικού ρεπορτάζ, αλλά θα έχει μπόλικο ρεπορτάζ από εκεί ο Δημήτρης. Μέχρι στον Γκάλι και για τα μπασκετικά και για τα ποδοσφαιρικά και για όλα όσα θέλετε να ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας. Στην ώρα που θα ακούσουμε εσείς προσθέστε 3 λεπτά παραπάνω και φυσικά Yellow News. Καλό Σαββατοκύριακο, τα ξαναλέμε πρώτο Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την αύξηση του ακατάσχετου των λογαριασμών ανακοίνωσε πριν από λίγο από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Το ποσό αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Συναγερμός στη Ρουμανία, θαλάσσιο ντρόουν αυτοανατινάχθηκε στο πολιτικό λιμάνι της πόλης Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν ανήκει στο οπλοστάσιο της Ρουμανίας. Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Πολιτικές διεργασίες εν όψη και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα την ερχόμενη Τετάρτη, η εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μήνυμα ανασχηματισμός. Εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, θα πρέπει να αναπληρωθεί η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φαίνεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Η δολοφονία έγινε τον Ιούνιο του 2025. Δράστης ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης συνεργάστηκε με άλλα άτομα για την εκτέλεση του εγκλήματος. Η ίδια αρνούνταν κάθε συμμετοχή. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. της λειτουργίας της πινακίδας τηλεματικής της τάσης του ΟΑΣΤ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εφαρμογή στα κινητά λειτουργεί κανονικά, ενώ χωρίς προβλήματα παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα. Ασφαλτοστρώθηκε η πλακόστρωτη οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος έχει δοθεί ήδη στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος του. Η τελική στρώση ασφάλτου αναμένεται να γίνει απόψε, οπότε και θα υπάρξει νέα προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε χθες στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 3 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ αν δεν πάει.

0: Με άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Έκτακτη είδηση.
7: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
6: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
7: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
6: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
7: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
6: www.ergopavlatel.gr.
7: Έργο τέλεια νέα.
8: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκι, ρωτώμαστε σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
12: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
12: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Lease Access.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση.

0: ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΝΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ερασιτέχνης, γιατί χθες είχαμε την έκτακτη γενική συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, οπότε θα μιλήσουμε και για ερασιτέχνη Άρη. Πολλά και διάφορα έχουμε να πούμε και σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε και καλεσμένους. Ξεκινάω αρχικά ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, Yellow Radio FM 101,7, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, επίσης Yellow Radio FM 101,7. Κάντε ένα like στο βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας, ανεβαίνουμε συνεχώς όσον αφορά τους εγγεγραμμένους, όσον αφορά τους subscribers, να το πω και αγγλιστή, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με προσωπικό έμπειρο, το οποίο είναι σε θέση να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, κάμερες ασφαλείας, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και οτιδήποτε άλλο προσφέρεται. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες. Με δυνατότητα παράδοσης express, έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Το κατάστημα βρίσκεται Εγνατία 45 στη Θεσσαλονίκη. Email info@μεταφρασεις24.gr. Η χορηγή και τη σημερινής εκπομπής μας. Θα ξεκινήσουμε, παιδιά, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε και για παίκτες, θα πούμε και ονόματα, θα πούμε και για Δημητρίγεβιτς, θα πούμε και για Μπίρτς, θα πούμε και για οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Ξέρω ότι αυτά είναι τώρα που τους καίνε όλους. Όλοι ασχολούνται με τον μπάσκετ. Σπανούλης ήρθε, συμφώνησε, περιμένουμε να έρθει. Παίκτες, καθημερινά ακούμε και άλλα ονόματα τα οποία δείχνουν ουσιαστικά το πλάνο και το δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσει η ΚΑΕ Άρης. Εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο με ερασιτέχνη Άρη, καθώς χθες ήταν η έκτακτη γενική συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ, η οποία έγινε στο κλειστό κάτω από την θύρα 3. Θα πούμε κάποια πράγματα. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ, τον Σίμα Ιβαζίδη, να μας δώσει και αυτός έτσι σε κάποια σημεία κάποια από αυτά τα οποία συζητήθηκαν χθες στην γενική συνέλευση του ερασιτέχνη Άρη. Θα τα πούμε και εμείς φυσικά, γιατί και εγώ ήμουν παρόν σε όλη τη διάρκεια. Ο Χρήστος ήρθε λίγο αργότερα και εκείνος ήταν παρόν, οπότε θα σας μεταφέρουμε κάποια πράγματα από αυτά τα οποία υπόθηκαν και στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη. Στη συνέχεια θα έχουμε πολύ μπασκετικό ρεπορτάζ από τον Χρήστο για όλα αυτά που έχουν ακουστεί και όχι μόνο, και για πράγματα που δεν έχουν ακόμη ακουστεί όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη, γιατί είμαστε σε έναν οργασμό. Βλέπω ότι η ΚΑΕ Άρης γενικότερα κινείται ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Εγώ δηλαδή δεν περίμενα ανακοίνωση του προπονητή και μέσα σε δύο μέρες να έχουμε τουλάχιστον τρεις παίκτες. Βγάζω Χαραλαμπόπουλο, που είχε ακουστεί και πιο πριν. Τουλάχιστον τρεις παίκτες, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι 100% μέχρι και πάρα πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν με την ομάδα. Και μάλιστα παίκτες οι οποίοι και προτάσεις από άλλες ομάδες είχαν και σε καλή κατάσταση βρισκόταν γενικά. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε στη δεύτερη ώρα Φώτη Πλιάκο και για το δικό του σχόλιο, για όσα συμβαίνουν στο σύλλογο και στο ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ, στην τέχνη, ό,τι θέλει να σχολιάσει και ο Φώτης. Θα τον έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και φυσικά και ό,τι υπάρχει και ποδοσφαιρικά, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό, πάντα μιλάω. Θα τα μεταφέρουμε και αυτά όπως κάνουμε καθημερινά στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο με τον ερασιτέχνη Άρη, με τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη και τη χθεσινή γενική συνέλευση, μέχρι να έρθει και ο Χρήστος και να έχουμε τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ, τον Σίμω τον Αϊβαζίδη. Έγινε λοιπόν χθες η έκτακτη γενική συνέλευση του ερασιτέχνη Άρη, με ομιλητές ουσιαστικά τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ, τον Σίμω Αϊβαζίδη, τον αντιπρόεδρο τον Άκη τον Σουνίδη και τον ταμεία τον Χρήστο τον Μωυσίδη. Ουσιαστικά το ξεκίνημα ήταν για την ομάδα βόλεϊ ανδρών, η οποία πήρε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Ήταν και υποχρεωτική αυτή η γενική συνέλευση, γιατί θυμίζω ότι πρέπει να συστηθεί ΤΑΠ,
προκειμένου να έχει τον. Δηλαδή είναι ερασιτεχνικό ή μη επαγγελματικό, είναι λίγο περίεργο το κομμάτι του βόλεϊ. Ανήκει στον ερασιτεχνιάρη, αλλά ουσιαστικά είναι ένα τάπι, είναι μια άλλη διοίκηση η οποία θα διοικεί, έτσι, θα διοικεί το βόλεϊ. Ουσιαστικά ορίστηκε μια τριμελής επιτροπή, θα έλεγα τώρα, όσον αφορά το βόλεϊ, η οποία θα αποτελείται από Σίμα Ιβαζίδη, Άκη Τοσουνίδη και Αλέξανδρο Γκαντόνα, δηλαδή πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα του ΑΣ. Και θα γίνει μια δεύτερη γενική συνέλευση, στην οποία θα οριστεί η κανονική διοίκηση του ΤΑΠ, είτε θα είναι οι ίδιοι, είτε αν υπάρχει κάποιο άλλο, ο οποίο θα μπει στη διοίκηση του τμήματος αμοιβωμένων πετοσφαιριστών, έτσι, του ΤΑΠ. Είναι γενικά το βόλεϊ ανδρών, επαναλαμβάνω, είναι κάτι ντεμή, δηλαδή ούτε απόλυτα επαγγελματικό είναι, αλλά ούτε και ερασιτεχνικό. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση, η οποία θέλει δουλειά. Από ό,τι υπόθηκε, είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία χρειάζονται. Δηλαδή, υπόθηκε ένα ποσό περί των 850.000 ευρώ, νομίζω όμως μαζί και με τα παλιά οφειλόμενα, είτε προς παίκτες, που είναι ένα ποσό γύρω σε 100.000, είτε προς εφορία κτλ. Πριν να ρυθμιστούν. Νομίζω μαζί με αυτά, αν το κατάλαβα σωστά, δεν θέλω να είμαι απόλυτος σε αυτό. Ας περιμένουμε να μας τα πει και ο πρόεδρος του ΑΣ. Ορίστηκε λοιπόν αυτή η τριμελής επιτροπή. Θα βγουν κάποια. Τώρα πάω σε δεύτερο θέμα. Θα βγουν, καταλέω λίγο έτσι, με bullets. Θα βγουν κάποια διαρκείας τα οποία θα αφορούν όλα τα τμήματα του ΑΣ. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα προμηθευτεί τα διαρκείας τα οποία θα βγουν, αυτά θα αφορούν όλα τα τμήματα του ΑΣ σε τρεις οικονομικές ζώνες, στα 60 ευρώ, στα 150 ευρώ και στα 500 ευρώ. Είναι τα απλά, τα silver και τα gold. Όποιος θέλει δηλαδή μπορεί να δώσει τα χρήματα αυτά και να μπορεί να βλέπει όλα τα παιχνίδια των ομάδων, δηλαδή στο βόλεϊ ανδρών, γυναικών, στο πόλο που θα κατέβουμε, στο handball, στο μπάσκετ γυναικών, γενικότερα όλα τα τμήματα τα οποία ανήκουν στον ΑΣ. Και κάποια συγκεκριμένα νούμερα, έτσι, 100 της μιας βαθμίδας, 300 και 700 κάπου εκεί. Ξαναλέω, αυτά είναι και λίγο, θα μας τα πούν και πιο αναλυτικά οι άνθρωποι του ΑΣ. Υπόθηκαν κάποια πράγματα όσον αφορά το τι είναι αυτό το οποίο παρέλαβαν οι άνθρωποι του ΑΣ, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, όσον αφορά το πώς ήταν ο σύλλογος, τι είναι αυτό το οποίο παρέλαβαν. Εγώ θα το περιέγραφα αυτό που άκουσα, ότι παρέλαβαν ένα απόλυτα μπερδεμένο πράγμα. Τίποτα δηλαδή ξεκάθαρο. Και είναι λογικό, παιδιά, όταν μιλάμε για ένα σύλλογο ο οποίος για πάνω από 10 χρόνια δεν είχε λογαριασμούς ενεργούς. Ένας σύλλογος μπορεί να είναι ένα αθλητικό σωμάτιο, ένας ερασιτέχνης, αλλά είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αυτά τα οποία περνάνε κάθε χρόνο από τα ταμεία του. Σκεφτείτε λοιπόν αυτός ο σύλλογος, αλλά ουσιαστικά μια εταιρεία, να περνάνε τόσα πολλά χρήματα από τα ταμεία του χωρίς να έχει λογαριασμούς. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ήταν ένα απόλυτα μπερδεμένο πράγμα, έτσι όπως μας περιγράφηκε και από τον αντιπρόεδρο του ΑΣ, τον Άκη Τοσουνίδη. Αυτό προσπάθησε να το βάλουν σε μια σειρά. Με την απόφαση να μπούμε στον εξωδικαστικό μηχανισμό, τα χρήματα τα οποία κάθε χρόνο ο Άρης είναι υποχρεωμένος να δίνει, λιγότερα τώρα, περισσότερα μετά από νομίζω τα 4 πρώτα χρόνια, και προς το τέλος πάλι λίγο λιγότερα. Γενικά είναι με κάποιες βαθμίδες αυτά τα χρήματα τα οποία πρέπει να δίνονται και δεν πρέπει να χάσουμε ούτε μία δόση. Αν χάσεις μία δόση, ακόμα και την τελευταία, θα επιστρέψουν πίσω τα 2,5 εκατομμύρια τα οποία κόπηκαν επί της ουσίας από το αρχικό χρέος. Γιατί κόπηκε ένα ποσό από το αρχικό χρέος, στο κεφάλαιο που έμεινε μπήκαν οι τόκοι και αυτό το ποσό είναι που πρέπει να πληρώσεις εσύ τη δεδομένη χρονική στιγμή σαν ΑΣ στις δόσεις οι οποίες έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μία να χάσεις, ξαναλέω, θα επιστρέψουν και τα 2,5 εκατομμύρια τα οποία κόπηκαν, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό ο Άρης να είναι συνεπής, ο ερασιτέχνης Άρης, συνεπής όσον αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό και την αποπληρωμή του. Αυτό είναι, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Υπόθηκαν κάποια πράγματα και για τις σχέσεις με ΠΑΕ, ΚΑΕ. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν μέσα στα ερωτήματα το συγκεκριμένο κομμάτι, και για την ΠΑΕ σε σχέση με κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν και από την πλευρά του ΑΣ όσον αφορά το τι προτίθεται να κάνει την επόμενη σεζόν. Τώρα εδώ, παιδιά, θα πω κάτι. Οι σχέσεις γενικότερα του ερασιτέχνη Άρη τα τελευταία χρόνια που είναι ο Καρυπίδης στην ΠΑΕ, εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς ποια είναι η διασύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών, πώς τα βρίσκουν, ποια είναι η άκρη που υπάρχει στο τι παίρνουμε, στο τι θέλουμε, στο τι πρέπει να παίρνουμε. Είναι ένα πολύ μπερδεμένο πράγμα.
Εγώ σήμερα έκανα έτσι μια ερώτηση σε συνάδελφο άλλης ομάδας όσον αφορά τον αεραστέχνη και μου είπε ότι Δημήτρη, τώρα που έχουμε σταθερές διοικήσεις, δεν λέω τώρα ποιας ομάδας, τώρα που έχουμε σταθερές διοικήσεις και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, γιατί κάποια χρόνια και εμείς δεν είχαμε, είναι ένα fix ποσό το οποίο βγαίνει αναλογικά με τις προηγούμενες χρονιάς περίπου τα έσοδα και αυτά αποπληρώνονται. Βέβαια, μου διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει γήπεδο που ανοίξει ο αεραστέχνη. Τώρα σκεφτείτε λίγο ποια ομάδα μπορεί να είναι. Δεν έχει γήπεδο που ανοίξει ο αεραστέχνη. Το γήπεδο ανήκει στην ΠΑΕ. Υπόθηκα λοιπόν κάποια πράγματα όσον αφορά την διασύνδεση. Αρχικά να πω για την ΚΑΕ ότι από ό,τι κατάλαβα είναι ένα ποσό γύρω σε 135.000, το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών και θα δίνεται από την ΚΑΕ στον αεραστέχνη κάθε χρόνο. Η ΚΑΕ είναι μια διαφορετική περίπτωση γιατί μιλάμε μόνο. Έτσι, μιλάμε μόνο για το σήμα, σε αντίθεση με την ΚΑΕ, με την ΠΑΕ, συγγνώμη, στην οποία στο κοινό κομμάτι υπάρχει και το γήπεδο. Είναι αυτή μια διαφοροποίηση που υπάρχει, ΠΑΕ-ΚΑΕ, για να μην το μπερδεύουμε σε κάθε περίπτωση. Ένα βήμα και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε προαναγγείλει, τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑΡΗ, τον κύριο Σίμω Αϊβαζίδη. Κύριε Αϊβαζίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Είχαμε χθες την έκτακτη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη, η οποία είχε ως θέμα το ανδρικό βόλεϊ, το βόλεϊ ανδρών, ως πρώτο θέμα, και από εκεί και πέρα υπήρχαν και διάφορα άλλα που συζητήθηκαν όσον αφορά τον ΑΣΥΓΜΑΡΗ. Θέλω λίγο έτσι να μας δώσετε ένα περίγραμμα, αρχικά όσον αφορά το κομμάτι του βόλεϊ, γιατί ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης, και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα τα οποία υπόθηκαν στη χθεσινή γενική συνέλευση.
1: Εξαιρετικά. Αναφορικά με το βόλεϊ, έχει επιστροφή το φωνή μου.
0: Θα το χαμηλώσω λίγο.
1: Θα κάνουμε λίγο. Εξαιρετικά.
0: Ωραία, πάμε.
1: Τώρα τελεία. Αναφορικά λοιπόν με το βόλεϊ των γυναικών, σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά ο Άρης κατάφερε με αλλαγές στο ρόστερ αλλά και στον πάγο να βρει τις ισορροπίες στο φινάλε και να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία της Volley League. Με μεγάλη δυσκολία αλλά τα καταφέραμε, κερδίζοντας τα δύο παιχνίδια κόντρα στο Μήλωνα, απέφυγε από νωρίς άγχος και περιπέτειες. Το βόλεϊ των ανδρών, το βόλεϊ που είναι εμβληματικό άθλημα για τον Άρη και τον ΑΣΥΓΜΑ, η ομάδα ήταν η πρώτη που έσπασε την κυριαρχία της Αθήνας κερδίζοντας το πρωτάθλημα το 1997 αλλά και το Super Cup την ίδια χρονιά. Επιστρέφει πάλι τώρα στη Volley League των ανδρών μετά από 10 χρόνια κερδίζοντας δύο φορές τον Ηρακλή στα play-off και μάλιστα όποιος τους είδε ήταν δύο συγχρονιστικοί αγώνες. Το τελευταίο κάνοντας την απόλυτη ανατροπή από το 2-0 και 18-15 σετ το γυρίσαμε και καταφέραμε και ανεβήκαμε στη μεγάλη κατηγορία εκεί που μας αξίζει. Και αναφορικά με τον μπάσκετ των γυναικών, μια που αναφέραμε τα επιτεύγματα των αθλητικών μας τμήματων, των ομαδικών μας, ο Άρης Μηντέα επέστρεψε και αυτό στην Α1 γυναικών μετά από 9 χρόνια. Κερδίσαμε αίτητο το πρωτάθλημα με 18-0 νίκες και με 4-0 νίκες στα play-off. Η ομάδα του Κώστα Κοτούλη ήταν ανίκητη, είχε ποιότητα, είχε ρυθμό και χημεία, έκανε το καθήκον της και ο κόουτς ο Κοτούλης ανανέωσε το συμβόλαιό του για 4η συνεχόμενη χρονιά και θα είναι αυτός που θα οδηγήσει τον Άρη στην επάνωδό του στη μεγάλη κατηγορία, την Α1 κατηγορία.
0: Ωραία.
1: Αυτά λοιπόν αναφορικά με τους αγωνιστικούς, με τα επιτεύγματα τα αγωνιστικά. Κάτι άλλο?
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα υπόθηκαν κάποια πράγματα όσον αφορά τη νέα χρονιά. Αρχικά για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο Άρης μπήκε σε μια διαδικασία αποπληρωμής του χρέους το οποίο υπήρχε σε μεγάλο εύρος δόσεων από την... με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος έγινε. Κόπηκε ένα ποσό περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και απέμεινε ένα ποσό το οποίο πρέπει να το αποπληρώσει σε αυτές τις. Νομίζω είναι 20 χρόνια δόσεις. Αν το θυμάμαι σωστά.
1: Είναι 20 χρόνια. Είναι 240 δόσεις, 20 χρόνια.
0: 240 δόσεις. Λίγο να μας πείτε για αυτό το κομμάτι. Υπόθηκε ότι πρέπει να είμαστε τυπικοί, δεν πρέπει να χάσουμε ποτέ ούτε μία δόση.
1: Ναι. Όσον αφορά λοιπόν τον εξοδικαστικό, μπορούμε να πούμε ότι εξής. Πολύ γρήγορα να πω ότι οι οφειλοί μας προέρχονταν από χρωστούμενα σε ΔΟΗ και σε ΕΦΚΑ. Το σύνολο ήταν 3 εκατομμύρια περίπου με τις προσαυξήσεις, το αρχικό κεφάλαιο με προσαυξήσεις λόγω μη πληρωμής τόσα χρόνια 2.400 είχε πάει στα 5,5 εκατομμύρια. Άρα αυτό που πήραμε στα χέρια μας ήταν 5,5 εκατομμύρια. Διαγράψαμε τα 2,5 εκατομμύρια, ρυθμίσαμε 3 εκατομμύρια στην ουσία, σύν τους στόχους της 20ετίας που είναι 1%, άρα το τελικό ποσό με τη διαγραφή, το ψαλίδι που λέμε που πετύχαμε στα 5,5 εκατομμύρια, αλλά την εκ νέου αύξηση λόγω των 20 ετών, δηλαδή αν πληρώναμε αύριο μετρητά όλο το ποσό, θα πρέπει να πληρώσουμε 2,5 εκατομμύρια. Αλλά επειδή πρέπει να το, δεν έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε αυτό φυσικά και το πληρώνουμε εξαντλώντας το περιθώριο που μας δίνει ο νόμος για 240 δόσεις, άρα για 20 χρόνια, η τόκη των 20 χρόνων είναι περίπου 1%. Άρα το πραγματικό ποσό που πρέπει να διακανονίσουμε, να πληρώσουμε και που ξεκινήσαμε και το εξυπηρετούμε, είναι 4.120.000. Τον πρώτο χρόνο περίπου 100.000, τον δεύτερο έως τον τέταρτο χρόνο πρέπει να δίνουμε 130.000 το χρόνο και από τον πέμπτο χρόνο μέχρι τον 20ο κάθε χρονιά πρέπει να δίνουμε 227.000 ευρώ. Προκειμένου να καλύψουμε το ποσό αυτό.
0: Δηλαδή εκεί περίπου θα είναι περίπου 20.000 ευρώ θα είναι σε αυτό το κομμάτι.
1: Το μήνα. Ακριβώς.
0: Είναι ένα σημαντικό ποσό. Είναι ένα ποσό το οποίο πρέπει, στο οποίο πρέπει να είναι τυπικός ο Άρης. Πρέπει
1: ναι, να και αυτό που εντάξει. Τονίσαμε εχθές, συγγνώμη για τη διακοπή, είναι πολύ σημαντικό. Είναι το γεγονός ότι ακόμα και αν τηρούμε πλήρως το διακανονισμό και τον 20ο χρόνο, τον τελευταίο χρόνο, μετά από 20 χρόνια, εγώ ήμουν πλέον 76 χρονών, ωστόσο μετά από 20 χρόνια χάσουμε μία δόση, μας βάζουν σαν πέναλτι 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή τη διαγραφή την οποία πετύχαμε, τα 2.478.537, θα πρέπει να τα ξαναπληρώσουμε εφάπαξ. Άρα λοιπόν αυτό δηλώνει και πόσο πραγματικά αυστηρός είναι ο νόμος στην τήρηση της μηνιαίας καταβολής. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να χάσουμε έστω και ένα μήνα. Από εδώ για τα επόμενα 20 χρόνια.
0: Υπόθηκε όσον αφορά τα τμήματα τα οποία ανέβηκαν στην πρώτη κατηγορία, τα χρήματα τα οποία χρειάζονται την επόμενη σεζόν, πολύ μεγάλα ποσά, ιδίως για το βόλεϊ ανδρών, το οποίο έχει και την ιδιαιτερότητα του TAP και γι' αυτό κάναμε και χθες την επιτροπή όσον αφορά το TAP, αλλά και το βόλεϊ γυναικών και το μπάσκετ γυναικών. Είναι πολλά χρήματα τα οποία θέλω λίγο να μας πείτε έτσι ποιες είναι οι σκέψεις του ερασιτέχνη, πώς σκέφτεται και πώς πιστεύει ότι μπορεί να τα καλύψει.
1: Να καλύψει όλα αυτά. Είναι πραγματικά μια τεράστια άσκηση. Αυτή τη στιγμή όλα τα μέλη του ΔΣ ήταν προϋπόθεση στο να συμμετέχουν στο ΔΣ, βάζουν χρήματα. Δεν υπάρχει κανένας δηλαδή ο οποίος μπαίνει και δεν βάζει χρήματα, γιατί η κύρια, μάλλον μία από τις πηγές χρηματοδότησης είναι ο εαυτός μας, είναι δηλαδή τα χρήματα τα οποία συνεισφέρουμε εμείς. Πέραν των ελάχιστων χρημάτων που παίρνουμε από στοίχημα, διαιτητές, τηλεοπτικά κτλ, τα οποία είναι πραγματικά ελάχιστη σχέση με το κόστος. Να καταλάβετε ότι στο βόλεϊ το budget το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε φέτος είναι από 300.000 περίπου ευρώ που ήταν στην Α2, θα είναι 850.000 ευρώ.
0: Σε αυτό λίγο να σας διακόψω. Σε αυτό που λέμε το 850.000 ευρώ είναι και τα παλιά χρέη του TAP μέσα.
1: Όχι.
0: Ξεχωριστά εκεί.
1: Αυτό είναι ξεχωριστά. Μάλιστα. Τα παλιά χρέη του TAP είναι γύρω στις 100.000, 120.000 περίπου.
0: Αυτά προς αθλητές.
1: Αυτά είναι προς αθλητές, ακριβώς. Αυτά είναι τα χρέη που προέκυψαν εξαιτίας μη καταβολής πληρωμών προς παράγοντες αθλητές κυρίως του παλιού αντρικού βόλεϊ. Τα οποία τόσα χρόνια αυτές οι απαιτήσεις ήταν ανενεργές λόγω του ότι τόσα χρόνια δεν είχαμε λογαριασμό, δεν είχαμε φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα και δεν είχαμε ενεργούς λογαριασμούς. Τώρα οι αθλητές, με όλο το δίκαιο τους φυσικά, διεκδικούν χρήματα τα οποία είναι δεδουλευμένα και πρέπει να τα καλύψουμε.
0: Έτσι ακριβώς υπόθηκε και από τον αντιπρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ, τον Άκη Ντοσουνίδη, όσον αφορά το τι παραλάβατε, ομάδα η οποία δεν είχε λογαριασμούς γιατί ήταν όλοι δεσμευμένοι, δεν υπήρχε ηλεκτρονικά, δεν μπορούσε να κάνει πράγματα. Τώρα πλέον σε αυτό μπαίνει τουλάχιστον μια τάξη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή οι λογαριασμοί μας λειτουργούν κανονικά. Έχουμε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε και κάναμε ένα από τα επιτεύγματα, ας πούμε, που το κάναμε και θα βοηθήσει πάρα πολύ, είναι το e-shop. Αυτή τη στιγμή όποιος μπει μέσα λειτουργεί το e-shop στο site του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Το e-shop τι είναι? Μέσα στο e-shop μπορεί να κάνει όχι μόνο αγορές, γιατί η λέξη e-shop παραπέμπει μόνο σε αγορές φορμών και εξοπλισμού αθλητικού. Μπορεί να κάνει νέα αίτηση εγγραφής μέλους. Ένα νέο λοιπόν μέλος που θέλει να μπει στην οικογένεια του Άρη να γραφεί, μπαίνει από εκεί και κάνει την αίτησή του. Ανανέωση ετήσιας συνδρομής. Αυτό που τόσο καιρό γινόταν μόνο από τον Χρήστο Βλάχο, μπορεί να γίνει πλέον και ιντερνετικά. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες του απόδημου ελληνισμού από Γερμανία, από άλλες χώρες, μπορούν πλέον να μπουν χωρίς να χρειαστεί να πάει ο Χρήστος στη Γερμανία, και να γραφούν στο... και έχουμε πάρα πολλές εγγραφές από την πρώτη στιγμή που λειτουργήσε. Ξεκίνησε πριν από δύο μέρες και τρεις
0: μέρες.
1: Και
0: είναι και σχετικά εύκολο. Εγώ μπήκα ας πούμε και έκανα την ανανέωσή μου, είναι και σχετικά εύκολο.
1: Είναι, ναι, νομίζω ότι είναι κουμπάκι. Πατάς το κουμπάκι και θα το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο. Ναι. Αυτό είναι ακόμα ένα beta δοκιμαστικό που έχουμε βγάλει στον αέρα. Ακόμα δηλαδή προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τις παθογένειες, τις δυνητικές παθογένειες του συστήματος. Μέχρι τώρα λειτουργεί περίφημα, τουλάχιστον λογιστικά, γιατί δεν είναι μόνο η εγγραφή, είναι όλη η λογιστική σύνδεση από πίσω με το CRM πρόγραμμα λογιστικό, το οποίο ξεκινήσαμε και αυτό από την αρχή να παρακολουθούμε. Πλέον δηλαδή επενδύσαμε πολλά στη μηχανογράφηση. Αυτή τη στιγμή όλο το σύστημα είναι διασυνδεμένο και είναι διασυνδεμένο με το κεφάλαιο και το πρόγραμμα το CRM που έχουμε, το οποίο τιμολογεί αντίστοιχα και κρατάει όλα τις λογιστικές εγγραφές. Αυτόματα. Δεν είναι τίποτα από το χέρι όπως το παρελθόν.
0: Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι με τα διαρκεία, στα οποία είπατε ότι θα βγουν την επόμενη σεζόν και θα αφορούν όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη. Και θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Λίγο να μας τα διευκρινίσετε.
1: Πάλι ωραία. Ένα κομμάτι λοιπόν που ο κόσμος θα μπορεί να βοηθήσει στην πολύ επίπονη προσπάθειά μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε τους πόρους για να έχουμε πλέον τρεις ομάδες στην μεγάλη κατηγορία, όλες τις κύριες ομάδες μας, είναι εξής. Εκδώσαμε, τα οποία θα από σήμερα μπορεί ο καθένας να αιτηθεί κάρτα διαρκείας, κοινή κάρτα διαρκείας για όλα τα ομαδικά αθλήματα του Α Σίγμα Άρης, κοινός μπάσκετ, γυναικών, βόλιο, αυτά που αναφέραμε, ανδρών, βόλιο, γυναικών, τα οποία τα σπάσανε καθαρά για λόγους οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις κατηγορίες τιμολογιακές. Η πρώτη κάρτα, η πρώτη λέγεται Gold Card και έχει φυσικά διαφορετικά προνόμια και κοστίζει 500 ευρώ ετησίως. Η δεύτερη ονομάζεται Silver Card με λιγότερα προνόμια και κοστίζει 150 ευρώ ετησίως. Και οι απλές κάρτες κοστίζουν 60 ευρώ και είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν, δεν έχουν ας πούμε την οικονομική άνεση να στηρίξουν τον αφασίγμα. Είπαμε, κάνουμε λοιπόν τρεις διατιμήσεις για να μπορούμε να πιάσουμε όλες τις τσέπες. Τα Gold Members, τα προνόμια τα οποία θα τους δώσουμε είναι: μία φορά τον χρόνο θα κάνουμε ένα γκαλά με το ΔΣ, στο οποίο θα φωνάξουμε όλα τα Gold Members εκεί για B2B επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ τους. Θα γνωριστούν δηλαδή, θα δούνε, γιατί λίγο πολύ θα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τα 500 ευρώ, συνήθως θα είναι στον επιχειρηματικό κόσμο, για να μπορούν να βοηθήσουμε τις σχέσεις μεταξύ μας, να αλληλοστηριζόμαστε κοινώς, η οικογένεια του Άρη. Θα δίνουμε έκπτωση 10% στην μπουτίκ του ΑΣ σε οτιδήποτε αγοράσουν. Θα έχει priority, προτεραιότητα δηλαδή, τις εκδηλώσεις του ΑΣ. Σε οποιαδήποτε εκδήλωση κάνει ΑΣ θα είναι καλεσμένοι με προτεραιότητα. Αν δηλαδή καλούμε κάποιους, σίγουρα θα προηγούνται αυτοί, και αν δεν καλούμε άλλους, αυτοί θα είναι καλεσμένοι σε κάθε δραστηριότητα. Η κάρτα θα είναι ονομαστική. Η κάρτα λέει, θα τους δίνουμε, θα είναι τυπωμένο πάνω το όνομά τους. Θα λέει Gold Διαρκείας και θα έχει τυπωμένο το όνομά τους. Και φυσικά θα μπορούν να έρχονται στα γραφεία του ΑΣ, και θα το θέλαμε και εμείς αυτό, αν θέλουν βέβαια, αυτό είναι προαιρετικό. Έχουμε κάνει ένα ωραίο banner μεγάλο, το οποίο λέει ΑΣ Gold Διαρκείας με το φετινό το logo. Και εκεί θα βγαίνει μια φωτογραφία, το οποίο φωτογραφία εμείς θα την ανεβάζουμε σε όλα τα social του Άρη, ότι ο κύριος Τάδε, ευχαριστούμε πολύ, βοήθησε και πήρε την κάρτα διαρκείας των 500. Λοιπόν, αντίστοιχα το Silver θα έχει αυτό που δεν θα έχει, θα είναι το τυπωμένο όνομα πάνω στην κάρτα, την priority στις εκδηλώσεις και το μια φορά το χρόνο αυτό το γκαλά. Θα έχει όμως το 10% στην boutique, θα έχει τη φωτογραφία με Silver φόντο από πίσω που θα λέει Silver Sponsor, και το απλό που θα είναι το απλό διαρκείας, θα μπορεί να συμμετέχει απλά ο καθένας ανώνυμα σε οποιαδήποτε αγώνα, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει τα 5, 10, 15 ευρώ ανάλογα τώρα, γιατί θα ανεβούμε και την κατηγορία στο βόλι, το θα πληρώνω στον αγώνα. Με 60 ευρώ μόνο δηλαδή. Ναι. Πολύ φθηνά.
0: Υπήρξαν διάφορες συζητήσεις που έγιναν, ερωτήσεις που έγιναν από τον κόσμο για διάφορα θέματα που αφορούν και τον ΑΣ, αλλά και τις σχέσεις του ΑΣ με την ΚΑΕ και την ΠΑΕ. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα αυτό. Έχει συζητηθεί πολλές φορές. Εγώ, επειδή τυχαίνει πέραν από δημοσιογράφος να είμαι και μέλος του ΑΣΥΓΜΑ και να παρακολουθώ τις γενικές συνελεύσεις των τελευταίων 15 ετών, σίγουρα είναι ένα από τα πάγια ζητήματα τα οποία συζητείται. Το τι γίνεται με αυτά που πρέπει να δίνει η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ προς τον ΑΣΥΓΜΑ, αν τα δίνει, δεν τα δίνει. Γενικότερα υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Να πω ότι στην ΚΑΕ, μέχρι να έρθει ο Σιάο, ο ερασιτέχνης έδινε χρήματα στην ΚΑΕ. Δηλαδή είχαμε το ανάποδο. Αντί να δίνει η ΚΑΕ στον ερασιτέχνη, δίνει ο ερασιτέχνης στην ΚΑΕ χρήματα, που σημαίνει να την κρατήσει ζωντανή μαζί με τον Αχιλλέα Σιαμάνη για να υπάρχει το μπασκετικό Άρης. Στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού Άρη, πάντα υπάρχει αυτή η κουβέντα και τα χρόνια τώρα που είναι ο Καρυπίδης στην ομάδα, τι γίνεται αν ο Θόδωρος Καρυπίδης δίνει κάποια χρήματα, πάει δίνει κάποια χρήματα στον ερασιτέχνη και πώς όλο αυτό μπορούμε να το σχηματοποιήσουμε. Είπατε κάποια πράγματα χθες. Αν θέλετε έτσι να μας επαναλάβετε κάποια τα βασικά.
1: Ωραία. Καταρχήν και με την ΚΑΕ και με την ΠΑΕ αισθανόμαστε οικογένεια και αισθανόμαστε συγκινούντα δοχεία. Εννοείται ότι στηρίξαμε την ΚΑΕ στα δύσκολα χρόνια, δίνοντας ένα πολύ μεγάλο ποσό. Εγώ ήμουν πάλι στη διοίκηση, γιατί είμαι πολλά χρόνια και αντιπρόεδρος και μέλος, άρα παρακολούθησα όλη τη στήριξη που κάναμε στην ΚΑΕ και άξιζε να το κάνουμε, όπως θα στηρίξουμε και την ΠΑΕ εάν παραστεί η ανάγκη ή αν κάτι κακό συμβεί, που να μην συμβεί ποτέ τίποτα κακό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πολύ αγαθή συνεργασία και με τους δύο. Ο Θεόδωρος Καρυπίδης, ο μεγαλομέτωπος αυτή τη στιγμή, δήλωσε κάποιες παροχές τις οποίες θα μας κάνει, τις οποίες δεν τις έκανε στο παρελθόν.
0: Τώρα κύριε Βασίλη, συγγνώμη σας διακόπτω. Τα προηγούμενα χρόνια τι γινόταν σε αυτό το κομμάτι των σχέσεων μεταξύ ΠΑΕ και ερασιτέχνη? Τώρα είπατε τι θα γίνει με εσάς. Πριν τι γινόταν?
1: Ωραία. Πριν τι γινόταν? Πριν δινόταν κάποια χρήματα για τις κεραίες βασικά που είχαν μπει στο γήπεδο, πριν γινόταν οι ψηφισμοί. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, στα προηγούμενα χρόνια γινόταν κάποιες ψηφισμοί, δηλαδή δαπάνες τις οποίες αφορούσαν στο γήπεδο και όχι στο κομμάτι όμως της ΠΑΕ, δηλαδή μέρη που αφορούσαν τις εγκαταστάσεις εκείνες που δεν, εκτός της παραχώρησης, γινόταν διάφορες εργασίες από ό,τι με πληροφορούν, γιατί δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν, αλλά στον βαθμό που μπορώ να το ελέγξω και καλόπιστα δέχομαι ότι γίνανε ορισμένες κινήσεις, οι οποίες εντάξει δεν καλύπταν φυσικά όλο το ποσό και νομίζω ότι δεν θα μπορούν να καλύψουν, ούτε θα καλυφθεί όλο το ποσό που δικαιωματικά από τον νόμο μια ομάδα, ένας ερασιτέχνης πρέπει να πάρει από την ΠΑΕ ή από την ΚΑΕ. Αυτό ισχύει και για την ΚΑΕ και για την ΠΑΕ, εννοείται, και για τα δικές της
0: δύο. Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση. Λέμε ότι πρέπει να πάρει το 10% για το σήμα και το 15% για το γήπεδο από κάποια συγκεκριμένα έσοδα. Αυτά τα έσοδα, ο κάθε ΑΣΥΓΜΑ, όχι δεν λέω μόνο ΑΣΥΓΜΑ, πώς μπορεί να ελέγξει πόσα είναι αυτά τα έσοδα? Δηλαδή μπορώ να ελέγξω εγώ πόσα είναι τα έσοδα τα εμπορικά που έχει η ΠΑΕ?
1: Όχι. Πρακτικά δεν μπορεί να τα ελέγξει.
0: Άρα, ό,τι μου πει αυτό που είναι στην ΠΑΕ.
1: Ακριβώς. Καλόπιστα δέχεις αυτό που θα πει. Γι' αυτό και με την ΚΑΕ, γιατί μιλάμε για την ΠΑΕ.
0: Βέβαια, και με την ΚΑΕ.
1: Και με την ΚΑΕ κάναμε μια συμφωνία, η οποία είναι.
0: Ένα fix ποσό θα δει.
1: Ένα fix ποσό. Το ίδιο κάνουν και άλλες ομάδες. Το ίδιο κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Το ίδιο κάνουν και άλλες ομάδες. Το ίδιο
1: να κάνει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει καμία ομάδα δηλαδή στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω εγώ, τουλάχιστον με τον Παναθηναϊκό μπορώ να το πω 100%, γιατί το γνωρίζω και το συζήτησαμε με τους αντίστοιχους παράγοντες. Ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο ποδόσφαιρο δεν τηρείται ακριβώς το 10 και το 15%. Επειδή δεν μπορεί να ελεγχθεί λοιπόν, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ό,τι δηλώσει ο μεγαλομέτοχος, εργάζεται, και με την ΚΑΕ κάναμε μια συμφωνία την οποία θεωρούμε fair enough για μας. Το ίδιο πράγμα και με την ΠΑΕ. Και εξάλλου, υπάρχει και μια σχέση εξής, ότι επειδή εμείς πληρώνουμε λεφτά αυτή τη στιγμή, όσα λεφτά δεν πάρουμε από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ θα πρέπει να τα βάλουμε τη ΔΕΠ μας. Άρα περισσότερο από όλους ενδιαφέρει εμένα προσωπικά, αλλά και το ΔΣ, το οποίο είπαμε όλοι συνεισφέρουμε σε μεγάλο βαθμό, και ο Άκης Τουσουνίδης, ο αντιπρόεδρος, να πάρουμε όσα λείπει λεφτά από τους άλλους, γιατί θα λείψουν από τη ΔΕΠ μας. Είναι δηλαδή ότι δεν βγαίνει από τη δική τους τσέπη, θα βγει από τη δική μας τσέπη. Γιατί οι ανάγκες είναι παγιωμένες. Δηλαδή η μισθή είναι στάνταρ, οι υποχρεώσεις είναι στάνταρ, οι υποχρεώσεις των ομάδων είναι στάνταρ. Αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς ποτέ σε κάτι βλαπτικό προς το ΑΣ, γιατί είναι βλαπτικό προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Ναι.
0: Είναι μια μεγάλη κουβέντα, πάγιο ζήτημα. Εγώ σας λέω, όλα τα χρόνια που παρακολουθώ συνελεύσεις, πάντα τίθεται αυτό το ζήτημα και το ερώτημα του τι γίνεται, κυρίως με την ΠΑΕ. Και λέω κυρίως με την ΠΑΕ, γιατί στην ΠΑΕ υπάρχει και η παραχώρηση του γηπέδου. Στην ΚΑΕ δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει μόνο η χρήση του σήματος. Είναι κάπως διαφορετικό το κομμάτι ΠΑΕ με το κομμάτι ΚΑΕ, όπως
1: λέμε. Βέβαια. Το τέτοιο. Πάντως εκεί στα έξοδα του αγώνα υπάρχει λίγο. Υπάρχει μια ασάφεια αναφορικά με το τι θεωρούμε έξοδα. Ο φωτισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αλλάξουν οι λαμπτήρες οι μεγάλοι, το οποίο είναι τεράστια κατανόηση ρεύματος, θεωρείται έξοδο του αγώνα. Κατά πολλούς λένε όχι, εμείς θέλουμε μόνο τους διαιτητές και τα τέτοια και τα υπόλοιπα έξοδα. Ναι. Άλλοι λένε ναι, αλλά εγώ αν δεν είχα αγώνα δεν θα ανάβω τους λαμπτήρες, άρα εγώ τους λαμπτήρες τους ανάβω. Άρα λοιπόν είναι τόσο αφηρημένο το θέμα που δεν είναι παγιωμένο, το παρουσιάζει ο καθένας όπως θέλει. Η κάθε ΠΑΕ και η κάθε ΚΑΕ αντίστοιχα. Είπαμε το ίδιο πράγμα, λέμε ΠΑΕ και ΚΑΕ. Γι' αυτό και σε αυτές τις σύντομες ιστορίες προσπαθούμε να διεκδικήσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε, στα πλαίσια όμως μιας πάγιας αντινηθίας. Κάπως έτσι. Δεν το πάμε με το γράμμα του νόμου, γιατί πολλές φορές το γράμμα του νόμου μπορεί να βγει και χαμένοι. Να διεκδικήσουμε λιγότερα χρήματα. Και είπαμε όλα αυτά πάντα με το κριτήριο ότι ό,τι δεν παίρνουμε το βάζουμε από την τσέπη μας. Άρα εννοείται πως θέλουμε να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα και από την ΚΑΕ και από την ΠΑΕ.
0: Λογικό είναι, για να μπορείτε να
1: πλησιάσουμε.
0: Να σας πω κάτι. Τώρα, επειδή ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται, το ρωτάει ο κόσμος γενικά, ρε παιδί μου, όσον αφορά το κομμάτι ΠΑΕ και τι κάνει ο ΑΣ για το κομμάτι ΠΑΕ. Για να βρεθεί, αν μπορεί να βρεθεί, κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο, μια επόμενη μέρα. Θέλω λίγο να μας πείτε δύο πράγματα για το τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ό,τι μπορείτε να μας μεταφέρετε, έτσι, ως ΑΣ σε αυτό το
1: πράγμα. Γίνεται, δεν ενδιαφέρει τίποτα με αυτά που είπαμε στην αρχή. Ναι. Υπάρχει η δήλωση από τη μεριά του μεγαλομέτωχου ότι όταν βρεθεί επενδυτής ο οποίος θα δώσει το ποσό που ζητάει, ανά πάσα στιγμή, όταν βρεθεί, αυτός είναι διατεθειμένος να δώσει την ομάδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν χωράει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό έχω δηλώσει και εγώ.
0: Είναι διατεθειμένος να συζητήσει. Κύριε Ιβαζίδη.
1: Να συζητήσει μαζί του. Ναι, συγγνώμη, να το συζητήσει. Φυσικά. Αυτός περιμένει να δεχτεί τη σοβαρή πρόταση που θα έρθει ένας και θα πει: εγώ είδα την ομάδα και θέλω να σου προσφέρω αυτά τα χρήματα για την ομάδα. Αυτό πράγμα δεν έχει γίνει ακόμη. Ό,τι γράφτηκε ήταν ανυπόστατο, ό,τι γράφτηκε, ούτε μία από αυτές τους πιθανούς, τους potential, τους επενδυτές δεν ήταν πραγματικότητα. Επικοινωνήσαμε με όλους, ένα προς ένα, και ήταν τίποτα. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτές οι ειδήσεις και πώς δίνουν...
2: Εσείς όμως σαν ερασιτέχνης χτυπήσατε πόρτες.
1: Βέβαια, εννοείται. Ναι. Εμείς κάνουμε... Δεν το κάνουμε σαν ερασιτέχνης, το κάνουμε και προσωπικά. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό, αφού εχθές το καλό είναι το καλύτερο. Εννοείται χτυπήσαμε πόρτες.
0: Μα ένας δυνατός επενδυτής, όπως υπάρχει στο μπάσκετ, να υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, είναι ό,τι καλύτερο και για τον ΑΣ. Τι να λέμε τώρα. Είναι τον ΑΣ να μην θέλει το καλύτερο.
1: Το καλύτερο. Εμείς θέλουμε το καλύτερο το Άρη. Είναι ξεκάθαρο. Είμαστε ο Άρης. Άρα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για το καλύτερο. Ανά πάση στιγμή. Μακάρι και αν βρούμε κάτι καλύτερο του Ξιάου να το κάνουμε και εκεί. Και έτσι να μας πει κάποιος γιατί θέλατε κάτι καλύτερο από αυτό που έχετε τώρα. Είναι αένα η προσπάθεια αυτή, το να αναζητούμε κάτι καλύτερο.
2: Ξέρετε όμως το θέμα, κύριε Πρόεδρε, ότι όλες αυτές οι φήμες, τα κοτσομπολιά, τα οποία εσείς ο ίδιος επικοινωνήσατε και με τους περισσότερους, αν όχι με όλους, και κρίθηκαν ανυπόστατα. Λοιπόν, όλα αυτά ξεσήκωσαν τον κόσμο και τώρα, βλέποντας και τον μπάσκετ, θέλει εδώ και τώρα αλλαγή και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αυτή η αλλαγή όμως είχαμε πει γίνεται σιωπηρά και με χρόνο. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να υποχρεώσει μα κανέναν έναν μέτοχο, μια ΑΕ, να παρατήσει την εταιρεία του. Είναι εταιρεία. Αυτό θα γίνει μόνο win-win. Αν το συμφέρει θα το κάνει. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε άτομα τα οποία θα του προσφέρουν κάτι το οποίο θα τον αναγκάζουν εντός εισαγωγικών να πουλήσει την ομάδα. Θα είναι τόσο δηλαστική η πρόταση που θα πει το κάνω. Και τη δική μου εταιρεία, αν έρθει κάποιος αύριο και μου πει σου δίνω 30 εκατομμύρια την αγοράζω γιατί θέλω. Η δική μου εταιρεία που τη δημιούργησα με αίμα και με κόπο από το μηδέν, θα πω ναι, συμφωνώ και τη δίνω. Τώρα τη δική μου αύριο, αν έρθει κάποιος να μου πει. Άρα λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πουλάει ή δεν πουλάει. Όταν θα δεχτεί την πρόταση την κατάλληλη, έχει δηλώσει ο ίδιος ότι ναι, θα την αφήσω την ομάδα.
0: Και ένα τελευταίο έτσι πριν κλείσουμε. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το περιβόητο χαρτί, ένα χαρτί που πρέπει να υπογράψει η πλευρά Καρυπίδη, η Ειρήνη Καρυπίδη.
1: Καλά, αυτό ήταν τίποτα. Ήταν πραγματικά.
0: Λίγο να μας διευκρινίσετε τι είναι αυτό το χαρτί, έτσι να το ακούσει
1: το
0: κόσμο.
1: Το χαρτί αυτό δεν ήταν τίποτα. Ήταν το περιβόητο λόγος χαρτί, ήταν το πιο απλό χαρτί στον κόσμο. Ήταν ένα χαρτί το οποίο θα ήταν το χαρτί εμπιστευτικότητας μεταξύ διαφόρων μερών που θα έλεγε ότι σε περίπτωση που προσθεί ο παιδητής θα μπουν τα δεδομένα σε έναν χώρο διαδικτυακό, σε έναν data room όπως λέμε, το οποίο δεν θα έχει κανείς πρόσβαση και αυτής που θα φέρει θα διασφαλίσει τα μυστικά. Δηλαδή είναι ένα χαρτί που λένε εμπιστευτικότητας. Το οποίο δεν έχει νόημα, τον υπογραφή μπορεί να υπογράψει όμως 10 χαρτιά εμπιστευτικότητας μεταξύ μας, ότι σε περίπτωση που γίνει αυτό δεν θα μιλήσει ο κύριος Γκάλης ή δεν θα μιλήσει ο κύριος Σανλής. Αυτό είναι ένα χαρτί. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, το ότι υπέγραψαν, δηλαδή που υπογράφησαν χαρτιά, αυτά τα χαρτιά που λέμε, δεν παίζουν κανένα ρόλο γιατί αν δεν υπάρχει κάποιος, είναι μια. Τίποτα. Ένα χαρτί χωρίς υπόσταση στην ουσία. Είναι η αρχή βέβαια. Είναι η αρχή που λέει ότι ναι, το βλέπω το θέμα. Δεν είναι ότι αρνούμαι να το υπογράψω.
0: Ξέρετε τι γίνεται, επειδή δεν υπάρχει. Πώς να το πω, επειδή και ο κόσμος δεν την έχει αυτή την ενημέρωση και επειδή χανόμαστε σε ένα ένα πράγμα, ο καθένας θεωρεί ότι δεν έγινε αυτό, έγινε εκείνο, αν έγινε
1: δεν
0: το άλλο.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο άλλο χαρτί, αυτό είναι το χαρτί. Δεν υπάρχει άλλο χαρτί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, εάν έρθει κάποιος, είναι δηλωμένοι, αυτό το δηλώνω εγώ αυτή τη στιγμή. Όποιος θεωρεί ότι έχει κάποιον που μπορεί να τον φέρει και να συζητήσουμε πέρα τις προσπάθειες που κάνει ο ΣΥΓΜΑ. Να έρθει και να το συζητήσουμε σοβαρά, μπορεί να πάει κατευθείαν είτε σε εμάς είτε στο κατευθείαν στον τέτοιον, στον κύριο Καρυπίδη. Απευθείας. Ναι, και θα τον ακούσει και το προσυπογράφω εγώ. Θα τον ακούσει με σοβαρότητα και δεν θα τον υποτιμήσει. Υπάρχουν στάνταρ δεδομένα. Αυτά είναι σίγουρα, τα μπορούμε να πούμε 100%. Αλλά πρέπει μέχρι να βρεθεί δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να στηρίξουμε. Μέχρι να βρεθεί. Θα βρεθεί, πολύ καλά. Δεν θα βρεθεί, είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, ο ΑΣ να βρεθεί με την κάποια στιγμή με την ΠΑΕ. Δεν θα μπορεί να αντέξει κανένας. Όπως και να πει ότι μπορώ να αντέξω τα βάρη αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να αντέξει. Είναι μια κατάσταση win-win. Από τη στιγμή που δέχεται να το κάνει αυτό, έρχεται κάποιος ο οποίος του προσφέρει αυτά που θέλει, φεύγει και συνεχίζουμε με ομαλότητα.
2: Αλλά αυτό χρειάζεται και χρόνο, χρειάζεται και τύχη, χρειάζεται και πολλές προϋποθέσεις.
1: Πάρα
2: και
1: δεν είναι πολλά, κάτι, ακριβώς.
2: Δεν
1: ακριβώς.
2: Είναι κάτι εύκολο.
1: Και τύχη.
2: Κύριε Βαζίτη, σας είχα πει δυνατός να είστε, εντάξει, να συνεχίζετε την προσπάθεια, όποια προσπάθεια κάνετε για το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που μας καίει είναι ο ερασιτέχνης. Συγγνώμη που θα το πω για τους προκάτοχούς σας, δεν υπήρχε ερασιτέχνης Άρης. Μια σκιά ήταν, την οποία κατά όνομα ήταν ερασιτέχνης. Τα ακούσαμε και χθες, δεν υπήρχαν λογιστήρια, δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχε το άλλο.
1: Ήταν αναγκαστικά. Εγώ δεν προς Θεού δεν θα πω ποτέ τίποτα για προηγούμενες διοικήσεις. Ναι. Μιας και μέρος και τα προηγούμενα και εγώ. Σε δεύτερους ρόλους υπήρχε η ειδοποιώ διαφορά είναι η εξής, ότι πρώτη φορά το Δέλτα Σίγμα έγινε με μοναδικό κριτήριο, μοναδικό όμως κριτήριο, όποιος μπαίνει μέσα θα πληρώνει, θα συμμετέχει οικονομικά. Αυτό άλλαξε λίγο το ρου σε συνδυασμό με τον διακανονισμό που είναι αυτή τη στιγμή ξανασυστηνόμαστε στην ουσία στην κοινωνία. Ξανασυστηνόμαστε. Ο Άρης όντως λόγω της οικονομικής κατάστασης που είχε περιέχει τόσα χρόνια ο Εραστέχνης δεν υπήρχε στην κοινωνία. Καταφέραμε λοιπόν αυτή τη στιγμή και είπαμε είμαστε εδώ, δεν μας ξέρει ο κόσμος και το λέω έτσι με πίκρα, δηλαδή τον Εραστέχνη Άρη είχε τα τέτοια από τα μαρκετίστικα, τα πλάνα πολλών επενδυτών. Ήταν μια ομάδα πληγωμένη, ένα μπραντ πληγωμένο. Τώρα ξαναμπήκαμε και ξανασυζητούμε στην κοινωνία και το κάνουμε με αξιοπρέπεια, πληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις, δεν αφήνουμε τίποτα απλήρωτο, πληρώνουμε τα τρέχοντα έξοδα, πληρώνουμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό και πάμε να καλύψουμε με τη βοήθεια του κόσμου βέβαια πάντα, όσο μπορεί να συμβάλλει και ο κόσμος, να κάνουμε και την υπέρβασή μας. Να κρατήσουμε τις ομάδες σε ένα κατηγορία. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Δηλαδή είναι ότι...
2: Σιγά-σιγά, όλα σιγά-σιγά. Φτιάξτε έναν αρεστέχνη να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Εδώ τώρα ένα συνεργάτη σας μου στέλνει μήνυμα από 2 Ιουνίου. Γίνεται χαμός με τις ηλεκτρονικές εγγραφές και τις ανανεώσεις. Ευχαριστήστε τον κόσμο που έρχεται στο πλευρό σας και σας στηρίζει. Καλέστε και αυτούς που δεν έχουν έρθει και κακώς δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα να γραφτούν ή να ανανεώσουν τη συνδρομή τους και όλοι μαζί να στήσουμε πρώτα τον ερασιτέχνη. Να στήσουμε πρώτα τον ερασιτέχνη. Καλό το ποδόσφαιρο, καλό το μπάσκετ, μας γεμίζει, μας κάνει περήφανος, αλλά ο ερασιτέχνης πρώτα πρέπει το σπίτι όλων μας και μετά, εάν έχει τη δύναμη, να βοηθήσει και την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Η ΠΑΕ βέβαια έχουν ξεφύγει τα νούμερα. Εντάξει, την ΚΑΕ μέχρι τώρα τη βοηθούσε, τη στήριζε, γιατί ήταν μικρότερα τα νούμερα. Τώρα που ξεφεύγουν, δεν είναι δικαιοσιάο τώρα μέχρι τότε να τα τεινάξει τα νούμερα όπως θα τεινάξει τώρα.
0: Ωραία.
1: Έτσι και πρέπει να ευχαριστούμε τον κόσμο λοιπόν που συμμετέχει. Έκκληση, παράκληση. Υπάρχει και οικονομική ενίσχυση. Στο ίδιο site, αν μπείτε το ΑΣ, υπάρχει το κουμπάκι το οποίο πατάτε και κάνετε οικονομική ενίσχυση. Εκεί μπορεί να βάλετε ό,τι ποσό θέλετε. Στο e-shop.
0: Και μία ερώτηση που ξέρετε να σας κάνω. Ναι, τα διαρκείας που είπαμε πριν θα βγουν και ηλεκτρονικά?
1: Ναι, βέβαια. Τη Δευτέρα θα βγουν και αυτά ηλεκτρονικά. Δευτέρα ή Τρίτη θα μπορεί κάποιος να μπαίνει να πατάει εισιτήρια διαρκείας αγωνιστικής περίοδου 26-27, gold member, silver, θα του παραπέμπει στη σελίδα της Viva όπως γίνονται στο κατευθείαν, το ποσό θέλω 500 ευρώ, κατάθεση και τελείωσε. Πανεύκολα. Ωραία. Όπως γίνεται ακριβώς στην εγγραφή νέων μελών ή στην ανανέωση.
2: Εκπρόσωποι σε ΠΑΕ και ΚΑΕ ποιοι θα είναι στο νέο συμβούλιο? Δεν μας έχετε πει.
1: Ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει. Θα πρέπει να το κάνουμε ως ονούπο. Στο επόμενο Δελτα Σίγμα.
0: Ευχαριστούμε. Έγινε. Κύριε Βαζίδη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ και τα μηνύματα στέλνετε...
2: Τελειά πολλά τα μηνύματα, εντάξει, δεν είναι.
0: Ερωτήσεις εδώ, ερώτηση λέει για τα χρέη. Κρίς μου, έγινε ερώτηση χθες στη Γενική Συνέλευση και στο γράφουν κιόλας. Ότι έγινε ερώτηση στη Γενική Συνέλευση. Αυτό που λέει το... Πώς λέγεται το... Εκεί που βγαίνουν, όχι το γεμί. Εκεί που βγαίνουν, ισολογισμοί, ρε παιδί μου, αυτό που λέει ο ισολογισμός. Αυτά. Επειδή πάλι μπερδευόμαστε, πάλι χανόμαστε.
2: Παιδιά, το 10% έχει ο ερασιτέχνης. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αν έχεις το 25% σε μια εταιρεία, μπορείς να ζητήσεις και να κάνεις λογιστικό έλεγχο, να του κάνεις τα βιβλία άνω κάτω. Με 10%, με 24% και κάτω, θα ζητήσεις οικονομικά στοιχεία, θα ζητήσεις και σου δίνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, σου δίνει ό,τι θες, σου δίνει μία κόλλα α4 χειρόγραφη και σου λέει αυτά
0: έγινε,
2: είναι.
0: Χρήστο, έγινε σε Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη πριν από 3 χρόνια με πρόεδρο τον Ελευθέριο τον Αρβανίτη, ήρθε και μας διάβασε μία κόλλα, του λέει το χαρτί και έλεγε 10-500 αυτό, 3-200 αυτό, 4 τι έλεγε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Αυτό μας έδωσε. Για να μπεις να κάνεις μια άλλη διαδικασία πρέπει λίγο, δεν το καταλαβαίνουμε. Χανόμαστε λίγο.
2: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι θα πεις με τα όπλα, θα πεις με τα τάγκ.
0: Χανόμαστε λίγο.
2: Και θα πεις φέρε με τα βιβλία, τα λογιστικά να τα ελέγξω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με μπασκετικό Άρη. Στη συνέχεια θα έχουμε Φώτη Πλιάκο για ένα σχόλιο και μπασκετικό Άρη. Πολλά έχουμε να πούμε για τον μπασκετικό Άρη, παιδιά.
2: Έχει πολλά.
0: Ήταν σημαντικό να μιλήσουμε και για τον ΑΣ. Ξέρω ότι όλοι μας βρίζατε την πρώτη ώρα, λέτε τι να λέμε για τον για την ΚΑΕ, για το μπάσκετ, για τον Μπίρτς, για τον Μίρτς, για τον...
2: Όχι.
0: Ήταν σημαντικό.
2: Οι ακροατές μας είναι συνειδητοποιημένοι Αριανοί και όντως ευχαριστήθηκα την κουβέντα και ευχαριστήθηκα...
0: Άσχετα αν μας αρέσουν αυτά που ακούμε ή δεν ακούμε, παιδιά, ή αν συμφωνούμε.
2: Και χαίρονται πάνω απ' όλα οι συνειδητοποιημένοι ακροατές, οι σοβαροί ακροατές, αυτοί που μπαίνουν τώρα με το ψευδόνυμο και βρίζουν και γράφουν γαζομάρες. Για να καταλάβεις, λοιπόν, είναι διχασμένες προσωπικότητες, με ψευδόνυμο γράφουν.
0: Λοιπόν, πάμε δεν στο έχουν... διαφημιστικό
2: λοιπόν,
0: διάλειμμα.
2: Λοιπόν, περίμενε, μωρέ, θα πάμε.
0: Και 10 πήγε, Χρήστο.
2: Και τι έγινε.
0: Πάμε.
2: Και τι έγινε. Μεταγραφές έχω και θεματάρα στο μπάσκετ.
0: Αυτό λέω. Εντάξει. Θα μπουν όλοι να ακούσουν. Πάμε. Ακούμε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Το ποσό αυξάνεται από το 1.250 στα 1.600 ευρώ. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Συναγερμός στη Ρουμανία, θαλάσσιο ντρόουν αυτό ανατινάχθηκε σε πολιτικό λιμάνι της πόλης Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν ανήκει στο οπλοστάσιο της Ρουμανίας. Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Πολιτικές διεργασίες εν όψη και παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Την ερχόμενη Τετάρτη η εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση Μητσοτάκη θα είναι ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναμένεται μήνυ ανασχηματισμός εκτός από τη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Θα πρέπει να αναπληρωθεί και η θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Σίγουρη θέση στο νέο σχήμα φέρεται να έχει ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σοκ στην Άγκυρα με τα F-35, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών για τα μαχητικά. Ο λόγος που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν είναι επειδή αγόρασαν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενόχληση από την Άγκυρα βάζει στο μάτι Ελλάδα και Κύπρο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την αύξηση των εξοπλισμών και τις στρατιωτικές κινήσεις τους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Η δολοφονία έγινε τον Ιούλιο του 2025. Δράστης ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης. Η ίδια αρνούνταν κάθε συμμετοχή. Με τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις.

0: ατύχημα. Συνελήφθη 34χρονος, ο οποίος σκαρφάλωσε στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει χρήματα από το διαμέρισμα της γιαγιάς του. Το περιστατικό έγινε εχθές στη Μενεμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Τζόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και... σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο.

0: στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Ergo τέλεια νέα.
3: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
5: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
6: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
4: Χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
8: GPS και βυθώματο εσείς.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
9: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Μεϊμάρης.
10: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Θα πάμε άμεσα και σε Φώτη Πλιάκα, τον οποίο τον καθυστερήσαμε λίγο σήμερα λόγω της συζήτησης που είχαμε τον πρώτο του ΑΣ, τον Σίμω τον Αϊβαζίδη. Φώτη, καλησπέρα.
1: Καλά, προφανώς και να πια πάρετε αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΑΣ. Εγώ συμφωνώ με τον Γκάλινε, πρέπει να είστε συνειδητοποιημένοι. Ναι. Γιατί πάντα στα μίδια λειτουργούμε και με γνώμονα την εμπορικότητα μερικές φορές. Ναι, τώρα προφανώς εδώ να το αναφέρουμε το μισό NBA και τη μισή Ευρωλίγκα θα γινόταν πάρτι κουμπερτό, αλλά έχει μέρες για αυτά. Αυτά που είπε ο κ. Αϊβαζίδης νομίζω ότι είναι σημαντικά. Και παράλληλα και εγώ δεν έχω μερικά μηνύματα. Δηλαδή λένε κάποιοι ωραία η online εγγραφή, αλλά λέει αποτελεί προϋπόθεση να σε στήσουν δύο μέλη και ζοριζόμαστε κτλ. Αυτό είναι αναγκαίο και έχει και μια λογική, έτσι, πέραν δηλαδή του καταστατικού που το επιβάλλει. Δεν γίνεται να γράφεται ο καθένας χωρίς έστω να υπάρχει αυτό το τυπικό της σύστασης, ακόμα και με τον ηλεκτρονικό τρόπο. Οπότε νομίζω αν κάποιος δηλαδή θέλει να γραφτεί, εύκολα θα βρει δύο φίλους του, έτσι, που είναι ήδη 10.000, είναι 8.000 μάλλον.
0: Ή και να μην βρει, χθες που μιλήσαμε με τον άνθρωπο του εμπορικού τμήματος, τον Δημήτρη Χρυστοδούλου, θα πάρει στο τμήμα μελών του ΑΣ και θα τον κατευθύνουν αυτοί. Είναι,
1: εντάξει, είναι, ναι, εύκολο. Okay. Και αυτό που λες, ακόμα, ναι, δεν δείχνει ότι υπάρχει η δυνατότητα και ο τρόπος να γίνουν όλα αυτά. Κοίτα τώρα το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ. Αδικείται εντός αγωγικών Α, γιατί ξέρεις, ακόμα και αν επέστη θα μπορεί να γίνεται σύγκριση με την ΑΕ που η χρηματοδότηση είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά για μένα αυτό δεν είναι το, και για τον περισσότερο κόσμο νομίζω δεν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είχε παγιωθεί, ξέρεις, η εντύπωση ότι ο ΑΣ μπορεί να βρει, όχι μπορεί να βρει, έχει φέρει, φέρνει, είναι κοντά, δεν ξέρω, ότι είναι εύκολο τέλος πάντων να φέρει έναν επενδυτή για το ποδόσφαιρο. Αυτό του δημιούργησε τώρα, ξέρεις, κάτι το οποίο το πήραν, το οποίο τρέχουν κιόλας από ό,τι έχουν επικοινωνήσει και το είπε νωρίτερα και ο πρόεδρος του ΑΣ, ότι κάνουν τις δικές τους ενέργειες, ότι έχουν κάνει ό,τι να είναι. Αλλά τώρα ξέρεις, δηλαδή το να βρεις επενδυτή και έτσι όπως τον θέλουμε και τα λοιπά, μετά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, με δεδομένο αυτό που είπε ο Σίμος Αϊβαζίδης νωρίτερα, ότι όλες οι περιπτώσεις που ακούστηκαν από την ντόπια, στην εγχώρια, ας το πούμε έτσι, αγωγική αγορά, επί της ουσίας ήταν αέρας κοπανιστός, έτσι το καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτό δεν υπόθηκε. Οπότε μιλάμε τώρα για κάτι πολύ δύσκολο, το οποίο νομίζει ο περισσότερος πλέον κόσμος ότι ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Οπότε όλα τα υπόλοιπα που κάνουν, τα οποία δηλαδή ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά, κάναν αρκετά και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε οικονομικό, παραμένουν στη σκιά λόγω αυτού του γεγονότος, έτσι, το οποίο δεν είναι και η άμεση τους αμοιβιότητα, να το πω έτσι.
2: Σαν Αριανοί θέλουν να βοηθήσουν, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι στις σύγχρονες
1: θα μπούμε, ναι, τώρα που το μπάσκετ πήρε, μπήκε σε μια...
0: Έτσι, θέλω λίγο, επειδή καθυστερήσαμε κιόλας κάναμε, θέλω λίγο να βάλω εγώ γέφυρα μπάσκετ μαζί με Φώτη, ναι, στον αέρα. Γκάλι, ξεκίνα να μας δίνεις δύο πράγματα, έτσι να έχουμε και το Φώτη στον αέρα. Τι πράγματα για τα μεταγραφικά.
2: Λοιπόν, Ken Birch, σέντερ, Καναδός.
0: Το ξέρεις Φώτη αυτόν.
1: Εγώ τους ξέρω όλους αυτούς, αλλά περιμένω εδώ τι θα πει και ο Γκάλις που ακούμε το
2: Φενέρ, παίζει τώρα τελικούς ημιτελικούς με την ΕΦΕΣ. Πολύ κοντά στη συμφωνία, συμπαίχτης του Σπανούλη στη θητεία του σέντερ του Καναδού στον Ολυμπιακό, γι' αυτό τον ξέρει καλά ο Σπανούλης και τον είπε θα πέσεις μια κατηγορία πίσω, έλα να βοηθήσεις. Τελειώνει το συμβόλαιό του με το τέλος αγωνιστικών υποχρεώσεων με τη Φενέρ, έρχεται στον Άρη και υπογράφει. Λοιπόν, Δημητρίγεβιτς, γνωστός διεθνής Σκοπιανός playmaker, τώρα είναι στην Bayern Μονάχου και αυτός έχει αγώνες play-off, τελειώνει τη σεζόν με την Bayern Μονάχου, τον έχουμε δει και σε άλλες ομάδες στην Ευρωλίγκα και έχετε και υπογράψει στον Άρη. Είναι οι δύο νέες μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες έγιναν γνωστές και σήμερα και επιβεβαιώθηκαν από την Καϊάρης. Βέβαια με τον Δημητρίγεβιτς εδώ τώρα έτσι λίγο
0: πάμε, πάμε γρήγορα πάντως, πριν έτσι πεις πια πιο συγκεκριμένα. Πάμε γρήγορα, έτσι δεν είναι Φώτη? Νομίζω ότι πάμε πολύ γρήγορα.
1: Όχι γρήγορα, εγώ όταν έξανα βγουν τα ονόματα έπαθα σοκ μαθαίνοντας ότι υπάρχει και, και background υπαρκτό. Γιατί ξέρεις, τον άλλες ονόματα είναι, είναι εύκολο. Είμαι πραγματικά σε ένα σοκ το οποίο δεν, με την καλή έννοια το, το λέω γιατί συνήθως θέλουμε να, να διαχειριστούμε σοκ αρνητικά. Και ειλικρινά δεν ξέρω και δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαμε σε αυτά τα ονόματα τώρα ο Γκάλης να λέει 2-3 βιογραφικά παικτών τη
0: Ευρωλίγκα που είναι. Εργασία, Φώτη, είναι φανερό ότι γινόταν.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, okay, ναι, ναι.
0: Δούλευαν με προφανώς.
2: Και τώρα, και τώρα φαίνεται τώρα όταν έχει stand-by το Δημητρίγεβιτς, καταλαβαίνει για ποιο λόγο άφησε τον Νίκολιτς τη Τσεντεβίτα να υπογράψει σε άλλη ομάδα. Καταλαβαίνει. Λοιπόν.
0: Ναι, είναι ένα επίπεδο πάνω όπως και να το κάνουμε.
2: Εντάξει, είναι πιο έμπειρος. Γι' αυτό τον είναι και εγώ τον
0: Ευρωλίγκα.
2: Είναι πιο έμπειρος. Λοιπόν, βέβαια στο Δημητρίγεβιτς υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που προέκυψε χθες. Τώρα σας βάζω στο πολύ βαθύ μπασκετικό παρασκήνιο. Έκανε μια ανάρτηση ο μάνατζερ του Δημητρίγεβιτς, αλλά και μάνατζερ του Σπανούλη, ο Ρασνάτοβιτς, ότι με τη συμφωνία που έκανα με τον Σπανούλη άλλαξα το.
0: Μετά από 16 χρόνια θα αλλάξει πάλι πορεία. Όπως την είχα αλλάξει πριν από 16 χρόνια όταν ο Σπανούλης έφυγε τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό, έτσι και τώρα που πήγε ο Σπανούλης στον Άρη θα αλλάξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Αυτό γιατί μας πήραξε εμάς.
2: Όχι εμάς.
0: Δύσκολο να μας πήραξε.
2: Πήραξε το Γιάννη Αντετοκούμπο και μπαίνει κάτω.
1: Α, το Γιάννη.
2: Ναι. Και μπαίνει από
1: κάτω. Άρα και εμάς.
2: Ναι, επειδή αγαπάμε το Γιάννη, μας πήραξε και εμάς.
1: Έτσι Γιάννη
2: σήμερα. Μπαίνει ο ατζέντη ο Πάνου από κάτω. Και τον περιλαμβάνει γενναίες 14 στο Ρασνάτοβιτς. Του λέει, εσύ λέει που μέχρι και πριν μία ώρα υπογραφή του συμβόλου δεν ήξερες για τις συζητήσεις.
1: Εσύ λέει που δεν έχεις
2: έναν Έλληνα, έναν παίχτη, όχι Έλληνα, έναν παίχτη στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και, στον, και στην τρίτη καλύτερη ομάδα της Ευρώπης στην Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις χόντρινο το θέμα. Μέχρι και το Σπορ 24 το κατέβασε για να, για να σβηστούν όλα.
0: Εντάξει, δεν χαλάει βέβαια η Δημητρίγεβιτς. Μην τα λες έτσι, ότι θα χαλάσει η Δημητρίγεβιτς. Μην το μπερδεύεις, όπως το πες, νομίζω θα χαλάει.
2: Όχι. Δεν χαλάει γιατί. Αλλά δεύτερο παίχτη από το Ρασνάτοβιτς δεν βλέπω να παίρνει τώρα ο
1: Άντρε. Εμένα πάντως αυτό μου θυμίζει την παλιά ρίση, μάλλον τα βουβάλια, αλλά το λέγαμε γιατί μας πατούσαν εμάς.
2: Κοίταξε.
1: Μάλλον τα βουβάλια που θα φέρει παίχτη στον Άρη.
2: Αγαπάμε Γιάννη και Θανάσιατε το κούμπο. Και περισσότερο πείραξε και τους δύο, αλλά κυρίως το Γιάννη, γιατί όπως έμαθα στο μπασχετικό παρασκήνιο, σε κάποια ραντεβού, στα δύο ραντεβού που ήρθε ο Σιάο στην Αθήνα, ζήτησε την άποψή τους και ήταν και αυτοί εκεί για να στηρίξουν το πλάνο του Ζήση. Και γι' αυτό νευρίασε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δηλαδή σου λέει, έρχεσαι εσύ από το πουθενά που είπαμε στον πελάτη σου, που είπαμε στον πελάτη σου, μην τον πάρεις τηλέφωνο, μην τον φέρεις σε κάθε ραντεβού. Επειδή όμως είναι, εντάξει, μάνατζέρ σου, μπορείς να τον ενημερώνεις, αλλά μην μας τον φέρεις σε ραντεβού. Να κάνουμε εμείς τη συμφωνία.
0: Πήγε να πάρει τη δόξα, λοιπόν, πρώτα βλέπεις να...
2: Και λες ότι εγώ έκλεισα τον deal. Δηλαδή ο Θανάση, ο Γιάννης τα πήρε άσχημα.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο.
1: Εγώ θα υγειοποιηθώ την ατάκα του Ιλιαπό που τη μετέφερε στο Αχιλλέας ο Σιαμάνης, ότι όπως άλλαξε το μπάσκετ και πήρε ο Πιάς και ο Ολυμπιακός με την κάθοδο του Ξανθού τότε τα πρωτεία, έτσι μπορεί να αλλάξει τώρα το μπάσκετ με την έλευση του Σπανούλη στον Άρη. Έτσι, το Σπανούλη τον έφερε ο Αντετοκούμπο και ο Σιάο, λέω εγώ, ο Σιάο και ο Αντετοκούμπο. Άρα για το ποιος, σε ποιον ανήκει η δόξα, τα ευχαριστώ και οι τιμές και τα λοιπά, ούτε καν προς συζήτηση. Αντετοκούμπο και Σιάο.
2: Να ξέρεις τώρα λίγο, πριν από λίγο με ενημερώνουν ότι ο Μοκόκα μάλλον θα ανακοινωθεί σήμερα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, γιατί δεν μας είπες το που λένε, το Μοκόκα.
0: Το είπαμε και χθες.
2: Ήταν ο πρώτος, είναι ελεύθερος, είναι free agent, άρα...
1: Ήταν εύκολο.
2: Και πρόσεξε τώρα λίγο, μου λέει, είναι και μια κίνηση στο ότι, εντάξει, είναι πολύ καλός παίκτης, είναι MVP των τελικών, αλλά είναι και Γάλλος, ώστε να σβήσει σιγά σιγά το θέμα του Νουά, μην αισθάνεται και μόνο στην ομάδα Γιατί θα είχε ένα
1: συμπαθητάγιο. Okay, ναι. Αν και δεν νομίζω ότι δεν έδειξε να έχει πολύ μοναξιά και με αυτούς που είχαμε πέρσι, γιατί δηλαδή σε επίπεδο συνεργασίας κτλ.
2: Αν μιλάς σου γλώσσα τώρα με έναν φίλο, εντάξει, άλλο να μιλάς. Τώρα εντάξει, κοίταξε, έχει ένα buyout μέχρι αρχές Ιουλίου. Εντάξει, καλός παίχτης είναι, είναι EuroLeague buyout, δηλαδή πρέπει να τον πάρει η ομάδα της Ευρωλίγας.
0: Πάντως λέγεται ότι ο Άρης ήδη.
2: Η Χαμποέλ τον ήθελε, ζήτησε, αλλά δεν πάει γιατί είναι μουσουλμάνος. Το ξεκαθάρισε.
0: Να δώσει, να δώσει την απάντηση, να μην περιμένουν μέχρι 5 Ιουλίου.
2: Ναι, εντάξει,
0: να
2: για να βρουν.
0: Για να ξέρουν
2: γιατί έχουν.
0: Πώς θα κινηθούν και αυτοί.
2: Εντάξει. Επειδή είναι καλός παίχτης και θέλω να
1: το ρόστερ προφανώς θα είναι πολύ συλληπιτέρω, όπως λες και εσύ από το ρεπορτάζ, Χρήστο, αλλά ο Μοκόκα νομίζω ότι είναι αγαπημένος στην κερκίδα. Έτσι, είναι, δηλαδή έχει πολύ, πολύ καλή σύνδεση με, το, με τον κόσμο. Και βλέπω να γίνονται με Μοκόκα, ξέρεις, να γίνονται όργια στο, στο παλέ του χρόνου.
2: Βγάζει πολύ ενέργεια στο παριέ.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, πρόσεξε, μην κάνεις το λάθος. Στο λέω
1: εγώ,
2: το...
1: ναι.
2: Ναι. Όχι, όχι, στο λέω για να το αποφύγεις. Άμα, αν τυχόν, ο Άρης δεν έχει ορισμένο budget.
1: Το η
2: συμφωνία
1: αυτό, ναι.
2: Με, τον, oh. Με, με τον Σπανούλη είναι όσα χρειαστεί. Γι' αυτό και ο Σπανούλης κοιτάει σε κάποιες θέσεις. Καλά, δεν θα πάρει 10 παίκτες της Ευρωλίγας. Θα πάρει στη θέση 1 παίκτη Ευρωλίγα, στη θέση 5 παίκτη Ευρωλίγα, για να βοηθήσει και τον Κώστα Αντετοκούμπο, τον οποίο θα αγοράσει από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, παίρνεις και στη θέση 2-3 έναν παίκτη Ευρωλίγα. Αυτό.
1: Όλα γίνονται με απίστευτη μεθοδικότητα και με.
2: Βρες καλούς παίκτες και πάρτους. Και μπορείς να βοηθήσεις.
1: Και, και ότι ξεκινάει από το, από το ασώδιο, έτσι. Που...
0: ξεκινάει.
1: Το έχετε πει ότι είναι το, το χαρακτηριστικό των, των ομάδων
2: ξεκινάει
1: που προπονεί
2: ο Σπανούλης. Γιατί ως καλός γκάρτ και ο ίδιος ξέρει ότι οι ομάδες χτίζονται από το ασώδιο.
1: Βεβαίως. Ναι.
2: Θέλει πρώτα να έχει τους εγκεφάλους στην ομάδα και μετά να πάρει τα εκτελεστικά όργανα.
0: Ωραία.
2: Τώρα μου έχουμε είχε, κάτι άλλο. Είχε, να... γράφτηκαν κάτι όχι, ονόματα όσον αφορά για τριάρια, να ξέρεις. Το τριάρι που θα πάρει ο Άρης θα έχει πάνω από 40% τρίποντο. Γιατί τώρα βλέπω.
0: Λέει,
2: ναι, όχι. Μα είναι λογικό.
1: Πόσο, πόσο?
2: Πάνω από 40% στο τρίποντο.
1: Εντάξει,
2: γράφει
1: καλά.
2: Και τώρα για ένα παίκτη μπαίνω να το δω. Βλέπω έχει 12%. Μιλάω με τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Ρε εσύ λέω. Αυτό δεν βάζει, λέω.
0: Ο Χάρελ έχει καλύτερο ποσοστό. Γιατί να πάμε,
2: ναι.
0: Να πάμε το Χάρελ.
2: Λέω, αυτό δεν βάζει, λέω, ούτε βολές. Μου λέει, ποιο σου είπε, λέει, ότι μας ενδιαφέρει, αλλά λέω, το γράψαν όλοι. Όχι, λέει, δεν τον έχουμε δει, λέει ψέματα.
0: Ωραία. Λοιπόν.
2: Λέω, το κατάλαβα το ποσοστό του τρίποντο.
0: Φωτάρα μου.
1: Γεια σα. Bye bye. Τα λέμε, γεια.
0: Λοιπόν, το κάναμε λίγο έτσι τώρα, γιατί δεν είχαμε πολύ, πολύ χρόνο. Πάμε μπασκετικά τώρα έτσι να συνεχίσουμε. Τα είπε στα γρήγορα και για Μπίρτση και για Δημητρίγεβιτ. Ιδιαιτερότητε για Μπίρτση είπε. Έχει παίξει μπέξι με το Σπανούλη στον Ολυμπιακό στις πρώτες του σεζόν στην Ευρώπη.
2: Και η γυναίκα του μου το είπαν από
0: την Ελληνίδα.
2: Είναι Ελληνίδα, δεν το ήξερα. Από το Σπόρε
0: Φεμπρίου. Τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα. Έχει γραφτεί παντού, ρε. Αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει Έλληνας, παιδιά, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
2: Παιδιά, είναι 30 χρονών.
0: 30, το 92 είναι. 33 στα 34 είναι. Σεπτέμβριο είναι 34, τι 30 χρονών.
2: Ναι, 28 είναι ο Μιλιντή. Ο...
0: όχι, όχι. Αν μπορεί να γίνει Έλληνας, αυτό τι μας ενδιαφέρει τώρα η ηλικία του. Αν μπορεί να γίνει Έλληνας λόγω της γυναίκας του.
2: Ναι, άμα γίνει. Όχι. Θέλει 10 χρόνια.
0: Περίμενε. 3 χρόνια θέλει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα για να γίνεις Έλληνας. Και εσύ λες 10, τι 10, τι να τα πω. 3 χρόνια μόνιμος κάτοικος Ελλάδας πρέπει να είσαι για να γίνεις Έλληνας. Έχουν αλλάξει τα κατάλληλα. Δεν τα έχεις πάρει.
2: Ναι, αλλά πρέπει να μείνει 3 χρόνια στον Άρη.
0: Μα δεν έχει μείνει. Αυτό λέω. Ένα χρόνο είχε μόνο στην Ελλάδα. Όταν ήταν στον Ολυμπιακό, μία χρονιά. Οπότε δεν ξέρω αν επειδή είναι η γυναίκα του Ελληνίδα, αν αλλάζει αυτό. Έτσι δεν το ξέρω. Λέω. Επειδή γράφτηκε αρκετά ότι είναι πιθανότητα. Τώρα. Λίγο για τον Δημητρίγεβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά μας συστήθηκε πολύ έντονα τα δύο τελευταία χρόνια, Χρήστο. Στην Αρμάνη πέρσι και τη χρονιά που μας πέρασε στην Bayern, όπου είχε έναν αρκετά βασικό ρόλο. Είναι ένα playmaker λευκό, εγκεφαλικό, με καλό σουτ. Τον είδα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που είχε κάνει παιχνιδάρα στον Bayern Ολυμπιακός, που κέρδισε κιόλας η Bayern. Είχε κάνει παιχνιδάρα, είχε βάλει τρομερά καλάθια, τρομερά τρίποντα. Εκεί μου είχε κάνει έτσι εντύπωση και τον είχα δει πολύ έντονα και τον είχα, πώς το λένε, τον είχα στοχεύσει τον συγκεκριμένο παίκτη. Εκεί μου έκανε εντύπωση και από το όνομα, Δημητρίγεβιτς, μου έκανε μια εντύπωση. Έχει παίξει συμπαίκτης με το Ζήση, το έχεις αυτό, στην Μπαταλώνα το 18. Το 19, συγγνώμη, το 19 ήταν για ένα εξάμηνο συμπαίκτες. Στο δεύτερο εξάμηνο Ζήσης έφυγε, γύρισε στην ΑΕΚ και έκλεισε την καριέρα του στην ΑΕΚ. Ο Νίκος Ζήσης. Ήταν την τελευταία χρονιά του δηλαδή ουσιαστικά. Και έχει κάνει δηλώσεις πριν από περίπου 7 μήνες, σε ανίποτο χρόνο, Νοέμβριο του 25. Και λέει, ρε παιδί μου, ποιος παίκτης σου έκανε το κλικ, ποιος σε βοήθησε στην καριέρα σου κτλ. Παίκτης, από ποιον πήρες πράγματα. Και λέει ο Νίκος ο Ζήσης, αυτός που με βοήθησε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ήμασταν συμπαίκτες τότε στην Μπαταλώνα. Μου έδειξε, λέει, πολλά πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού μου. Ήταν τότε στα τελειώματα του εκείνος, στα ξεκινήματά μου εγώ. Οπότε κέρδισα πάρα πολλά από αυτά που μου έδωσε ο Νίκος ο Ζήσης. Και μάλιστα, λέει, είχε αναλάβει πλέον ένα καινούριο ρόλο σαν γενικός διευθυντής GM στον Άρη, στην Ελλάδα, και μιλάω συνέχεια μαζί του. Το είπε τον Νοέμβριο του 25. Δηλαδή, βλέπεις πώς συνδέονται κάποια πράγματα. Παίκτης ο οποίος τον είχε στο στόχαστρο ο Ζήσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αρέσουν τέτοιοι παίκτες στο Σπανούλι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο που αγωνίζεται ο Δημητρίγεβιτς, και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν μάλλον μία από τις βασικές του επιλογές για να τον φέρει στον Άρη. Άρα, Χρήστο, για να τα μαζέψω, Μοκόκα, Δημητρίγεβιτς και Μπίρτς
2: είναι οι τρεις πρώτοι από τους.
0: Μπορούμε δηλαδή να τους θεωρούμε παίκτες του Άρη ήδη?
2: Ναι.
0: Και τους τρεις.
2: Από ό,τι λένε, ναι. Εντάξει, τώρα οι δύο παίζουν ακόμα αγώνες, παιδιά, είναι λίγο, ναι, διστακτικοί. Είναι πρώτοι στη λίστα, σου λένε, μας ενδιαφέρει, μιλάμε μαζί τους. Ο Μοκόκα είναι ελεύθερος, σου λέει, θα τον ανακοινώσουμε σήμερα. Νομίζω έχει στείλει το συμβόλαιό του ή είναι να το στείλει αυτή την ώρα, οπότε περιμένουμε να ανακοινωθεί. Οι άλλοι δύο έχουν αγώνες και να στείλουν υπογεγραμμένα συμβόλαια, παιδιά, δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Εντάξει, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι. Βέβαια, ο Δημητρίγεβιτς σε κάποια site εμφανίζεται σαν Μακεδόνας. Δεν θα μας αρέσει αυτό καθόλου. Εντάξει.
0: Θα χρειαστώ. Από τα Σκόπια είναι. Mm. Από την Βόρεια Μακεδονία, έτσι λέγεται πλέον. Αυτό είναι το επίσημο όνομα.
2: Ναι, Βόρεια Μακεδονία, όχι και το Μακεδονία.
0: Αυτό να μας απασχολεί τώρα. Ναι. Έτσι. Να φύγει ο παίκτης, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Μ' αρέσει. Έτσι. Παίρνεις παίκτη που ήταν βασικό στον Άσο σε ομάδα Ευρωλίγκα, στην Bayern. Όχι σε μια ομάδα top, στην Bayern, σε μια ομάδα Ευρωλίγκα, και έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά ο Δημητρίγεβιτς. Και παίρνεις και τον Μπίρτς, με πολύ μεγάλη εμπειρία, με σχεδόν 300 παιχνίδια στο NBA, 288 αν τα διάβασα σωστά, παιχνίδια στο NBA, με εμπειρία πρωταθλητή Ευρώπης πέρσι με τη Φενέρ, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια παίζει τη Φενέρ. Πρωταθλητής Ευρώπης, την Ευρωλίγκα πέρσι, φέτος στο Final Four με την Φενέρ. Οπότε, εντάξει. Παίρνεις παίκτες οι οποίοι μπορούν πραγματικά να κάνουν. Και φυσικά το Μοκόκα, MVP των τελικών του EuroCup. Χριστό, ποιος θα μας το έλεγε ότι θα συζητούσαμε για τέτοιους παίκτες? Και για παίκτες, Μοκόκα και Μπίρ και Δημητρίγεβιτς περισσότερο, που είναι και στα καλύτερα τους.
2: Πολιτισμικό σοκ.
0: Εντάξει, είναι άλλη φάση. Άλλη φάση. Τελείως. Πραγματικά, και νομίζω ότι αυτό είναι που μας κάνει έτσι να αισιοδοξούμε ακόμα περισσότερο ότι το φετινό καλοκαίρι θα γίνουν ωραία πράγματα από την ομάδα μας όσον αφορά το μεταγραφικό.
2: Εντάξει, τώρα, παιδιά, βάζει ξεκάθαρα ο Άρης τώρα με το ρόσερ που χτίζει, βάζει στόχο την κατάκτηση του EuroCup. Δεν μπορείς να πεις τίποτα λιγότερο. Όταν παίρνεις τέτοιους παίκτες από Ευρωλίγκα για τις κέραιες θέσεις της ομάδας, βάζει στόχο για την κατάκτηση του τροπαίου. Τελείως. Είπαμε ότι το διετές πλάνο γίνεται μόνο έτες. Και είναι μια προσπάθεια στην οποία βέβαια πρέπει να στηρίξουμε όλοι μας. Κοιτάξτε, επειδή είναι καινούργια η ομάδα, να έχετε πάντα στην άκρη του μυαλού σας ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο της αποτυχίας. Δηλαδή, να μην ξεκινήσεις έτσι όπως θέλεις και να πρέπει να κάνεις και αλλαγές.
0: Καλά, τι πάμε τώρα. Πολύ μπροστά πήγες.
2: Όχι, γιατί όλοι τώρα φαντάζονται με τις μεταγραφές που κάνουμε, Χριστώ, θα πάει τρένο. Όχι, αλλά τώρα είναι καινούργια η ομάδα, αυτό λέω. Είναι καινούργια,
0: λοιπόν,
2: η ομάδα,
0: οπότε τώρα
2: είναι αυξημένος ο κίνδυνος να μην πετύχουν όλα.
0: Ονόματα που ακούστηκαν. Γράφτηκε στο Σπόρ 24 για Φαλ.
2: Τι να τον κάνουμε?
0: Να τον βάλουμε στα ψηλά να βάφει.
2: Αφού κλείσαμε τον Μπίρτς, να πάρουμε και το Φαλ. Ο Αντετοκούμπο πού θα παίξει?
0: Γράφτηκε, λέω, για Φαλ.
2: Ναι.
0: Τον κάνανε Έλληνα αυτόν? Άμα τον κάνουν Έλληνα, να τον πάρουν.
2: Άμα τον κάνουν Έλληνα, θα τον κρατήσουν αυτοί, δεν θα τον δώσουν. Άμα τον κάνουν Έλληνα, θα τον κρατήσουν αυτοί, δεν θα τον δώσουν.
0: Σας ξαναλέω, παιδιά, έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Ας λέμε αυτά τα οποία επιβεβαιώνει με τον τρόπο της και η Καϊάρης, όπως έχει γίνει και στην περίπτωση του Μοκόκα και στην περίπτωση του Δημητρίγεβιτς και στην περίπτωση του Μπίρτς. Έτσι να προχωρήσουμε, να μην χανόμαστε, να μην έτσι σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Έτσι, δεν υπάρχει φάλ τώρα. Εφόσον ο Μπίρτς είναι κλεισμένος, τον Κώστα θα τον πάρουμε κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση και για φάλ. Αν υπάρχει περίπτωση ένα ψηλό ακόμα χρήστο, ένα 4-5 να πάρει.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχει. Πες ότι έχουν υπογράψει όλοι αυτοί 4 ξένους και μένει ο Νουά. Ο Νουά και αυτοί οι 3.
0: Ναι.
2: Σου μένουν άλλες 4 κινήσεις. Ένα τριάρι δεν θα πάρεις.
0: Σίγουρα.
2: Ένα τεσάρι backup δεν θα πάρεις.
0: 4-5 εγώ λέω. Ναι.
2: 4-5 ή 3-4, ό,τι έχει στο μυαλό του Σπανούλη.
0: Στο 5 λέω εγώ.
2: Τέλος πάντων, εμείς το βάζουμε στο 4.
0: Δεν έχουμε και το Χαραλαμπόπουλο που είναι 3-4, κατάλαβες.
2: Ναι, ρε παιδί.
0: Και έχουμε μια επιλογή καλύτερη.
2: Εντάξει, ο Χαραλαμπόπουλος είναι 3-4.
0: Αυτό λέω, 3-4.
2: Λέμε τώρα, ο Νουά είναι 4-5, κατάλαβες. Θα πάρει έναν παίχτη 4-3. Λέμε τώρα.
0: Τώρα πάλι χανόμαστε. Και έναν ακόμα κοντό.
2: Ναι, αλλά μένουν 2 θέσεις ξένων.
0: Τον έβαλα ένα 4-5, είπαμε και ένα κοντό. Και το τριάρι. 7. Η 7 με κενό, ο 8 μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικό.
2: Εντάξει.
0: Η 7 με κενό εμένα. Α, έχω του 7 να είναι.
2: Σε είπε ο Σιάο δεν έχει λεφτά να πληρώσει 8 ξένο.
0: Όχι, ρε, α έχω του 7 πολύ καλού και α είναι συμπληρωματικό 8, αυτό λέω. Του 7 να έχω να είναι top. Λοιπόν, δεύτερο όνομα που ακούστηκε, Justin Smith τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ.
2: 16% στο τρίποντο.
0: Τόσο καλό είναι. Εγώ πιο καλό ποσοστό έχω από αυτόν στο τρίποντο. Ιδίως από τη γωνία, από εκεί που μπορούσε ο Σούμποτς από τη γωνία, είμαι πολύ δυνατό.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει.
2: Όχι, όχι απλώς το διέψευσαν, γελούσανε στον Άρη. Δεν θέλω να πω τώρα στη χωμηθία.
0: Για τον Ζίζιτς, τα έχει πει ο Χρήστος από χθες.
2: Παιδιά, είναι στη λίστα των υποψηφίων, αλλά όπως βλέπετε τώρα, ο νούμερο ένα είναι ο Μπίρτς. Τώρα, καλός ή κακός.
0: Τώρα, επειδή είναι λίγο κοντός ο. Κοντός ο. Επειδή ο. Πώς το λένε, ο Μπίρτς είναι 2-3-2-4, δεν είναι πολύ ψηλός.
2: Ναι.
0: Παιδιά, 5 παίζει.
2: Παιδιά,
0: είναι, δεν παίζει 4.
2: Παίζει 5, είναι έμπειρος και είναι ό,τι πρέπει για να βοηθήσει Κώστα Αντετοκούνμπο. Μην τον υποτιμάτε τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο για πρώτη φορά στην καριέρα του θα δουλέψει σοβαρά και σωστά.
0: Από το ξεκίνημα της χρονιάς σε μια ομάδα η οποία θα τον υπολογίζει για συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, έχει κάποια προβλήματα.
2: Ο Σπανούλης τον πήρε. Ο Σπανούλης πήρε τον Μπίρτς για να μοιράζεται το χρόνο με τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Αν είναι τόσο καταπληκτικός ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Μπίρτς μπορεί να κάθεται και να πίνει καφέ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο.
2: Δεν θα πειράξει ούτε τον αθλητή ούτε τον προπονητή.
0: Μην πήρες τόσο αυτή τη διαδικασία πάλι. Τον έβαλες ένα καφέ και τον άνθρωπο τον έστειλες δηλαδή.
2: Για να καταλάβει μωρέ ο κόσμος.
0: Ναι, όχι, με αυτά που λες ο κόσμος θα παίρνει τις μετρητές, γι' αυτό λέω. Μίλεστε για
2: τι
0: πράγματα.
2: Παίρνει.
0: Υπερβολικά. Ότι θα πίνει καφέ ο Μπίρτς. Αυτό μίλεστε και υπερβολικά.
2: Άμα παίζει εκπληκτικά ο τέτοιος θα τον κάνει αλλαγή.
0: Αφού έχει πρόβλημα ο κόσμος, δεν μπορεί να παίζει τόσο, αφού του φαίνεται ότι πιέζεται.
2: Θα δουλέψει σοβαρά.
0: Και τι θα κάνει και το γόνατό του θα γίνει καλά δηλαδή.
2: Θα δουλέψει σοβαρά σου λένε σε όλους τους τομείς.
0: Χρυσό, οκ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο. Εντάξει, παιδιά, και τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Χαραλαμπόπουλος έχει συμφωνήσει. Απλά έχει ένα θέμα με την ΑΕΚ. Θέμα. Κάποια κοστούμενα έχει από την ΑΕΚ να ξεκαθαρίσει με τα κοστούμενα της ΑΕΚ και θα ανακοινωθεί. Υπάρχει συμφωνία με τον Χαραλαμπόπουλο, είναι δεδομένο. Το έχει δώσει η Καϊάρης. Είναι δεδομένη συμφωνία με τον Χαραλαμπόπουλο. Απλά υπάρχει αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Απλά. Παιδιά, πάλι μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία το. Άντε να, πω και γι' αυτό, να πούμε και γι' αυτό το όνομα. Για πες μας, Ρεγκάλη, για αυτόν που συναντήθηκε χθες ο προπονητής σου.
2: Όχι,
0: και φάγανε χθες μαζί. Αυτή είναι η φωτογραφία, τη βάλανε παντού.
2: Ναι, ρε, παλιά είναι η φωτογραφία, δεν είναι χθες.
0: Σίγουρος είσαι.
2: Νομίζω.
0: Για χθες λένε, Χρήστο. Όλοι το έχουν βάλει για χθες.
2: Α, στην Αθήνα βρεθήκανε.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω. Καταρχήν έχει συμβόλαιο με τη Μονακό αυτό.
0: Έχει φύγει ο Τζένσα τη Μονακό.
2: Έχει. Όχι. Το διάβασα σε ξένο ότι κάπου έχει δέσμευση με τη Μονακό. Δεν ξέρω αν. Μήπως σαν τον Σπανούλη χαρίσει τα λεφτά του και φύγει.
0: Τον παίρνουμε τον. Αυτό πες μας τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Στην Μπασκόνια θα πάει.
0: Στην Μπασκόνια.
2: Ναι.
0: Τι
2: είναι λεφτά, η ομάδα που τον θέλει περισσότερο. Έτσι είπανε.
0: Τι λεφτά το δίνουν αυτοί. Ε?
2: Τι?
0: Τι λεφτά του δίνουν αυτοί, λέω.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λεφτά του δίνουν. Αλλά κάποιες ομάδες τώρα ξεφεύγουν. Δεν είδες τον τέτοιο να.
0: Ποιον, ποιον.
2: Ποιος υπέγραψε χθες, ρε, με 4 εκατομμύρια το χρόνο?
0: Ο Φρανσίσκο. Σιμπλερμαν.
2: Μπράβο. Ο Φρανσίσκο.
0: Τι να δω. Ο Φρανσίσκο έκανε χρονιά μαγική, ρε Χριστό.
2: Καλά, έκανε 4 εκατομμύρια. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο NBA, πώς έπρεπε να πάρει, όσο και το
0: κουμπί. Καλή, καλή. 4 εκατομμύρια παίρνει αυτό το αγγούρι που έχει ο Παναθηναϊκός, αυτό το αρχιάγγουρο, το οποίο είχε ένα στα 13 προχθές. Ο Γιαγέλια αυτό, ο οποίο είχε βγει και MVP τη Ευρωλίγκα πέρσι. Γιαγέλια κανονικά. Αυτό ο Ντέιβις, πώς λέγεται, Χέις Ντέιβις. Αυτό παίρνει 4 εκατομμύρια. Γιατί να μην πάρει 4 ο Φρανσίσκο με τη χρονιά που έκανε φέτος?
2: Καλά, ο Χέις Ντέιβις πήρε γιατί βγήκε στον πληστηριασμό.
0: Δεν ξέρω εγώ γιατί ο Φρανσίσκο δεν βγήκε στον πληστηριασμό με τη χρονιά που έκανε.
2: Ναι, όχι του.
0: Και αυτό που κάνει ο Φρανσίσκο ήταν μαγικό. Ναι. Μαγικό. Ήταν μαγικό.
2: Ο Χέις Ντέιβις βρήκε μια που θέλαν 3-4 ομάδες εκείνη την περίοδο, θέλαν παίχτη. Το εκμεταλλεύτηκε, υπέγραψε μια χαρά. Παίρνει
0: λοιπόν,
2: τα λεφτά.
0: Να διευκρινίσουμε λίγο για τον Τζέμις. Παιδιά, ο Τζέμις έχει μια εξαιρετική σχέση με τον Σπανούλη. Έχουν πάρα πολύ καλή σχέση από την κοινή του παρουσία στην Μονακό και όχι μόνο. Γνωρίζονται όλα αυτά τα χρόνια γιατί ο Τζέμις είναι 15 χρόνια στην Ευρώπη. Από τον κολοσσό που είχε έρθει πριν από τόσα πολλά χρόνια και ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία. Έχει παίξει αντίπαλο με τον Σπανούλη δεκάδες φορές. Αντίπαλοι ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό ο Τζέμις. Και ο Σπανούλης στον Ολυμπιακό έχουν παίξει ως αντίπαλοι. Τον είχε παίκτη τώρα στη Μονακό. Είναι πολύ καλοί φίλοι. Μέχρι εκεί. Έτσι. Μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το αφήνουμε. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Απλά βλέπετε και εσείς ότι είμαστε σε μια διαδικασία πολύ πιο γρήγορη από ό,τι περιμέναμε. Κανείς δεν περίμενε ότι θα πήγαινε τόσο γρήγορα η ομάδα όσον και αφορά τη μεταγραφική της ενίσχυση. Και χτυπώντας και στόχους δυνατούς. Εγώ λέω ιδίως για Μοκόκα και Δημητρίγεβιτς, παίχτες που τους ήθελαν και άλλες ομάδες. Δημητρίγεβιτς, ας πούμε, γράφτηκε στην Σερβία για Παρτιζάν.
2: Ήταν κοντά στη συμφωνία με Παρτιζάν, του δίνει καλά λεφτά.
0: Ήταν κοντά, αλλά επικοινώνησε μαζί του ο Ζήσης και ο Σπανούλης και. Έχεις αυτό πλέον, παιδιά, το πλεονέκτημα. Έχεις αυτό το πλεονέκτημα. Και ξέρεις τι άλλο πλεονέκτημα έχουμε, Χρήστο? Ότι Ζήσης και Σπανούλης σταμάτησαν και σχετικά πρόσφατα τον μπάσκετ. Ο ένας έχει 4 χρόνια και ο άλλος έχει 6 χρόνια. Ναι. Δεν το έχουν σταματήσει πριν 20 χρόνια. Κατάλαβες, δηλαδή.
2: Οπότε κάποιοι τριαντάριδες είναι έτσι, εύκολα τώρα.
0: Είναι ακόμα πιο πολύ μέσα στο κλίμα του παίκτη. Και του προπονητή, βέβαια, και του τεχνικού διευθυντή που έχει τώρα, του general manager. Αλλά και σαν παίκτες είναι πολύ κοντινή η παρουσία τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό όσον αφορά τον. Την κουβέντα που κάνουμε γενικότερα για τους παίκτες, για ό,τι περιμένουμε από εδώ και πέρα στα υπόλοιπα. Αρχίζει να σχηματοποιείται σιγά σιγά το ρόστερ της ομάδας. Επιβεβαιώθηκε ότι θα γίνει τη Δευτέρα το συνέντευξη τύπου?
2: Όχι ακόμα, νομίζω ότι σήμερα θα μας ενημερώσουν.
0: Ναι, κάποιες λεπτομέρειες μένουν για να γίνει. Ναι, χθεσινή είναι, παιδιά, η φωτογραφία, αφού την έχουν βάλει όλα τα site. Είναι χθεσινή η φωτογραφία. Δευτέρα λοιπόν μάλλον θα γίνει συνέντευξη από 15 Ιουνίου. Ταυτόχρονα και παρουσίαση Σπανούλη. Απλά λίγο τις λεπτομέρειες πώς ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν από την ομάδα. Και έχω μια πληροφορία, Χρήστο, ότι η προσπάθεια είναι ότι μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου να έχουν το δυνατόν τις περισσότερες συμφωνίες. Αυτό είναι στο μυαλό των ανθρώπων του ΑΕΠ. Το δυνατόν, έτσι. Περισσότερες συμφωνίες. Παικτών πέναν δηλαδή από τη συμφωνία με τον Σπανούλη. Ναι, 15 Ιουνίου, παιδιά, πια όχι αυτή τη βδομάδα. 15 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δεν είπα εγώ αυτή τη βδομάδα. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πάμε λίγο να δούμε μερικά μηνύματα. Ο Δημήτρης. Μάλλον έχει πει τον Δημήτρη, γιατί έχει πιο πίσω κι άλλα. Ο Άνθιμος από Αυτοκρατορική Αθήνα. Δεν μας χωράει το παλέ. Ο Άνθιμε, είμαστε σε ένα τέτοιο mood όλοι όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Α, δεν είπα κάτι για τον ποδοσφαιρικό. Να πω και το χόγκλα απλά. Ότι ο Άρης σε συμφωνία και με τον ποδοσφαιριστή και με τον γιατρό του και ο γιατρός του Άρη, όλοι μαζί συμφώνησαν να κάνει την επέμβαση στο γόνατο. Ολοκληρώθηκε η επέμβαση. Όλα πήγαν καλά σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης και του γιατρού της ομάδας του κυρίου Χρήστου. Το πλάνο λέει για επιστροφή στις προπονήσεις, για να είναι έτοιμος για να μπει στις προπονήσεις σε 4 με 5 εβδομάδες. Δηλαδή, πόσο έχουμε σήμερα, Χριστό? 5 Ιουνίου, στα μέσα Ιουλίου.
2: Προλαβαίνει.
0: Εκεί που θα ξεκινήσει ουσιαστικά και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.
2: Ξέχασα να πω, σε διακόπτω.
0: Όχι, εγώ είπα και το
2: team, το τεχνικό team του Άρη θα είναι Βασίλης Πανούλης.
0: Ναι.
2: Προπονητής, βοηθή Καντζούρης Χαραλαμπίδης και τρίτος ο Κώστας Ηλιάδης που ήτανε στο Περιστέρι μαζί με τον Σπανούλη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω εάν θα μείνει ο Χασενίδης.
0: Θα μείνει ο Χασενίδης σίγουρα, μου το είπαν, τελείωσε.
2: Εντάξει.
0: Ο Χασενίδης πρώτα-πρώτα είναι ο άνθρωπος του Άρη. Έτσι. Είναι τη ΣΚΑΗ, υπάλληλο τη ΣΚΑΗ.
2: Καλά, ούτως ή άλλως χρειάζεται και τέταρτο.
0: Όχι, είναι υπάλληλο τη ΣΚΑΗ ο Χασανίδης. Και πέρα από όλα τα άλλα, το ξαναείπα. Ο Χασανίδης ήταν και συμπαίκτη και συμμαθητή του Σπανούλη.
2: Εγώ ίδιας. Θα είπα, ρε.
0: Ναι, αυτό λέω. Αφού τα ξέρεις, τι το συζητάμε. Υπάρχει περίπτωση να μην τον έχει που ήταν ήδη στην ομάδα, που είναι άνθρωπο τη ομάδα. 100% θα είναι εκεί ο Χρήστος. Θα συνεχίσει κανονικά στην ομάδα και είπε και του υπόλοιπου. Ακούσατε και τον Γιονίση τον Αγγέλο και στην προηγούμενη εκπομπή στον Γιάννη τον Δασκάλου. Συνεχίζει πλέον στα Γιάννενα, στο Βίκο, ως βοηθός του Γιαπλέ. Έτσι να τον ευχαριστήσουμε και εμείς και δημόσια, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά προσέφερε πολλά στην ομάδα στο διάστημα που ήταν σαν συνεργάτης των προπονητών. Πήρε και μια νίκη και σαν πρώτος προπονητής. Πολύ σημαντική για τον Άρη. Μπορεί να ήταν στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά έχοντας 0 στα 3 η ομάδα πήγαινε λίγο, κατάλαβες, με πολύ μεγάλη πίεση. Σε εκείνο το παιχνίδι στην Γλυφάδα με τον Πανιόνιο. Το πήρε και νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Κάτι μας εστάλει, δεν ξέρω αν το είδες, Χριστό, είναι κάτι σημαντικό.
2: Τίποτα, κάτι δηλώσεις Σπανούλη στην Ευρωλίγα. Λοιπόν...
0: Δηλώσεις Σπανούλη.
2: Ναι.
0: Μιλάει αυτό στην Ευρωλίγα, τι λέει.
2: Εδώ ο φίλος ο Άρη, ο καημένος ο Καστρίτης, λέει, είχε δύο βοηθούς. Επιλογή του ήταν.
0: Και επιλογή του ήταν, αλλά αλλάζουν και εποχές, ρε παιδιά. Εντάξει,
2: επιλογή του ήταν. Έπρεπε να πάρει, εγώ το έλεγα εδώ πέρα, έπρεπε να πάρει ο
0: Σε άλλη φάση είμαστε τώρα. Λοιπόν, ο Πέρι, τι έγινε στη συνέλευση, θέλουμε να μάθουμε και μετά τα υπόλοιπα. Πέρι μου, άκουσες νομίζω και από εμάς δύο πράγματα και από τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ, το Σίμω τον Αϊβαζίδη.
2: Γιατί ρε Πέρι, δεν ήρθες.
0: Ξέρετε, μπορεί να μην είναι από εδώ πέρα άνθρωπο, να μην είναι Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής, handball ανδρών, αν θα δημιουργηθεί τμήμα, Ηρακλή μου. Θα γίνει και άλλη συνέλευση να πούμε, τακτική. Αυτά είναι η έκτακτη γενική συνέλευση. Που ήταν ουσιαστικά για το βόλεϊ. Για το ΤΑΠ. Βλέπω μια πανδεσία στον μπασκετικό Άρη, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Ευχάριστο για το βόλεϊ ανδρών ότι θα κάνουμε, αν και έχουμε αργίες σχετικά. Ο Γιώργος, τι είμαστε εδώ, μια φωτογραφία για τις εργασίες που γίνονται στο Χαρδελαπέδια. Κάθε καλοκαίρι γίνεται αυτό, όπως και κάθε χειμώνα. Μπαίνει ο χειμερινός ή ο καλοκαιρινός φλωτάπητας. Τον μπάσκετ πάρει το δρόμο προς την κορυφή. Ο Μανώλης, ναι, για τον φαλ, τα είπαμε παιδιά ότι δεν υπάρχει θέμα φαλ. Ο Κωνσταντίνος μπήκα στο e-shop του Αλφασίμα, συμπλήρωσα την αίτηση, αλλά απαιτεί να είμαι προτινόμενος από δύο μέλη. Μένω χρόνια στο εξωτερικό και δεν έχω κάποιον φίλο γνωστό που να είναι στον Αλφασίμα και να με προτείνει. Αν υπάρχει εναλλακτική, Κωνσταντίνε, τάπα και χθες. Άρης.gr.bes. Δεν έχουμε το κωδικό, δεν ήταν όνομα μόνο να βάλει, κωδικό πρέπει να βάλει. Και εμένα βάλε, μα είναι. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο στον Αλφασίμα, υπάρχει το τηλέφωνο μέσα, ζήτα το τμήμα μελών να σε συνδέσουν και να συνεννοηθεί. Ο Θόδωρος, ένα πρόβλημα λέει για τα νέα mail, αλλά νέα γραφεία ότι πρέπει να τους προτείνουν. Παιδιά, τα είπα. Ένα τηλέφωνο στον ΑΣ. Ένα τηλέφωνο στον ΑΣ. Αλλά αυτό πάλι. Δηλαδή, κάποιο είναι αριανό να γραφτεί στον ΑΣ. Δεν έχει ρε παιδιά δύο ανθρώπου οι οποίοι είναι στον ΑΣ. Τόσο ξεκομμένοι, δηλαδή είμαστε από του υπόλοιπου αριανού. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Λίγο θα μου πει, άμα κάποιο είναι στο εξωτερικό χρόνια κτλ. Και δεν έχει. Okay, να το καταλάβω. Αλλά ένα τηλέφωνο εκεί αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώ. Και ο Ηλίας λέει γραφή χρειάζεται λέει, τον αριθμό από άλλα δύο μέλη. Θα με αναγκάσουν να κάτσω να ασχοληθώ εγώ πραγματικά. Πραγματικά. Ο Γιώργος, εγώ απορώ λέει κάρτα φιλάθλου διαρκές ποσοστό από ΚΑΕΠΑ. Έχω ρηγία συνδρομή και λέμε να αυξήσει την ενδρομή. Παιδιά, δεν είπε. Αυτό λίγο χρήσιμο γιατί δεν το είπαμε πριν. Δεν είπε ο ΑΣ ότι θα αυξήσουμε τη συνδρομή. Ήταν πρόταση από μέλος και είπαν ότι το σκεφτόμαστε. Και υπόθηκε για την κάρτα φιλάθλου να πάει από 10-15. Έτσι κι αλλιώς είναι μια φορά το χρόνο. Να πάει από 10 ευρώ 15. Αυτό υπόθηκε. Αλλά ήταν από μέλος. Μέλος πρότεινε να είναι μεγαλύτερη η συνδρομή από 20 ευρώ το χρόνο. Όταν λες Γιώργο διαχειριστές βρήκαμε στον ερασιτέχνη μπήκαν Γιώργο. Και ότι βάζουν και χρήματα από την τσέπη τους είναι προς τιμήν τους. Γιατί μέχρι τώρα το 95% από αυτούς που συμμετείχαν στον ερασιτέχνη Άρη ως διοικούντες δεν έβαζαν ούτε ευρώ από την τσέπη τους. Μην με βάζετε να ανοίξω το στόμα μου.
2: Μου συγχωρημένο ο Ψηφίδη, ρε.
0: Α, το Ψηφίδη, μη με βάζετε. Α, τον άνθρωπο έχει φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, μη με βάζετε να ανοίξω. Μη με βάζετε να ανοίξω το στόμα μου. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν είναι ιδιοκτήτε του ερασιτέχνη Άρη. Εκπροσωπούν εμά. Θα μπορούσαν να είσαι και εσύ και εγώ και ο Χρήστο. Και το ότι βάζουν και χρήματα τη ζέπη του είναι όχι απλά προ τιμή του, προ τεράστια τιμή του. Δηλαδή, οκ. Και κριτική και τα πάντα να λέμε, αλλά λίγο να έχουμε και το γνώθι σε αυτόν και λίγο να έχουμε και το μυαλό μας να δουλεύει λίγο.
2: Όντως, ρε φίλε, πρώτη φορά
0: ο Αλέξανδρος
2: διοίκηση να πληρώνει.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τρέλα
2: και
0: κανονική.
2: Να βρίζουμε.
0: Τρέλα κανονική. Ο άλλος χθες στη Γενική Συνέλευση έκανε ανάλυση. Είσαι υποχρεωμένη και είσαι. Εσύ τι θα κάνεις, θα δώσεις το 20 άρικο να είσαι μέλος. Θα δώσεις 60 ευρώ έστω να πάρεις ένα διαρκείας στο ΑΣ. Για εμάς τους Έλληνες της Γερμανίας, λέει, αν έρθουν σε τρεις μεγάλες πόλεις, σε μια ενός ξενοδοχείου και έχουμε άμεση επαφή, θα γίνει χαμός και θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Αλέξανδρε μου, όλα μπορούν να γίνουν, αλλά πλέον ηλεκτρονικά μπαίνεις και εγγράφεσαι. Ο Αποστόλης, μετράμε αντίστροφα για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για αυτά που έρχονται. Καλά Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο Ανδρέας, εν κατακλείδη, λέει, δεν πιστεύω ότι θα πάρει ο ΑΣΥΓΜΑ χρήματα από τον Καρυπίδη, το γνωρίζουν, λέει, και είναι OK. Κεραίες, λέει, και φωτοβολταϊκά. Ο Μαργαρίτης, ποιο ποσό ζητάει, αν ζητάει ποιος ο Καρυπίδης, να μας πει ο πρώτος ΑΣΥ πόσα ζητάει ο Καρυπίδης. Ο Βασίλης, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, πόσα δικαιούται να πάρει ο ΑΣΥ, τα είπα νομίζω, τα άκουσες. Ο ΑΣΥ γιατί δεν είχε λογαριασμό τραπέζης. Τώρα εσύ πραγματικά ρε Βασίλη το ρωτάς.
2: Από ποιο πλανήτη είσαι, είσαι από τον πλανήτη Άρη όλο στην κυριολεξία. Έλα, έλα, μην.
0: Ο Θόδωρος. Ναι, τα είπα. Ο Χρήστος για πολιτικά πρόσωπα, ο Πολ για την έκθεση Deloitte, νομίζω τα είπαμε τα περισσότερα από αυτά. Η διπλή ανάπλαση, παιδιά, είναι θέμα που έχει μπει μέσα στο,

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακυρωτομάτη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt.
11: ή τέχνο. Λογική επιλογή.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο εσείς.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
15: GPS λογικό έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικίες, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αδέρφια Αριανή, είναι η εκπομπή Κίτρινα Λόγια και Σαράτα. Είμαι ο Αργύρης ο Καρακίτσας και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 10. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Με τα θέματα όλα αυτά της επικαιρότητας να είναι συγκεκριμένα, επικρατεί δεδομένο άλλωστε τα του μπάσκετ και όλο το, και όλο το πακέτο, την επιβεβαίωση των περιπτεράδων και των ταξιτζίδων της περιοχής και όλα τα συναφή, όπως τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα σε άκρες, αντισυμβατικά και όχι μόνο, με την έννοια πια ότι ρε παιδί μου, ξέρεις ότι ναι μεν, αλλά είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρήζουν συζήτησης γενικότερα. Θα γίνει μια προσπάθεια, όπως γίνεται κάθε Παρασκευή νομίζω, να τα βάλουμε όλα σε μια ροή, να τα μιλήσουμε καλά και να βγουν τα όποια συμπεράσματα. Το 2-3-13-28-8-28 είναι κλειστό για την πρώτη ώρα. Μηνυματικά Viber, Yellow Viber 6936-512-099, στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί στο Facebook, στο group του ραδιοφώνου κάτω από το post της εκπομπής, και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Έχει γίνει ένα μικρό τρύπημα σε ό,τι αφορά το YouTube, για όσους το έχουν καταλάβει. Καλώς εχόντων, γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Καλώς εχόντων, σε κάνα μισάωρο, 20 λεπτό, 25 λεπτό πάνω κάτω θα εκπέμπουμε και YouTube, οπότε και εκεί θα στέλνετε μηνύματα, θα βλέπετε μούρες και τα συναφή και θα κάνουμε και από εκεί κουβέντα και συζήτηση, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. Είναι τρόπος ο οποίος τον έχω συνηθίσει, να είμαι ειλικρινής, τον τελευταίο καιρό. Έχει λίγο άμεσο έργο με μηνύματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, οπότε θα μπει και αυτό στην πορεία, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα βάλουμε και το YouTube στη φάση. Λοιπόν, όπως ξεκίνησα να λέω, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, αυτά τα οποία συζητιούνται έτσι και αλλιώς είναι δεδομένο. Άλλωστε δεν μπορείς να μην μιλήσεις για κάποια πράγματα. Θυμάστε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την υπομονή που υπάρχει ανέκαθεν σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέματα, σε ό,τι αφορά τον Άρη, είτε κάτι απλό, κάτι μικρό.

Είτε κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο, καλώς εχόντων να γίνεται, να υπογράφεται, να ανακοινώνεται και από εκεί και πέρα έχουμε όλο τον χρόνο, όλη τη διάθεση, αφού ξέρουμε, αφού το έχουμε μπροστά μας, αφού το έχουμε στα χέρια, να το συζητάμε και να το κάνουμε. Είναι πολύ καλύτερο, για μένα τουλάχιστον, το προτιμώ χιλιάδες φορές από το να κάνουμε τους εκ των έσω γνώστες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί ξαναλέω, αυτό είναι κάτι το οποίο για μένα είναι στα όρια της κόκκινης γραμμής. Του στείλω ότι, ρε παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι, βλέπεις πάρα πολύ εύκολα μια έτσι πολύ ωραία, πολύ σπουδαία κίνηση, παύλα είδηση, η οποία έγινε μέσα στην εβδομάδα, και όλο αυτό το τελείριο που έχει δημιουργηθεί, και είναι απόλυτα φυσιολογικό και απόλυτα δίκαιο για τον κόσμο του Άρη γενικότερα. Αξίζει ο κόσμος του Άρη τέτοια πράγματα. Και βλέπεις λοιπόν ότι το οτιδήποτε από τη στιγμή που βγαίνει και το έχει ο κόσμος και το παίρνει και το δέχεται και το συζητάει, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλη αυτή τη δίψα δεν μπορεί να παίζει, δεν έχει το δικαίωμα κανένας να παίζει με όλη αυτή τη δίψα, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να παίζει με τις προσδοκίες και τα όνειρα του κόσμου, είτε γιατί, ξαναλέω, θέλει να το παίξει εκ των έσω, είτε γιατί έχει, ξέρω εγώ, δικές του ματαιοδοξίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε. Είναι άτιμο αυτό και μιλάω συγκεκριμένα για αυτόν τον πολύπαθο κόσμο και σε ό,τι αφορά κυρίως έτσι τις καλές ειδήσεις, ας πούμε, με τις οποίες παίζουν, ξαναλέω, τον κόσμο του Άρη. Άλλωστε, να σε πω και το άλλο, όχι ότι, αλλά ήταν ίσως και μια είδηση η οποία βγήκε ψιλοαντίστροφα κάποια στιγμή, σαν ψέμα δηλαδή, σαν πρωταπριλιάτικο αστείο, και έγινε το ντεμαράζ, το πρωταπριλιάτικο αστείο το οποίο λανσάρανε κάποιοι για να παίξουνε. Έτσι τους ήρθε ένα ντεμαράζ, έγινε ένα μπούμερανγκ, και όπως γύρισαν κάποιοι πλάτη για να αποφύγουν το μπούμερανγκ τους βρήκε, αλλά δεν τους βρήκε από μπροστά. Τέλος πάντων, κλάιμαϊν όλα αυτά, το δεδομένο, τα δεδομένα, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Να σου πω κάτι, ψιλοξεκάθαρος θα είμαι, είμαι και λίγο σε αυτή τη φάση έτσι κι αλλιώς γενικότερα, που σημαίνει το εξής. Σήμερα μπορούμε και μιλάμε για τα δεδομένα. Μιλάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε ότι ας έρθει η ώρα και θα μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία, να έχουμε τα δεδομένα και να αρχίσουμε να μιλάμε. Δεδομένο λοιπόν είναι, χωρίς πολλά πολλά και χωρίς σε αμαία, πλην της αξίας σαν προπονητής που έχει ο Σπανούλης, πλην όλο το υπόλοιπο, είναι το project. Είναι ξεκάθαρα το project. Είναι ξεκάθαρο όλο αυτό το οποίο, ρε παιδί μου, βλέπεις και βλέπουμε, και γι' αυτό και δημιουργείται όλο αυτό το τελείριο. Δηλαδή, αυτομάτως ο συνειρμός πάει εύκολα και σου λέει ότι, κοίταξε να δεις, ένας σαν προπονητής ηλικιακά, προπονητής νέος, ήδη πετυχημένος, φιλόδοξος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό, και πλην του project, πλην του πλάνου, εκτός δηλαδή του γεγονότος ότι, ρε παιδί μου, ίσως ενδεχομένως να είναι ο κατάλληλος για να χτίσεις ένα πλάνο, έτσι, να είναι ο κατάλληλος ο οποίος έρχεται την δεύτερη χρονιά του πενταετούς πλάνου, ίσως ξεπερνάει και τις προσδοκίες τις οποίες μπορεί να είχαμε προσωπικά, αν θέλεις, να είχα σε ό,τι αφορά το project αυτό. Πιστεύω, πίστευα και πιστεύω στο project και στο πλάνο. Είμαι θειασότης. Είναι τέτοιου είδους πράγματα στα οποία χαίρομαι να κάνω υπομονή. Είναι το καλύτερο όλων, είναι η καλύτερη λέξη στον κόσμο αυτή. Που σε άλλες περιπτώσεις για μας γίνεται, ρε παιδί μου, ξέρεις, λίγο μας κυνηγάει. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις, το να δείξεις δηλαδή υπομονή, έτσι ώστε να βλέπεις να υλοποιείται ένα ωραίο πλάνο, πενταετές, εφταετές, δεκαετές, ό,τι κι αν είναι, αρκεί κάθε χρόνο να προσθέτεις πράγματα. Αρκεί κάθε χρόνο να γίνεσαι καλύτερος. Σε άποψη, ξέρω εγώ, υλικού, προπονητή, team, οργάνωσης, γηπέδου, και είναι ένα τμήμα, ένα από τα πολλά τμήματα. Σχεδόν όλα τα τμήματα του Άρη είναι έτσι η κατάσταση, και είναι δεδομένο αυτό,
ότι σχεδόν σε όλα τα τμήματα του Άρη θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ κόπο, χρόνο, επιτυχία, σωστές επιλογές για να ανεβαίνεις κάθε χρόνο επίπεδο. Δυστυχώς είναι αυτό, γιατί τα περισσότερα, αν όχι όλα τα τμήματα, έχουν μείνει πίσω σε πάρα πολλά και πολλά βασικά πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι. Έτσι. Καλή ώρα λοιπόν και για τον μπάσκετ το οποίο μιλάμε. Η ίδια συζήτηση που γινόταν πριν, η ίδια συζήτηση γίνεται και τώρα, ότι στα πάρα πολλά πράγματα που έχουμε, που και πρέπει να φτιάξουν για να φτάσει ο Άρης, να φτάσει ο αυτοκράτορας του ευρωπαϊκού μπάσκετ ξανά εκεί που ανήκει, είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Πάρα πολλά. Δεδομένο όλο αυτό. Ωστόσο λοιπόν, να είμαι ειλικρινής, και από τη στιγμή που έχουν ανακοινωθεί και έχουν υπογραφεί και ο Άρης πάει με τον Βασίλη, τον Σπανούλη, και είναι ξεκάθαρη η γραμμή, η πορεία που χαράζει σε συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ξαναλέω, ξανάρχομαι εκεί που ξεκίνησα, ότι είναι δεδομένο χωρίς πολλά πολλά, και ότι όταν πας πλην του project, πλην του πλάνου, πλην του γεγονότος ότι σου λέω στο δεύτερο χρόνο του πενταετούς ανεβαίνεις και κάνεις υπέρβαση, είναι δεδομένο αυτό, είναι υπέρβαση αυτό, το οποίο όμως αυτό σου ανοίγει αυτομάτως πόρτες, σου ανοίγει βλέμμα για πάρα πολλά επιπλέον πράγματα. Αρχικά και το πιο απλό από όλα, ότι είναι δεδομένο ότι Σπανούλης συν τους παίχτες τους οποίους, ας πούμε ρε παιδί μου, θα ανακοινώσει και τις επόμενες μέρες, συν όλα τα υπόλοιπα, ο Άρης γίνεται ξεκάθαρα διεκδικητής του πρωταθλήματος για την επόμενη χρονιά. Έτσι, χωρίς, σου λέω, πολλά πολλά και χωρίς αυτή την τρέλα ή οτιδήποτε άλλο, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, ούτε είναι θέματα ενθουσιασμού όλα αυτά, είναι θέματα πραγματικότητας. Είναι δεδομένο ότι ένας τέτοιος προπονητής και οι παίχτες οι οποίοι θα ανακοινωθούν, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι ίδιοι. Είναι κάτι βασικό το οποίο συζητάμε πάρα πολλές φορές και λέμε για την μπάλα, για το κύπελο, για τους τελικούς, για το ένα, για το άλλο. Η αρχή μου σε όλο αυτό, θεωρώ δεδομένο σε όλο αυτό, ότι όταν έχεις στελέχη, τεχνικό team, τεχνικό διευθυντή, general manager και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προπονητή, παίχτες οι οποίοι είναι από τη φύση τους, η αξία τους, ωραία, στο επίπεδο του πρωταθλήματος, στο να διεκδικούν και να κατακτούν, είσαι δεδομένα διεκδικητής και υποψήφιος να κατακτήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, με βάζεις, κοίταξε να δεις αδερφέ, τα δεδομένα, τα οποία δεδομένα λένε ότι έχεις να κάνεις με δύο αντιπάλους οι οποίοι είναι καλά δομημένοι, καλά βολεμένοι, ωραία, μπασμένοι σε πολλά, είναι γνωστά όλα αυτά. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι έτσι απλό το ότι θα πας και θα μπεις σφήνα, δεδομένα όλα αυτά. Έτσι. Αλλά αυτό το οποίο βλέπεις, αυτό που σου δείχνει από τη δεύτερη χρονιά του πλάνου, το περίμενα, αλλά όχι τη δεύτερη χρονιά. Ωραία. Άρα δεδομένο λοιπόν η πρόσληψη και το όλο project σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Ο αυτοκράτορας επιστρέφει ξεκάθαρα, επιστρέφει για τα καλά. Είναι ένα ολόκληρο όλο αυτό το project, το οποίο ρε φίλε είναι στα όρια, είναι σε αυτά τα πλαίσια τα δικά μας. Δηλαδή έχει έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος γουστάρει το μπάσκετ, έχει γουστάρει τον Άρη και το όλο, τον όλο οργανισμό. Okay. Έχει τη δυνατότητα, έχει την ικανότητα για να σε βάλει σε αυτές τις ράγες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επιμένω να το λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα, γιατί κακά τα ψέματα, γνωριζόμαστε και μιλάμε. Είναι τελείως διαφορετικό να έχει σαν σημαία, σαν μπροστάρι ο άνθρωπος αυτός, το να φτιάξει και να ευχαριστηθεί και να δημιουργήσει πράγματα με αυτή την ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικό από το να έχει την ομάδα σαν μοχλό για να πάρει, ξέρω εγώ, πράγματα, λιμάνια, για να την πει στον ένα, να την πει στον άλλον. Θυμάστε τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς. Ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία ο Σιάο. Είναι πανεύκολο. Επιμένω να το λέω χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά είναι πραγματικότητα. Χρειάζονται από 10 έως 50 ευρώ για να βγαίνουν τίτλοι σε site, ότι η Ευρωλίγκα και με το ένα πόδι και πληρώνει ο έτσι και ο μάγκας ο αλλιώς ο δεν ξέρω εγώ τι. Δεν το έκανε ποτέ. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του, με έναν τρόπο μαγικό,
Και είναι ίσως αυτή η τεράστια ικανοποίηση που νιώθει ο Αριανός, ότι βλέπει, ρε φίλε, έναν άνθρωπο ο οποίος απλά γουστάρει. Κάνει ό,τι κάνει και τον αρέσει, το γουστάρει. Δεν το κάνει, δεν είναι δούριος ύπος ο Άρης, ας πούμε, για να πετύχει έργα. Δεν το ήρθε και το έπαιξε, ξέρω εγώ. Δεν το έπαιξε, ξέρω εγώ, Αριανάρχης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να πουλήσει τρέλα και από πίσω να κάνει δουλειές με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό έχει μαγεία και είναι Άρης. Αυτό το έργο είναι Άρης, ξεκάθαρα. Οπότε λοιπόν το project από τη δεύτερη χρονιά μεγαλώνει. Δεν είσαι ο βασικός διεκδικητής, δεν είσαι το φαβορί, είναι δεδομένο το τι έχεις να αντιμετωπίσεις, το ξέρεις, έτσι. Δεν ονειροβατούμε με την έννοια, αλλά κάνουμε όνειρα, ρε φίλε. Και εννοείται ότι θεωρώ και πιστεύω και επιμένω σε αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο το ίδιο πράγμα που λέω και στην μπάλα. Ο Άρης έχει τεράστια και υπέρβαρη φανέλα. Ωραία, και είναι κάτι το οποίο εμείς πολλές φορές και για κάποιους λόγους τους οποίους μας έχουν φέρει σε αυτή τη φάση. Okay, αλλά το έχουμε ξεχάσει σε ένα βαθμό. Έχουμε μπει και εμείς στη λόμπα, έχουμε πέσει σε αυτήν τη λόμπα και εμείς αρκετές φορές. Έτσι ώστε να ξεχνάμε ποιος πραγματικά είναι ο Άρης και πόσο βαριά φανέλα έχει. Και είναι δεδομένο ότι με αυτούς τους δύο διεκδικητές που έχει μπροστά του, το πάντρεμα αυτού του project με τη φανέλα του Άρη σε χρήζει και σε πάει κοντά. Από εκεί και πέρα σου λέω, όλα είναι μπροστά μας. Αυτό είναι από τη μία μεριά το ένα κομμάτι, η μία όψη του νομίσματος. Ωραία. Η άλλη όψη του νομίσματος, και σαν δεδομένο να ενημερώσω τώρα, γιατί βλέπω και το project, ότι το επιτελείο από πίσω νυχθημερών εργάστηκε, οπότε βγαίνουμε και YouTube, όσοι τυχόν είστε μαθημένοι από εκεί και σας αρέσει να βλέπετε κάτι όμορφο, μπαίνετε εκεί και βλέπετε. Λοιπόν, οπότε όσοι θέλετε YouTube, βγήκαμε online. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, για να συνεχίσω, είναι μία όψη του νομίσματος αυτή, η οποία λέει αυτό το πράγμα, ότι ο Άρης, ωραία, έφερε έναν από τους αυτή τη στιγμή κορυφαίους ευρωπαίους προπονητές, ευρωλιγκάτος, έχει δώσει δείγματα, έχει δώσει δείγματα επίσης πριν όλων των υπολείπων, θα σου πω και το άλλο για εμένα. Γιατί μέσα στα δείγματα και το σχολιασμό και η μπασκετική, ας πούμε, εμείς δεν είμαστε, αλλά κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, έστω μπορούμε να τα πούμε, με την έννοια πια ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξεκάθαρος ότι ξέρει να δουλεύει πλάνο. Ξέρει να πάρει, να ενώσει κομμάτια. Θυμάμαι, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το project CIAO, έχω σκαλώσει σε ένα όνομα και το έχω αναφέρει αρκετές φορές, αλλά είναι η μεγαλύτερη σημαία που έχει να κάνει με τον Νίκο το Ζήση. Ο οποίος Ζήσης είναι σε αυτά τα πλαίσια ακριβώς. Θυμάμαι, για να σου δώσω να καταλάβεις ένα πράγμα, όπως του έλεγα, όταν κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, είχε φέρει ο Γαύρος και έβγαλε τεχνικό διευθυντή, θυμάμαι τότε τον Καρεμπέ. Και έλεγα σε συζητήσεις και σε κουβέντες ότι είναι ένας άνθρωπος αυτός, ο οποίος, ρε φίλε, αρέσει, δεν αρέσει σε εμάς ή οτιδήποτε, αλλά είτε ήταν τεχνικός διευθυντής στη Ρεάλ Μαδρίτης, μιλάμε στο top, είτε ήταν, ξέρω εγώ, κάπου στο Μιλάνο, είδε, θα σου φαινόταν φυσιολογικό. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το Ζήση στο μπάσκετ. Εντάξει, είναι ένα project, ένας άνθρωπος ο οποίος, ρε φίλε, είτε τον έβλεπες αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, στις ομάδες τις οποίες πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα, Ρεάλ, Βάζελους, τον ένα, θα σου φαινόταν φυσιολογικό, νορμάλ, εκεί ανήκει. Οπότε λοιπόν, από την πρώτη στιγμή το όλο έργο έχει να κάνει με το Ζήση. Εντάξει, πιάνοντας λοιπόν το πλάνο και συνεχίζοντας το πλάνο τη δεύτερη χρονιά, έναν προπονητή ο οποίος ξέρει να δουλεύει το πλάνο, έναν τεχνικό διευθυντή ο οποίος ξέρει και κάνει μαζί του πράγματα. Ωραία, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Άρης μπαίνει στη διαδικασία της Εθνικής Ελλάδος σε ό,τι αφορά προπονητή, στελέχη και όλα τα υπόλοιπα στο team. Πάει και πιάνει τον αφρό, δεδομένα όλα αυτά, δεδομένο ότι ξέρει να δουλεύει το project, ξέρει να δουλεύει το πλάνο. Και αυτό το λέω γιατί, για να συνεχίσω την κουβέντα που ξεκίνησα, το ότι έχει δύο όψεις όλο αυτό. Ξεκίνησα να σου λέω και να σου μιλάω με μια σχετική, έτσι, κολομαγκιά, με την έννοια ότι κολομαγκιά. Με τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι, σου λέω, ότι ο Άρης του Σπανούλη και του Ζήση και των παιχτών οι οποίοι θα έρθουν, δεδομένα οι ίδιοι τους αρνούνται να υπάρξουν κομπάρσοι. Αρνούνται να πάρουν το ρόλο. Δεν ήρθαν για αυτό το λόγο. Δεν μπορεί να ήρθανε για να είναι, ξέρεις, ότι πάμε και ο
Πάμε ναι μεν, αλλά πάμε μπούκα, πάμε για ευθεία πράγματα, δεν το συζητάμε. Συν της άλλης υπάρχει δυνατότητα του να δουλευτεί το πλάνο, το οποίο είναι επίσης βασικό, γιατί σου ξαναλέω, έχει δύο όψεις. Και σημαίνει τι, ότι θα ξεκινήσεις από του χρόνου, σαφέστατα σε σχέση με πέρσι υπάρχει πολύ περισσότερος χρόνος, ευχέρεια, πιο συγκεκριμένα πράγματα, πιο συγκεκριμένες αποφάσεις για το πού θα πάει φέτος ο μπασκετικός, για το πώς θα κινηθεί ο αυτοκράτορας, οι παίχτες, το ένα, το άλλο, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά να μην ξεχνάει κανείς ότι συνεχίζεται το πλάνο. Ότι είναι η δεύτερη χρονιά του πενταετούς πλάνου αυτή. Είναι το πιο βασικό από όλα. Να σου πω κάτι. Χωρίς να θέλω πάλι να μπαίνω στην ίδια διαδικασία, το αναφέρω πολλές φορές, θα με πεις ρε φίλε, το λες στον αέρα. Ναι, αλλά το λέω γιατί είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, το βιώνω. Okay. Και είναι κάτι το οποίο και δικό μας, θα στο θέσω λίγο αργιανίδικο, αλλά και γενικότερα ελληνικό. Είναι τύποι οι οποίοι μέσα στην εβδομάδα, είναι απίστευτο φίλε αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει, απλά πρέπει και εγώ κάπου να το εκφράζω. Το εκφράζω πολλές φορές δημόσια. Είναι λίγο τρέλα ότι μπορεί κάποιοι να το ακούν και συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Okay. Θυμάμαι η ίδια κουβέντα που μιλούσα και έλεγα πριν από λίγο για το Ζήση, να την έχω ξαναπεί και πέρσι αρκετές φορές μέσα στη χρονιά, με αρχής γενομένης. Δεν θα ξεχάσω εκείνη την εκπομπή που έκανα και εκείνη την ώρα ο Άρης έπαιζε φιλικό με το Περιστέρι, δεν θυμάμαι με ποιον έπαιζε, και είχα σωρία μηνυμάτων εδώ πέρα και α και ου και δεν ξέρω εγώ τι, και αλάργα ρε, έλεγα ξεκινάει, είναι πρώτες μέρες του πλάνου, αλάργα. Δηλαδή δες το δάσος, έχει ένα δάσος που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή και μπαίνουν δενδρίλια παντού. Ξεκίνα δες το πόσο μεγάλο πάει να γίνει και θέλει χρόνο για να δεις τα δέντρα να μεγαλώνουν. Πώς θα γίνει αδερφέ. Θυμάστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επιμένω να το λέω αυτό, που σου έλεγα ρε φίλε, προτιμώ χιλιάδες φορές να φυτέψω το δέντρο εγώ έτσι ακριβώς όπως το θέλω από την αρχή και από τη βάση του, παρά να πάω να σπαταλήσω ένα σκασμό λεφτά για να πάω να πάρω μια έτοιμη ελιά, ας πούμε. Προτιμώ να τη φυτέψω, να τη μεγαλώσω, να την ποτίσω και να μεγαλώσει ακριβώς όπως εγώ θέλω, παρά επειδή είμαι κολόμαγκας, ξέρω εγώ, να πάω να πουλήσω τρέλα ότι πόσο κάνει, ξέρω εγώ, έτοιμη, γιατί το δενδρίλιο κάνει, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, η έτοιμη κάνει ένα χιλιάρικο. Εντάξει. Προτιμώ χίλιες φορές λοιπόν να πάω στο 50 και να έχω ό,τι χρειάζεται για να τη φτάσω, γιατί στην τελική της αξία θα κοστίζει πολύ περισσότερο από το 1000. Οπότε λοιπόν είχα ανθρώπους εγώ που μου στέλνανε επιτόπου μηνύματα μετά και α και εγού και στραβά το στόμα και ζήσει και δεν ξέρω εγώ τι και πού είσαι και ποιος είναι και δεν ξέρω εγώ τι λες. Είναι οι ίδιοι, είναι μαγικό, οι ίδιοι. Οι ίδιοι τσίπα μηδέν αδερφέ. Οι ίδιοι που με στέλνουν τώρα όλη την εβδομάδα και α και ξέρω εγώ και αυτοκράτορας και εμπέρορ και ζησάρα και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτοί είναι επικίνδυνοι. Αυτοί θα είναι πάλι οι ίδιοι που στην ενδεχόμενη στραβή, γιατί εγώ ξεκίνησα να σου λέω την εκπομπή του Άρης βάσει με τα δεδομένα όλα αυτά, είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Ωραία. Επίσης σου λέω ότι συνεχίζει το πλάνο τη δεύτερη χρονιά του από τον πενταετές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στη διάρκεια του πλάνου αυτού ενδεχομένως να βρε μακάρι να πάει, αλλά μπορεί και να μην πάει όλο πρίμα. Εντάξει, ο Άρης ο φετινός, ο Άρης ξέρω εγώ ο προπέρσινος που έκανε διπλό στο ΟΑΚΑ με το Βάζελο και ξέρω εγώ, ήταν ένας άλλος Άρης στα δικά τους μάτια με αυτόν που θα είναι του χρόνου. Για αυτούς όλους ο Άρης του χρόνου, όπως το λέω εγώ και ξεκινάω να σου λέω ότι είναι διεκδικητής, για αυτούς θα γίνεται συνδιεκδικητής, θα γίνεται αντίπαλος βασικός. Δεν θα σε πάνε πλέον δηλαδή πιο ξέρω εγώ και θα παίζουν και ξέρεις λίγο πιο χαλαρά και οτιδήποτε άλλο ας πούμε. Πάει γιατί σου λέει εδώ είναι κόντρα, εδώ αρχίζει και γίνεται το θάνατό σου η ζωή μου. Εντάξει. Το ότι μεγαλώνεις και μεγαλώνουν δηλαδή λοιπόν το project σημαίνει και πράγματα, μεγαλώνουν και οι αντιπάλοι, οι μάχες και διάφορα πράγματα άλλα. Αναφέρω τους επικίνδυνους αυτούς, τους χρήσιμους όπως τους λέω πολλές φορές, οι οποίοι σου λέω ο ίδιος που με έλεγε, σου λέω και α και ου και στραβά το στόμα και ζήσει και σε πήραμε χαμπάρι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και μέσα στην εβδομάδα ζησάρα έκλεισες. Εντάξει, γιατί ο Σπανούλης πλην όλων των υπολείπων είναι έργο Ζήση. Εντάξει, εντάξει. Για να ξέρουμε τι λέμε. Οπότε λοιπόν,
μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, αυτό που γίνεται στο μπασκετικό αυτή τη στιγμή μας δίνει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε δουλειά σε ό,τι αφορά το, και την οτροπία σε ορισμένα πράγματα. Αυτό που γίνεται στο μπασκετικό επίσης, για να πάρω λίγο και το μήνυμα πάσα του Τασάρα. Γεια σου Τασάρα μου. Σπανούλη λέει τον FM. Ψηλά, ψηλά τον πήχη. Παλιά με τη Δώρα είχαμε, ήταν η σκέψη τώρα πώς άλλαξε το επίπεδο. Ήταν η φίλη η Δώρα εδώ που μιλούσαμε και την έλεγα Καστρίτη. Ότι ήταν τόπα Κροάτρια ρε παιδί μου και ήταν Καστρίτης. Τώρα δες πώς ανέβηκε το level ας πούμε. Σπανούλη στον FM. Ελπίζω, αλλά αυτό ακριβώς θέλω να πάρω πάσα από τον Τασάρα. Ελπίζω, λέει, όλο αυτό που γίνεται με τον μπασκετικό Άρη να συμπαρασύρει και να σωθεί και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Άρης νικητής. Και εγώ θα σου πω αυτό ακριβώς, Τασάρα. Με δίνεις την πιο ωραία πάσα, αδερφέ. Γιατί είναι και θέματα νοοτροπίας. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να ανακοινώνεται ο Σπανούλης, να ανακοινώνεται το project, να ανακοινώνεται ουσιαστικά όλο αυτό το οποίο παίρνουμε σαν πάσα του Άρης, γίνεται διεκδικητής του χρόνου για να πάρει πράγματα και η αντίδραση ορισμένων να είναι κόμπλεξ για την μπάλα. Το νόημα όλου αυτού σε ό,τι αφορά την νοοτροπία και όχι μόνο είναι να συμπαρασύρει όλο τον Άρη, εγώ θα σου πω αδερφέ, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη. Αν το κέρδος αυτού, αν αυτό το κέρδος, αν η βάση πέραν από το στάνταρ που έχει να κάνει το στάνταρ, το ότι δηλαδή ο Άρης ναι αυτομάτως γίνεται διεκδικητής και έχει μπροστά πράγματα να πάρει, έχει μπροστά του πράγματα να διεκδικήσει, το περιμένουμε, ακριβώς το περιμένουμε. Αν κάτι πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα πραγματικά κέρδος, είναι να συμπαρασύρει αυτό όλο τον Άρη, σε όλα τα επίπεδα. Εδώ Τασάρα έρχεται και δικαιώνεται σε ένα βαθμό αυτό που έλεγε ο Πασχαλάρας την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, όλα αυτά να μην βγουν αντίδραση για τα υπόλοιπα τμήματα, αλλά ενθουσιασμός και στήριξη. Μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει. Εντάξει, να σου βγει και να σου πει ότι κοίταξε να δεις αδερφέ, φέτος το έργο παράδειγμα στο βόλεϊ έχει να κάνει και τα πράγματα και τα κουκιά είναι συγκεκριμένα. Να το πάρουμε αυτό σαν μήνυμα ότι κοίταξε να δεις τον όλο ενθουσιασμό και την όλη ιστορία που έχουμε αυτή τη στιγμή, να βοηθήσουμε, να βάλουμε πλάτη. Υπάρχει σε αυτό το τμήμα, έτσι πάει. Μακάρι σε όλα τα τμήματα του Άρη, ο Άρης να είχε ένα ΣΥΑΟ. Δεν έχει. Να δουλέψουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να πεις ότι κάθε τμήμα θα έχει ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν οικονομικά και όχι μόνο να τρέχουν τα τμήματα πρωταγωνιστικά σε όλα τα τμήματα. Να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους και πρωταθλήματα ο Άρης σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Μπορεί αυτό να γίνει. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Επίσης αυτό, άλλη πάσα με δίνεις τώρα εσύ στα καπάκια Μαργαρίτη αδερφέ. Άλλη πάσα με δίνεις. Γιατί κοίταξε να δεις αδερφέ μου, εγώ θα σου πω κάτι και θα επιμείνω σε αυτό το πράγμα. Ό,τι ακριβώς είπαμε και ξεκινήσαμε να λέμε για το μπάσκετ, το οποίο ο μπάσκετ σου λέω θέλει πάρα πολύ δουλειά για να πεις ότι θα φτάσουμε. Όταν λέμε εμείς ότι ο Άρης σαν project σου δείχνει ότι με την έλευση Σπανούλη θα γίνει διεκδικητής, σου δείχνει, γιατί ξέρεις με τι άνθρωπο έχεις να κάνεις, έχει δείξει ο ΣΥΑΟ τα δείγματά του από πέρσι, έχει δείξει το δείγμα. Μας έχει δείξει τι έχουμε να περιμένουμε. Και ξέρεις λοιπόν ότι και σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα, σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα μάλλον, στα οποία χρειάζεται δουλειά το τμήμα, αυτομάτως θα προχωρήσεις. Δηλαδή, δεν πάει ο Άρης αυτή τη στιγμή και είναι ένα σπίτι το οποίο θέλει χίλια δυο μέσα, θέλει στο καρίσματα, θέλει έτσι, θέλει αλλιώς και απλά βάφει την πόρτα. Κατάλαβες, δεν κάνει κινήσεις για το φαίνεσθε αδερφέ μου. Κάνει κινήσεις ουσίας στο μπάσκετ από την πρώτη στιγμή. Και θα συνεχίσει και αυτή η κίνηση, το μεγάλωμα δηλαδή με την έλευση Σπανούλη, δείχνει ότι πολύ πιο γρήγορα θα γίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς, για να έχουμε υπόψη, συμβαίνει με όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, αδερφέ. Ένας ερασιτέχνης, σου λέω, ο οποίος για χρόνια περπατούσε γυμνός, είχαν καταφέρει κάποιοι και τον φτάσανε και τον πετάξανε στα βράχια, ακόμα και τη μάνα του συλλόγου, και δεν υπήρχε, με 70 ενεργά μέλη και με τα τμήματα το ένα πίσω από το άλλο να καταραίει,
βήμα-βήμα γίνεται ανελαίτη προσπάθεια να φτάσει σε ένα επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν, αν κάτι σε λέει, εγώ δεν νομίζω ότι σου λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, αδερφέ. Εγώ έτσι νομίζω, η άποψή μου. Η άποψή μου είναι αυτή, αδερφέ. Εγώ αυτό που βλέπω και αυτό που ξέρω είναι ότι, φίλε, υπάρχει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καμένη γη στον Άρη. Το δάσος που ξεκίνησα να λέω πριν, γιατί οι δάσοι πρέπει να φτιαχτούν στον Άρη σε όλα τα τμήματα, που σου λέω ότι τώρα στο μπάσκετ υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει ο άνθρωπος και σιγά σιγά σου δείχνει ότι θα πάει εκεί. Η αναδάσωση θα γίνει. Αδερφιά, υπάρχει πάρα πολύ καμένη γη στον Άρη. Δεν ξέρω αλήθεια κάποια πράγματα όταν τα συζητάω και με κάποιους τι ακριβώς βλέπουμε ο καθένας από εμάς. Αλλά για χρόνια φυτοζούσαμε σε πάρα πολλά θέματα, φίλε. Σε πάρα πολλά, πάρα μα πάρα πολλά απλά πράγματα. Μακάρι να υπήρχε, σου λέω, ένα μαγικό ραβδί. Μακάρι να υπήρχαν σιάω σε όλα τα τμήματα και να γινόταν όλα τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μπορούν να γίνουν, αδερφέ. Έχει πάρα πολλή δουλειά, έχει πάρα πολλά λεφτά που χρειάζονται, πάρα πολλά, αδερφέ, πάρα πολλά. Είσαι γυμνός χορηγικά, δεν έχεις χορηγίες, δεν έχεις ανθρώπους, παλεύεις με νύχια και με δόντια. Τρέχουνε, έχουν δημιουργηθεί support club, το οποίο τρέχει νυχθημερών να στηρίξει το κάθε τμήμα, δεν ξέρει τι να πρωτοστηρίξει. Ειλικρινά σε μιλάω, αδερφέ, επειδή έχω γνωρίσει τα παιδιά, έχω ξανααναφερθεί, έχουμε μιλήσει και έχονται, βγαίνει μια ανακοίνωση ότι χρειάζονται, μιλάμε για ποσά τώρα τα οποία συγκριτικά για αρήνα αστεία, και πρέπει να πληρωθούν για να μετακινηθεί μια ομάδα του ερασιτέχνη, ένα τμήμα του ερασιτέχνη, τα παιδιά μας, για να μπουν στο λεωφορείο και να πάνε από εδώ στο Λαγκαδά. Δεν σε πάει ο λεωφορειατζής, φίλε, τα λεωφορεία δεν παίρνουν νερό μέσα. Καταλαβαίνεις τι λέμε? Και τρέχουν ανθρώποι αυτή τη στιγμή να βρούνε 500, 1000 και 1500 για να μην ξεφτυλίζεται ο Άρης. Ποια είναι τα άλλα λόγια που πρέπει να αγαπιόμαστε, αδερφέ? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλει απίστευτη δουλειά ο ερασιτέχνης Άρης για να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει και αξίζει στο σύλλογο. Εγώ τι μπορώ να σε πω από εδώ, αδερφέ? Να κάτσω και να κρίνω αυτούς τους πέντε που θα βγουν μπροστά αυτή τη στιγμή, που θα βάλουν πλάτη και προσωπικά λεφτά? Ή θα σε πω ότι πρέπει να γίνει το οτιδήποτε, να γίνει όσο πιο θελκτικό, να ανεβούν τα μέλη, να στηρίξει περισσότερο ο κόσμος, να βρεθούν χορηγοί? Τι άλλο μπορώ να σε πω? Πέραν το αυτού που λέει ο Τάσος, να στο πάρω και να σου πω ότι να συμπαρασύρει αυτό το πράγμα πρέπει. Αυτό που γίνεται τώρα, το τελείριο του μπάσκετ, είναι ανόητο στο λιγότερο, αδερφέ μου, να γίνεται αυτό στο μπάσκετ και αυτό να μας κάνει ότι, κοίταξε να δεις, εμείς παίρνουμε σπανούλι στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να πάρει το φούντα. Καλά, αδερφέ, εντάξει, μαζί σου, αλλά καταρχήν πρώτα ζεις το, ας τον κόσμο να το ζήσει, ρε πους. Ας το να το ζήσει. Τι αρρώστιες είναι αυτές ώρες, ας πούμε. Πρώτον. Και δεύτερον, τι μπορεί να γίνει και πώς να συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Αρχής γενομένης, σαφέστατα, το ποδόσφαιρο. Γιατί επιμένω να το λέω ότι το ποδόσφαιρο είναι το πρώτο το οποίο, σαν άθλημα, ρε φίλε, μπορεί να συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή βγαίνει η Ναυαρχίδα και πάλι μπροστά. Τι θα πούμε εμείς? Θα βγει η Ναυαρχίδα μπροστά και εμείς θα βγάλουμε κόμπλεξ για τα άλλα τμήματα? Και εννοείται, εγώ σου λέω, αδερφέ μου, επειδή, okay, και εγώ μαζί σου είμαι για τα ποσά ακριβώς που χρωστάει, για το ένα, για το άλλο, μαζί σου. Αλλά είναι και κάποια πράγματα, αν θέλεις να σου πω, τα οποία δεν είναι εύκολο να λέγονται έτσι απλά. Μακάρι να μπορούσε. Εννοείται, αδερφέ μου, ότι η λύση, τα έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές και στο ποδόσφαιρο, και είναι ανοιχτές συζητήσεις και αλήθειες. Δεδομένο είναι αυτό. Αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα θα κάνει τον κόσμο να στηρίξει, να μπει, είναι αυτό το ανοιχτό. Το ότι μιλάμε, λέμε, απολογούμαστε, τα κάναμε καλά, τα κάναμε κακά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Okay. Δεδομένο είναι αυτό. Αλλά επίσης είναι και πράγματα τα οποία, σου λέω, ακόμα
δεν μπορούν να υποθούν. Δεν πρέπει, υπάρχει κάτι. Δεν το ξέρω, αδερφέ, δεν γνωρίζω. Δεν έχω κάτι εκ των έσω, εννοείται. Ότι γίνεται δουλειά, αδερφέ, επιμένω να το λέω. Με λες, εγώ αυτό που ξέρω, αδερφέ μου, είναι ότι και την Deloitte, η οποία ζήτησε να παίρνει μεγάλα ποσά, το δώσαν αυτοί οι άνθρωποι, αδερφέ, από την τσέπη τους. Έχει υπόψη. Δεν έγινε τυχαία ούτε για τα μάτια του κόσμου, ούτε κάποιος απαιτούσε 60 χιλιάρικα έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, πλην όλων των υπολείπων, σου λέω, τελείωσε ο ενθουσιασμός και συνάμα χαμηλά την μπάλα και να δούμε και ευκαιρία να δούμε και τα υπόλοιπα, τι μπορούμε να βοηθήσουμε και στα υπόλοιπα. Πόσο καθένας από εμάς μπορεί να έρθει κοντά, ακριβώς αυτό που με λες, αδερφέ, τα Σάρα παρακάτω, και είναι το πιο βασικό. Και κάτι ακόμα λέει, με το που ακούστηκε ότι υπέγραψε ο Kill Bill, σκέψη μου αμέσως πήγε στα πιτσιρίκια μας, λέει, που δόξα τω Θεώ θα δούνε σίγουρα χαρές, όπως είχαμε, λέει, την τύχη να βιώσει και η δικιά μας η γενιά. Δηλαδή γίνεται κάτι για τα πιτσιρίκια. Μην βγάλουμε κόμπλεξ εμείς οι ίδιοι για τα υπόλοιπα τμήματα του Άρη. Είναι αρρώστια, ρε. Δηλαδή αντί να το πάρουμε και να πούμε ότι κοίταξε, δηλαδή, τι μπορεί να βγει, τι μπορεί να κερδιθεί από όλη αυτή την ιστορία για καλό του Άρη να κάνουμε. Εμείς θα λέμε γιατί δεν πήραμε το Φούντα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Σπανούλης σε ανακοίνωση και ο άλλος να την παίρνει μετά από 5 λεπτά και λέει, α, εμείς πήραμε Σπανούλη και εσύ μας ξεφτιλίζεις με το Φούντα. Είσαι άρρωστος, ρε φίλε. Άρρωστος είσαι. Είσαι μύρλας, είσαι άρρωστος. Άρρωστος, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Αυτό είναι αρρώστια. Ένας ηλίθιος άρρωστος. Ηλίθιος, εννοείται. Και προσπαθείς σαν ηλίθιος να μεταλαμπαδεύσεις την ηλθιότητά σου. Άσε ρε τον κόσμο να χαρεί εκείνη την ώρα. Και αν πραγματικά σε ενδιαφέρει και θέλεις να προβληθεί και να κερδίσει ο Άρης και όχι η ηλθιότητά σου και τα ηλίθια μούτρα σου, πανίβλακα, δες πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το πάρεις και να το δουλέψεις και να βγει υπέρ του συλλόγου γενικότερα. Να συμπαρασύρει, όπως έλεγα και πριν, και τα υπόλοιπα τμήματα. Δύσκολο. Πόσο να πρέπει να έχεις IQ πάνω από 11, 12, πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι για να μην το καταλαβαίνεις. Τι λέξεις άλλες να βρω για να χαρακτηρίσω τέτοιους ανθρώπους, ρε φίλε, ειλικρινά. Οπότε λοιπόν το δεδομένο και το project που έλεγα την αρχή αυτού καθεαυτού, ναι, το μπάσκετ μας δείχνει αυτό, ναι, το μπάσκετ μας δείχνει ότι σε ένα τμήμα ναυαρχίδα βασικό ο Άρης πάει να διεκδικήσει πρωτάθλημα επίσημα. Επίσημα, ούτε στο λέει ούτε δεν ξέρω, στο δείχνει. Επίσημα η λέξη πρωτάθλημα μπαίνει στα χείλη του Αριανού, ας πούμε, ξέρεις, όχι με τρέλα, όχι πάνω στη Βασιλική και στο Τσάνταλι, επίσημα. Εντάξει. Και να πεις ότι αυτό το πράγμα το παίρνω και ναι, ρε φίλε, αρχίζω γουστέρνω και θέλω να διεκδικήσω καλού πράγματα. Καλού θέλω να είναι ο Άρης έτσι. Θέλω και στην μπάλα, θέλω και στο βόλι, θέλω και ξέρω εγώ στο χάντμπολ και στο γυναικείο και στο εφηβικό και παντού. Θέλω ο Άρης να είναι διεκδικητής. Αυτό πάρε. Κάντο καθρέφτη, ρε φίλε, κάντο εικόνα. Κάντο μπροστάρι αυτό το πράγμα. Ότι αυτό είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Αυτό σου δείχνει αυτή τη στιγμή. Και θα βγάλω εγώ κόμπλεξ. Σε ποιον, στον Άρη. Στα υπόλοιπα τμήματα του Άρη. Οπότε λοιπόν, αδέρφια, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Και ό,τι αφορά το μπάσκετ και ό,τι αφορά την μπάλα. Και ό,τι αφορά και τα υπόλοιπα τμήματα του εραστέχνη του Άρη γενικότερα. Αλλά είναι πάρα πολύ βασικό, αδέρφια, να βγαίνει και να βγουν και όλοι οι άνθρωποι σιγά σιγά σταδιακά να το γνωρίζουν αυτό και οι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Κανένας δεν περιμένει, κανένας δεν λέει ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι, επιμένω να το λέω αυτό. Αλλά στον Άρη και γενικότερα στον κόσμο θα πρέπει τα λόγια μας να είναι σταράτα, αντρίκια, αληθινά. Στον Άρη, κολομαγκές και τύποι τώρα που ξέρουν, λένε, τέλος, φτάνουν αυτά, τελειώσαν, τερματίσανε, καταστράφηκαν ο Άρης, καταστραφήκανε γενιές από τέτοιες καταστάσεις. Δεν τους χρειάζεται ο σύλλογος αυτούς. Ανθρώποι που βάζουν πλάτη, που ματώνουν, που δεν μιλάν και όταν μιλάν να έχουν κάποιο ουσιαστικό να πούν.
Στον Άρη επιμένω να το λέω, το project, ο ορισμός, η εικόνα, το πρότυπο να είναι ο Θανάσης Πλιάκης. Αν θέλουμε να τιμάμε τέτοιους ανθρώπους και τη μνήμη τους, τον Παρού, αν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους με πράξεις. Στον μπλα μπλα, άστα να πάνε, δεν υπάρχει. Ιδίως στον Άρη δεν υπάρχει. Σαφέστατα πάντα θα υπάρχουν Ελληνάτσες, υπάρχουν, το ξέρουμε, ναι, που θα θέλουν να βγαίνουν μπροστά, που θα έρχεται, ξέρω εγώ, Σιάο και θα τρέχουν δίπλα του σαν τις Λινάτσες να αλλιεύσουν και να κλέψουν λίγο από όλο αυτό, τους ξέρουμε. Δεδομένο πάντα θα υπάρχει. Ας υπάρχουν ο Άρης, ο επίσημος, ο καθρέφτης, η βιτρίνα να είναι έτσι όπως πρέπει, να είναι είτε Θανάσης Πλιάκης, που σημαίνει τι, ότι είτε κάνω, ματώνω, πληρώνω και δεν μιλάω, είτε εάν το κάνω και μιλάω, να μιλάω και να μιλάω στα ράτα και στα ίσια στον κόσμο. Αν έχω κάτι να πω, να βγαίνω να το πω. Αλλά αυτό που δεν πρέπει κανείς από εμάς να ξεχνάει, και θα επιμείνω σε αυτό να το λέω, ότι στον Άρη χρειάζεται πάρα μα πάρα πολύ δουλειά. Θέλει δουλειά, θέλει, έχει αγώνα. Υπάρχει, όπως επιμένω να το λέω, σε αυτό το τεράστιο δάσος που είναι ο σύλλογος, αυτό το τεράστιο δάσος, okay, να ξέρουμε και να θυμόμαστε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση καμένης γης που έχουν αφήσει τέτοιοι τύποι, τέτοιοι ενάρκησοι, τέτοιοι τύποι που διοικήσανε τμήματα πολλά και ήτανε μόνο στη Λεζάντα και στην Κολομαγκιά, φύγανε, ρίξανε και βενζίνα, κάψανε τη γη και γεια σας, μην τους είδατε μετά. Και σιγά σιγά θα πρέπει να έρθουν ανθρώποι σε όλα τα τμήματα, παντού, που να μπορούν την καμένη γη, σιγά σιγά, αργά αργά, γρήγορα γρήγορα, να την αναδασώσουν, αδερφιά. Και πάρα πολύ μεγάλο λόγο, ρόλο σε όλο αυτό, αναγκαστικά, αλλά είναι η μοίρα μας, αδέρφια, και αν θέλουμε να το κάνουμε σωστά για να γίνει για τελευταία φορά, ότι χρειάζονται χέρια. Και τα χέρια είμαστε όλοι εμείς. Ότι φέρνει ο άλλος, ανοίγει το φορτηγό, βγάζει από μέσα, ξέρω εγώ, 1000 δενδρύλια και λέει, αδέρφια, θέλω χέρια για να φυτευτούν. Τα χέρια εκεί είμαστε εμείς. Και εννοείται ότι θα πρέπει ακόμα περισσότερο και πολύ περισσότερο να εμπνεύσουν οι άνθρωποι αυτοί, να εμπνεύσουν και να γίνει και να έρθουν χέρια πολλά χιλιάδες δίπλα τους. Είναι δεδομένα όλα αυτά. Και εγώ, αδερφέ μου, αυτή την ελπίδα έχω, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, αλλά θα την εκφράσω έτσι όπως την κάνω πάντα, είναι η ελπίδα μου, αδερφέ, τα σάρα ελπίδα, ούτε εκ των έσω ούτε οτιδήποτε, μην παρεξηγηθώ, είναι η ελπίδα μου, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω γιατί θεωρώ και πιστεύω, έχω μέσα μου μια φλόγα ειλικρινά και θέλω να την εκφράσω, ότι αυτό το πράγμα θα συμπαρασύρει, αδερφέ, ότι αυτή η ελπίδα, αυτή η πηξίδα του μπάσκετ αυτή τη στιγμή, τα σάρα, θα γίνει και θα δοθεί πάσα και στο ποδόσφαιρο, θα γίνει έργο και στην μπάλα. Γι' αυτό το θεωρώ πάρα πολύ βασικό να έχουμε απαιτήσεις, να μας σηκώσει τον πύχη, να δουλέψουν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση και να γιγαντωθεί ο Άρης με τον ίδιο τρόπο που γίνεται τώρα στο μπάσκετ και στην μπάλα. Είναι απαραίτητο. Ήταν αυτή η διαφωνία μας την προηγούμενη εβδομάδα με τον Μπασχαλάρα, γιατί του το έλεγα ότι πρέπει η μπάλα να πάει καλά. Βλέπεις τι γίνεται τώρα και πόση δουλειά θέλει για να συμπαρασύρει τον μπάσκετ όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο και σε τεράστιο, πολύ μεγαλύτερο βαθμό θα γίνει στην μπάλα. Και είναι σημαντικό εκεί να συμπαρασύρει και όχι να κομπλεξάρει. Όχι να βγαίνει ο κάθε ένας και να λέει, α, τώρα στο μπάσκετ θα είναι 25.000 στο γήπεδο, ενώ στην μπάλα 1.500 Καρυπίδη. Χαχαχαχα, είσαι χαζός, ρε βλάκα. Σε ποιον κοροϊδεύεις, τον Καρυπίδη? Ο Άρης έχει 1.500. Είναι δυνατόν να το λες και να αισθάνεσαι δικαιωμένος? Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα γιατί σε λέω βλάκα? Είναι δυνατόν να αισθάνεσαι δικαιωμένος? Είναι δυνατόν? Σε λέει ο Τασάρα, ρε φίλε, το πρώτο πράγμα, γιατί Τασάρα, αδερφέ μου, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Το πρώτο πράγμα ήταν τα πιτσιρίκια.
Πω, λέω τα πιτσιρίκια. Ρε εσύ, άσε τώρα πρόλογο. Μιλάω στον πιτσιρικά τώρα που πήγε να με πει του Ράμπο ο μικρός και πήγε να με πει εμένα να αου αου Άρης και ξέρω εγώ στο σχολείο με λένε και, το, και με, τι η φάση πιτσιρίκο, να λέει μπάσκετ επειδή εγώ λέει Παναθηναϊκός, ρίσε χαζός το λέω. Εμείς λέω θα πηγαίνουμε, του λέω, στο γήπεδο του χρόνου και θα βλέπουμε τον Αντετοκούμπο, του λέω αβέρτα και εσύ θα κάθεσαι, λέω και θα, α ναι με λέει. Έρχεται ο πιτσιρικάς, βλέπεις Σπανούλιδες, Αντετοκούμπο, Αυτοκράτορες και έρχεται. Και θα μου πεις εσύ ότι χαίρεσαι επειδή στην μπάλα θα έχει 1500. Αντί να πούμε ότι έλα εδώ ρε μας τώρα. Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι ομορφιά υπάρχει. Έλα εδώ να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε όμορφο, να συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ο τίτλος, η νίκη, το σπουδαίο, το μεγάλο, φέρνει, γουστέρνει ο πιτσιρικάς. Σηκώνει ανάστημα. Θα δουλέψουμε για τους πιτσιρικάδες ή θα δουλέψει ο κάθε ένας βλάκας για τον ηλίθιο εγωισμό του και το ηλίθιο μυαλό του για να βγει να πρωτοποστάρει σαν βλάκας που είναι άεργος. Πού θα πρωτογράψει ας πούμε για να κερδίσει 2 λεπτά. Κατάλαβες? Ξεκάθαρα λοιπόν τα πράγματα. 1 και 1 κάνουν 2. Αυτά είναι τα έργα. Και αν λοιπόν το project του μπάσκετ σαν project μας δείχνει από την αρχή του συγκεκριμένα πράγματα, θα είναι μεγάλη υπόθεση, θα είναι ευχής έργων εάν αυτό το πράγμα, αυτό το project θα γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να διεκδικήσεις πρωτάθλημα, κύπελο και τα τιάφτα στο μπάσκετ και το Eurocup και την Ευρωλίγκα και οπουδήποτε παίξεις. Θα είναι πολύ μεγαλύτερο αν ξυπνήσει όλο τον υπόλοιπο σύλλογο. Εάν φέρει χέρια και ανθρώπους για να αναδασωθεί όλος ο Άρης σε όλα τα επίπεδα. Απλά και ξεκάθαρα. Να βγουν ανθρώποι τέτοιοι. Να εκφράζουν και να έρχονται χέρια τέτοια. Ούτε κομπλεξικοί διοικούντες. Οκ, κολόμαγκες που βγάζανε και ανοίγαν και τα πουκάμισαν και λέγανε εγώ είμαι στον Άρη. Ούτε κολόμαγκες εργατικά χέρια δηλαδή συναριανοί που τρέξανε με τη μία να πούν την εξυπνάδα τους και να κάνουν την ηλιθιότητά τους. Μακριά από τον Άρη όλοι αυτοί. Είτε διοικούντες λέγονται, είτε σου λέω χέρια αριανοί και τα τιάφτα. Τέρμα ξεκάθαρο αυτό. Και έρχεται και πάλι μια κουβέντα που θα συνεχίσω να τη λέω. Πριν την αναδάσωση στην καμένη γη, όλα τα σκουπίδια στη σακούλα να πεταχτούν έξω από το σύλλογο. Από σκουπιδοποίηση. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα να επιστρέψω, να ανοίξουμε και τις γραμμές. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τα μηνύματα και να σχολιάσουμε και όλα τα υπόλοιπα.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σφία.
15: Έλα! Γιώργη.
16: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
15: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247. Να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακέ.

Όπως το είπα και πριν, ποτέ δεν θα ξεχνάμε τον γκολ του Βελόνη και να δουλεύουμε για τον γκολ του Λαζαρίδη. Ποτέ δεν θα ξεχνάμε τα κουπόνια και τον Μπλιάκη και τους Εράν.

0: πάλι στο πρωτάθλημα. Όπως το είπα και πριν, ποτέ δεν θα ξεχάσω.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24. Και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 525 585.
1: Να συνδεθούμε τώρα με τον Χρήστο που βρίσκεται στην πλατεία να μας δώσει το ρεπορτάζ για τη διαδήλωση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή.
2: Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην πλατεία. Εδώ οι σχάρες και τα τηγάνια έχουν πάρει φωτιά και ο κόσμος πραγματικά, όσο περνάει η ώρα, είναι σαν να γίνεται πραγματική διαδήλωση.
1: Ρε συ Χρήστο, σε ποια πλατεία πήγες?
2: Μα στο Ψητοπολείο πλατεία. Πού αλλού?
1: Η πιο δελεαστική πλατεία της πόλης είναι εδώ, Ψητοπολείο πλατεία. Διάλεξε από μια λαχταριστή ποικιλία γεύσεων, μερίδες, σάντουιτς, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και πολλές επιλογές με κοτόπουλο.
2: Ζουμερά κρεατικά, φρέσκες σαλάτες, νόστιμες αλήφες και η απόλαυση είναι εγγυημένη.
1: Ψητοπολείο πλατεία, Γυμνασιάρχου Στεφάνου 8, Χαριλάου. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310 310 080.
2: Ψητοπολείο πλατεία. Πού αλλού?
3: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
4: GPS και βυθώματο εσείς.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Άξον κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
3: Με ημάλεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
4: Με ημάλεις.
5: Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Πεύκη Deluxe Residences στο μαγευτικό Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες καλέστε 2374 062 222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Καραμανλής.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
1: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
1: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα ΓΑΜΑ 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
1: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC.

προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Γελο ρε, διότι.

εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών. Δίνει το δικό της αγώνα προετοιμασίας κόντρα στην Ιταλία. Στο Παγκρίδιο στάδιο. Στο Ηράκλειο. Τώρα γιατί το πήγαινε στο Παγκρίδιο τέτοιο καιρό δεν ξέρω. Το σκορ προς το παρόν είναι στο 0-0.

Δεν στέλνανε εμένα στην Κρήτη, ακάναμε μετά. Λοιπόν, από την άποψη κινητικότητας του αγαπημένου μας συλλόγου δεν έχουμε κάτι προς το παρόν, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Δηλαδή, ούτε από το μπάσκετ, ούτε από το ποδόσφαιρο. Όλα, όπως θα ξέρατε, τόσο ειδικά στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια, έτσι, έλεγα, ένα τοπίο θολό, θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς. Θολό από την άποψη της πολύ μεγάλης ησυχίας. Από ό,τι άκουσα και το ρεπορτάζ πριν από λίγα λεπτά της Ερασμόρ, δεν κινείται κάτι ιδιαίτερο. Από το μπάσκετ αύριο περιμένετε, θα έχουμε εξελίξεις από ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς. Θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις. Από την άλλη πλευρά, εμείς θα λέμε και θα ακούμε. Ούτως ή άλλως αυτή είναι η δουλειά μας εδώ πέρα. Να ακούμε πραγματάκια και να κουβεντιάζουμε. Μήνυμα όμως, προς το παρόν δεν έχω λάβει. Θα μου πείτε τώρα, ολόκληρη τη μέρα σήμερα μια ζωντανή εκπομπή να είχαμε να λέγαμε με τον Πέτρο και τη Σταυρούλα και μετά εγώ, αν δεν απατώνα. Σας έχει κάνει λίγο να απομακρυνθείτε τόσες ώρες από το να είστε συντονισμένοι, λοιπόν, με το Yellow Radio 101,7. Κακώς θα πω εγώ για να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά και την Άγη. Έχετε πιάσει όλοι τις παραλίες.

Λοιπόν, Μοσχολιού, Γιάννης Πάνος και στίχη Κυριάκος Ντούμος. Πρώτη εκτέλεση, δεν νομίζω ότι έχουμε remake εδώ. Επανεκτέλεση αν το θέλετε και θα ήθελα εδώ τη γνώμη σας. Καλησπέρα Θωμά μου. Καλησπέρα. Και θα ήθελα εδώ πέρα να μου πείτε τη γνώμη σας σχετικά με τις διασκευές. Τι άποψη έχετε εσείς? Πρέπει να γίνονται? Να γίνονται αυτό που λέω εγώ remake για κάποια κομμάτια, για όλα τα κομμάτια? Πώς πρέπει να είναι αυτό το εγχείρημα?

Και αυτός, όπως έχετε καταλάβει, είναι ο Μανώλης Μητσιάς. Στίχη του Γιάννη Λογοθέτη. Και η μουσική, για όσους ασχολούνται λίγο με το είδος, δηλαδή με το τι ύφος αποτυπώνει ο κάθε συνθέτης, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για μουσική του Λουκιανού Χιλαϊδόν. Ενός εξαίρετου για μένα συνθέτη ή αν το θέλετε τραγουδοποιού, γιατί είπαμε μεγάλη κουβέντα η σύνθεση. Παρ' όλα αυτά, πλην του Θωμά, μήνυμα ακόμα δεν...

Να, και ο Απόστολος από την Κατερίνη μπήκε στην παρέα μας. Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Κατερίνη. Τώρα εξακολουθούμε να είμαστε ντοκιμαντέρ και στα δύο επίπεδα Απόστολε. Και στα δύο

Για προχώρα, για προχώρα. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Και να πάω εγώ σε ένα κομμάτι το οποίο δεν έγινε διασκευή, ρε παιδί μου. Καθόλου. Δεν το άγγιξε κανείς.

Με Ελένη Βιτάλη μας έκοψε η τεχνολογία με κατά λάθος. Το λάθος της τεχνολογίας εννοώ. Και πηγαίνω αμέσως στα μηνύματα, καθότι πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε, αγαπητέ φίλε Ράφαελ. Πάρα πολύ καιρό. Καλησπέρα Αλέξανδρε. Σε ακούμε πιστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά που ήρθες να κάνεις εκπομπή. Το καταλαβαίνω το πώς το εννοείται, αλλά και τι να κάνω κι εγώ. Η εκτόξευση έχει αρχίσει στο μπάσκετ. Να δούμε στο ποδόσφαιρο αν ξεκινήσει ποτέ να φτιάχνεται ο πύραυλος. Ναι. Για να δεν ταιριάζει με το πρόγραμμα. Μην στεναχωριέσαι εσύ. Κουβέντα κάνουμε. Και πάω εγώ ευθύς αμέσως σε μία διασκευή που έχω επιλέξει, έτσι, και το σχήμα

Αυτή ήταν λοιπόν η Γκάντζο Ντίλο, ένα ελληνικό τάπτο σχήμα με πολύ καλές διασκευές, σε περισσότερο με ειδικευόταν, γιατί δεν ξέρω αν ο φίλος μου Γιώργος ακόμα το συνεχίζει το τρέχει το σχήμα, ειδικευόταν περισσότερο στο στο jazz folk, ας πούμε, και στη swing παρά στο λαϊκό. Το κομμάτι όμως εδώ είναι του Γιώργου Μουζάκη η μουσική και η στίχη του Οικονομίδη, τα Οικονομίδη. Για να δούμε όμως την πρώτη εκτέλεση με Τόνι Μαρούδα.

Από ό,τι καταλαβαίνετε, έτσι με μία γρήγορη ματιά, δεν πρόκειται για πολύ μεγάλη διαφορά. Το ένα είναι πιο φρέσκο, έτσι. Το άλλο έχει μείνει στην εποχή του, παρόλα αυτά οι επιρροές του δεν απέχουν και πολύ. Σωστά δεν τα ακούμε. Έτσι λέτε εσείς. Τώρα, λέει ο Θωμάς, ωραία ενορχήστρωση, κάνεις ό,τι λέω, ναι, πολύ καλές ενορχήστρωσεις. Ωραίες δουλειές. Παναγιώτης, τη μεγάλη μου καλησπέρα, φιλαράκι, σήμερα δεν είναι για σένα το πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι θα αντέξει και πολύ, παρόλα αυτά, μην είναι στην παρέα μας, κάτι θα πάρεις, κάτι θα κερδίσεις. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, μας έρχεται και ο Γιάννης από τον Βόλο, για να τα αποδίδω λοιπόν και εγώ. Και θα πάω σε ακόμα ένα κομμάτι με τους Γκάντζο Ντίλο, το οποίο είναι λίγο πιο λαϊκό, ρε παιδί μου. Οκ. Για να δούμε.

Λοιπόν, επανέρχομαι. Τούτο εδώ. Είναι μια διασκευή όπου δεν κράτησε τη μουσική φόρμα του αρχικού κομματιού, παρά μόνο στο ρεφρέν. Όλο το υπόλοιπο επηρεασμένο από Gypsy Swing και Django Reinhardt, θα έλεγε κανείς, αλλά εμένα τουλάχιστον δεν με ικανοποιεί. Δεν με ικανοποιεί γιατί έχασε το κομμάτι τη φόρμα. Τώρα, λέει ο Θωμάς, λέει, αυτό που σου στέλνω δεν ταιριάζει με το πρόγραμμα. Μου στέλνει η διασκευή το Staying Alive. Έτσι, που θα κάνουμε άλλη εκπομπή για τις για αυτές τις διασκευές σε ξένο ρεπερτόριο, να το πω έτσι. Τι γίνεται όμως, το πηγαίνει το κομμάτι μπροστά ή μένει στάσιμο και οπισθοδρομή? Εδώ είναι η μεγάλη ερώτηση. Και εδώ είναι και το ζητούμενο. Πάμε εμείς να ακούσουμε τώρα το που λέω εγώ remake. Δηλαδή, μια επανεκτέλεση. Για να δούμε.

Αρετή και Τιμέ μαζί με τους αδερφούς Ξιντάρη, τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη και έτος φωνογράφησης το 1939 παρακαλώ, αλλά δεν άλλαξε καθόλου τίποτα από το κομμάτι. Αν πεις ότι πλαισιώθηκε ένα κόντρα μπάσο, τίποτα μα τίποτε άλλο. Τώρα ο Παναγιώτης λέει, εκτός από την καλησπέρα που μας στέλνει, ας πούμε, και γελάει τώρα. Γιατί γελάει? Θεέ μου, λέει, τι ακούμε? Και ξαναγελάει. Τι ακούμε, ρε παιδί? Τραγουδάκια και τραγουδάκια και τραγουδάκια και κάνουμε εδώ πέρα κουβεντούλα όμορφη. Λοιπόν, τελικά άλλο το remake και άλλο η διασκευή ή όχι? Εσείς τι λέτε? Να πάω εγώ λοιπόν σε κάτι διαφορετικό, διότι εδώ τα πράγματα αρχίζουν και πώς το λένε, δυσκολεύουν, να το πω. Πείτε το και έτσι. Πάω λοιπόν. Δεν έγινε ποτέ διάσκευη σε αυτό.

Λοιπόν, Γιώργος Χατζηνάσιος σε τούτη τη φορά και επίσης για ακόμα μια φορά Γιάννης λογοθέτης του στίχου σε ερμηνεία. Φυσικά καταλάβατε όλοι ότι πρόκειται για τον Μανώλη Μητσιά. Και λέει ο Θωμάς, το remake δίνει ένα διαφορετικό στυλ ανάλογα με το ύφος και το είδος της μουσικής που παίζει ο καλλιτέχνης. Πάρα πολύ ωραία. Και η διασκευή τι δίνει? Γιατί μιλάς για διαφορετικό στυλ. Έτσι. Για να το ξεδιαλύνουμε λίγο εδώ πέρα. Και να πάω εγώ μέχρι να το ξεδιαλύνουμε σε ένα κομμάτι πάρα πολύ γνωστό του Μανώλη Χιώτη. Το δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Από την νεότερη που επιχείρησαν οι Mamba LD, αλλά και την προγενέστερη.

Λοιπόν, αυτή ήταν μια διασκευή των Imam ID. Πάμε να ακούσουμε τη φόρμα ακριβώς όπως ήταν από Γιώργο Νταλάρα και την αείμνηστη Μαρινέλα.

έχουμε και λέμε. Ποια είναι η διαφορά? Οι μεν δεν άλλαξαν τίποτα από το κομμάτι, αλλά πρόσθεσαν digital όργανα, ψηφιακά δηλαδή, δίνοντας μία έμφαση στο ρυθμικό, ένα beat αυτό που λέμε, και η άλλη πλευρά δεν άλλαξε τίποτα, τίποτα, τίποτα, παρέλειψε όμως τα πνευστά που είχε προσθέσει ο Μανώλης Σιώτης, και προσθεί ο λόγος, γιατί ο Μανώλης Σιώτης μετά το 50 αρχίζει και αλλάζει ύφος, γίνεται λίγο πιο του σαλονιού, εξού και ότι τη βγαίνει στην πίστα με κουστούμι, γραβάτα, μανικετό που κάνει στην πένα και με μία παρτενέρ σαν την Μελίντα, δηλαδή φεύγει από την καρέκλα του πακαριού και προσδίδει ένα άλλο ύφος, πιο κοσμικό θα έλεγα, που αγγίζει την τότε υποτιθέμενη ελίτ της εποχής. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ δεν συμφωνώ ούτε με το ένα ούτε με το άλλο, γιατί μου αλλάζει ακριβώς το ύφος. Να γίνει πιο λαϊκίζον, αλλά να γίνει λαϊκίζον όμως, όχι να είναι με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο πόδι εκεί, κάτι ενδιάμεσο. Αυτή είναι εμένα η δικιά μου ένσταση τουλάχιστον. Μηνύματα δεν έχω, το σκορ παραμένει στο 0-0. Προ 5 λεπτών είχε μια προϋπόθεση για να κάνει κάτι η εθνική μας, αλλά ανοίξαμε πολύ την παρανό, είχαμε στην επίθεση 3 και αμυνόντουσαν 2 από την Ιταλία. Τώρα μια Ιταλία που με το προσωνύμιο Σκουάντρα Αζούρα δεν το θυμίζει σήμερα, γιατί φοράει κατάλευκα, και εμείς είμαστε στα Κιανά πάνω κάτω. Την κορυφή ήταν και εκεί, κάλτσα. Εντάξει, λίγο να τηρούμε και τις παραδόσεις, παιδί μου. Θα μπορούσαμε εμείς που δεν έχουμε χαρακτηριστεί με κάποιο συγκεκριμένο προσωνύμιο να φορέσουμε ολόλευκα, και από την άλλη η Ιταλία να παρουσιαστεί με την κλασική της εμφάνιση. Κιανό επάνω, έτσι, και άσπρο σορτσάκι κάτω. Τι να σας πω, ορισμένα πράγματα τα έχουμε αλλάξει πλέον. Να συνεχίσω. Να πάω σε ένα κομμάτι το οποίο επανεκτελείται. Αυτό που λέω εγώ, remake. Έτσι. Για να τα ακούσουμε λίγο. Λαϊκότατο, ναι, λαϊκότατο.

Λοιπόν, μέχρι εδώ πάμε να ακούσουμε το πρωτότυπο. Έτσι. Πρόδρομος Αουσάκης. Πρώτη εκτέλεση. Τούτη εδώ.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, το κομμάτι παραμένει το ίδιο, δεν άλλαξε τίποτα. Ίσα ίσα στη νεότερη εκτέλεση θα μπορεί κανείς να πει ότι εμπλουτίστηκε. Μπαγιό από τη μία πλευρά στην πρώτη, για το ρυθμό μιλώ. Μπαγιό είναι ρυθμός. Μπαγιό και από την άλλη, απλά καινούργια όργανα με τα τύμπανα να πλησιώνουν το κομμάτι και με ένα κοντραμπάσο. Εδώ έχουμε τρίγορδα μπουζούκια που παίζουν πρώτη δεύτερη. Εκεί είχαμε τετράγορδα, λίγο πιο ηλεκτρισέ, μια και ο ήχος της εποχής είναι διαφορετικός. Βλέπετε, αλλάζει και ο ήχος. Πάμε σε ένα ακόμα remake.

Λοιπόν, τη γνώμη σας περιμένω. Όχι αν σας άρεσε, γιατί αυτό είναι κάτι υποκειμενικό. Να, εδώ η αγαπητή Φωτεινή θέτει το ερώτημα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Τι νόημα έχει μια διασκευή που είναι ίδια με το πρωτότυπο? Δεν είναι διασκευή. Αυτό θέλω να ξεχωρίσουμε σήμερα. Δεν είναι διασκευή. Είναι αυτό που λέω, είναι επανεκτέλεση, remake. Το ξαναφτιάχνουμε, το εμπλουτίζουμε. Αν είχε κάποιες αδυναμίες ή το παρουσιάζουμε με κάποιον άλλον καλλιτέχνη που ίσως το κομμάτι να το πηγαίνει λίγο ψηλότερα, ρε παιδί μου. Έτσι. Γυρίζω τώρα εγώ σε ένα κομμάτι που δεν υπάρχει νυχτομάγαζο που να μην ακούγεται. Δεν υπάρχει, όχι. Παρόλα αυτά, για μένα, κανείς δεν πρόκειται να το ξεπεράσει από αυτή την εκτέλεση. Ο οποίος εδώ το κάνει ο ίδιος, ο πρώτος ερμηνευτής, το ανεβάζει πάνω από 5 φορές το κομμάτι. Για να δούμε.

Ούτε εδώ η εκτέλεση δεν έχει καμία σχέση με την πρωτότυπη, έτσι, του δίσκου. Και αυτό έγινε δίσκος, αλλά δεν έχει καμία σχέση, γιατί πήγε τουλάχιστον 10 φορές ψηλότερα το κομμάτι. Και προσπαθούμε όλοι όσοι παίξαμε και δεν παίξαμε. Και τι να σου πω, και όχι εκείνο και όχι τ' άλλο. Κανείς. Ορισμένα πράγματα δυστυχώς δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δυστυχώς για μένα. Και έτσι λοιπόν, εκεί αποκτά νόημα, αν το θέλετε, η προσπάθεια του ενορχιστρωτή και των μουσικών που τον πλαισιώνουν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Το κατάφεραν, έχει καλώς. Δεν το κατάφεραν. Πάλι προηγείται κάτι που υπόθηκε. Όπως τούτο εδώ και συγκεκριμένα για τον Νικό τον Παπάζουλη. Ένα κομμάτι που έχει παιχτεί και παίζεται σε όλα τα ανοιχτομάγαζα είναι ο Βούδας, έτσι όπως τον αποκαλούμε. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Αύγουστο που πολλοί επιχείρησαν να τον τραγουδήσουν κάκιστα, κατ' εμέ, και από την άλλη άντε ακόμη ένα κομμάτι το είμαστε απόψε σιωπηλοί. Πάω σε ένα κομμάτι όπως εκείνα που πρωτοέβαλα σε ένα εξπρέσι τη ζωή, τα τρία κομμάτια του Μητσιά, πάρε τον ηλεκτρικό, έλα στη γωνία, που δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον για κάποιους, για μένα όμως πάρα πολύ μεγάλο, όπως αυτό, αλλά και το επόμενο που θα ακούσουμε από Γρηγόρη Μπηκικότσι.

Λοιπόν, καράβι με σημαία ξένη, στίχη Κώστας Βίλβος και μουσική Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρώτη εκτέλεση επίσης Γρηγόρης Μπιθικότσης. Επανεκτέλεση σε δίσκο, δεν ενθυμούμε κάτι αυτή τη στιγμή, όπως και το επόμενο που για μένα είναι ένα θαυμάσιο κομμάτι, δεν το άγγιξε κανείς. Και μάλιστα 5-8, μισός καρσιλαμάς όπως συνηθίζω να λέω.

Γρηγόρης Μπηδικότσης και δεύτερη φωνή Βουλαγγίκα, η στίχη της Ελένης Λιάκου και η μουσική επίσης του Γρηγόρη Μπηδικότση, έχει γράψει θαυμάσια κομμάτια ο Γρηγόρης Μπηδικότσης, αλλά το κομμάτι εδώ πέρα τουλάχιστον και μουσικά αλλά και στιχουργικά για μένα είναι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Μιλάμε για μια μικρή ιστορία όπως συνήθιζε να κάνει στα δικά του τραγούδια ο Γιώργος Μητσάκης, δηλαδή μέσα σε 3-4 στροφές να αφηγείται μια ιστορία από τούτη εδώ, όπως επίσης επηρεασμένος ίσως ο Γρηγόρης Μπηδικότσης. Από την άλλη πλευρά τέτοια εδώ κομμάτια αρχίζουν να χάνονται, όπως και το επόμενο που πολύ όμορφα το επανεκτέλεσε η Δήμητρα Γαλάνη.

Λοιπόν, Γιώργος Δαλάρας, ίσως ο τελευταίος δίσκος που κάνει με τον Σταύρο Γουγιουμτζή, η σύγη του μεγάλου Μάνου Ελευθερίου, κομμάτι το οποίο δεν επιχειρήθηκε από άλλους. Θα μου πείτε ότι πιάνει και ο θείος Γιώργος λίγο δύσκολο. Όχι ακατόρθωτο, λίγο δύσκολο. Αλλά τούτη εδώ η φωνή. Αν επιχειρούσε να κάνει επανεκτελέσεις αρκετές, νομίζω ότι θα πουλούσε πάρα πολλούς δίσκους.

Για μένα είναι καλύτερη αυτή η εκτέλεση, αλλά και το γούστο από την άλλη πλευρά είναι υποκειμενικό, καθότι θα μπορούσε να πει κανείς και θα είχε και απόλυτο δίκιο ότι ξέρεις, άνθρωπε, εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο από το Στράτο Διονυσίου, του οποίου είναι η πρώτη η ερμηνεία. Εδώ όμως εμείς ακούσαμε Πασχάλη Τερζή και επιμένω πάω σε ένα κομμάτι που το έχει ερμηνεύσει ο μεγάλος Στέλιος Καζατζίδης, αλλά εδώ εγώ τουλάχιστον το απόλαυσα πολύ περισσότερο. Θέλετε από τη μία πλευρά η ενορχήστρωση, θέλετε η ερμηνεία, θέλετε το περιβάλλον, το ότι δεν είναι κονσέρβα, δηλαδή δεν είναι δίσκος και είναι συναυλία που έγινε δίσκος, έχει πολύ μεγάλη διαφορά.

Εδώ μιλάμε για μια εκτέλεση πλαισιωμένη. Μόνο τα μπουζούκια να βάλετε είναι 5 μαζί με του Χρήστου Νικολόπουλου. 5 μπουζούκια που παίζουν πρώτη και δεύτερη φωνή και άλλα 6 όργανα πίσω. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Συν την ερμηνεία του μεγάλου Πασχάλη Τερζή, όπως θα το κάνεις, παιδί μου, το κομμάτι. Και εγώ το λατρεύω το Στέλιο Κατσαρή. Το κομμάτι πήγε πολύ ψηλότερο. Και αυτό είναι που εμένα με κάνει και ψάχνω και ψάχνω και ψάχνω. Καλώς ο Μανώλη. Ωραία λέει. Τώρα από τον ίδιο τον Δερζή, live βάλε τον Μπαρμπαγιάννη. Άμα θέλετε. Βάλε και κανένα, σε παρακαλώ. Ποιο Μπαρμπαγιάννη. Το κομμάτι που γράφτηκε για τον Γιάννη Παπαϊωάννου, δώσε, βάλω τον Μπαρμπαγιάννη. Να βάλω να τραγουδήσει τον Μπαρμπαγιάννη. Δώσε μας λίγο και ένα ορόσημο. Κάτσε, γιατί έχω κομμάτι έτοιμο. Περίμενε. Μην βιάσει. Όλα θα γίνουν. Ένα σχήμα φοβερό λοιπόν. Νέων παιδιών. Πολύ καλών μουσικών. Με πολύ καλές φωνές. Είναι η μπάντα Λάικα. Που για μένα κάνουν φοβερή δουλειά και όλες τους οι εκτελέσεις είναι φοβερές. Πάμε να ακούσουμε ένα ποτπουρί, ένα medley όπως λέγεται σήμερα.

0: Επειδή γνωστό ότι έχω 10 λογατήρια, θα πάω λοιπόν σε αυτό που μου ζήτησε ο φίλος μου Μάνολης. Και επίσης πρόκειται για αλλαγή εδώ, έτσι. Remake, επανεκτέλεση. Πείτε το πως θέλετε.
1: Άσου Χρήστο Νικολόπουλε, με τα τραγούδια σου τα όμορφα.

Το εισαγωγικό ταξί μου ο ίδιος ο συνθέτης, Χρήστος Νικολόπουλος.

Αυτή είναι η αξία λοιπόν της επανεκτέλεσης, ότι πηγαίνει το κομμάτι πολύ υψηλότερα. Και εκεί λοιπόν που ψάχνω εγώ ένα κομμάτι απεγνωσμένα να το βρω σε δίσκο των 45, σε κάποια φάση ψάχνοντας βρίσκω ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου. Και λέω, εδώ είμαστε. Διαβάζω λοιπόν το πιστόφυλλο του δίσκου και βρίσκω το κομμάτι που ψάχνω. Δισεύρετο. Ένα

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μηνύματα δεν παίρνω, αλλά έχω λάβει ένα προφανώς πολύ ωραίο κομμάτι από διασκευή. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε εμείς. Δώστε λίγο χρόνο, γιατί η τεχνολογία σήμερα και πάλι κάνει τα νούμερα της.

Λοιπόν, θεσπέσια η εκτέλεση. Έτσι δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν είναι καλή. Μη πλαισιωμένη τώρα εδώ πέρα από 25 όργανα. Μια εσουδιαντίνα της Ιερουσαλήμ με ενορχιστρωτή τον Τόμ Κόεν. Και γνωστό λοιπόν της πάση ότι οι Ισραηλοί αρέσκονται πολύ στην ελληνική μουσική. Πάρα πολύ.

Λοιπόν, να του παγανάκι εδώ. Να μην τον ανήκω. Έκανε πολύ καλή δουλειά σε αυτό το δίσκο που λέγεται Ενθύμιον και έχει βάλει αυτά τα remake που λέω εγώ. Τις επανεκτελέσεις. Πολύ καλά δουλεμένες. Πολύ καλός ο ενορχιστρωτής. Κακά τα ψέματα. Για να πάμε ξανά εμείς τώρα, Tom Cohen. Η ορχήστρα της Ιερουσαλήμ, αλλά και ο Δημήτρης Μπάσης.

Και πολύ σωστά λοιπόν η Φωτεινή λέει το εξής. Τότε χωρίς επανεκτελέσει, τα τραγούδια θα πέθαιναν με τον πρώτο ερμηνευτή τους. Έτσι ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι κάποια από αυτά πηγαίνουν πολύ πιο ψηλότερα. Εμπλουτίζονται. Και τα απολαμβάνουμε και εμείς.

Για να πάω κι εγώ σε κάτι ακόμα που νομίζω ότι είναι γνωστό στα αυτιά σας. Από την ίδια όρχιστρα. Και με αυτό θα κλείσω για να, έτσι, να καταδείξω το πώς οι ορχήστρες μπορούν να φτιάξουν πράγματα.

Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα αύριο πάλι στις 12 η ώρα, Δευτέρα, προς ξημέρωμα Τρίτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, να είστε όλες και όλοι καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται, συγγνώμη. Είστε επανακούει λοιπόν.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.